102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

χάθηκα με σ' ένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Είσαι μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια στο βυθό.

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν

0: Heart News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και καλλιέργειες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα, ο οποίος μιλώντας στο Earth News μετέφερε την τελευταία εικόνα από το πεδίο των επιχειρήσεων. Ο κύριος Τσίγκας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς, όπως ανέφερε, εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή αποδέσμευση των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί από διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, απευθύνει η πυροσβεστική. Στα 134.585 στρέμματα, η συνολική έκταση που κάει και σε Αττική και Βιωτία. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους πολίτες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων και κατοικιών. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ ανά μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις ΗΠΑ σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι παρά τις συνομιλίες με το Ομάν και άλλους μεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Χθες οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς στο Κίεβο. Συνελήφθη χθες 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυπτε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν για ανθρωποκτονία ως ύποπτος για εμπρισμό, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 38χρονος ένοπλος συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, δύο ημέρες προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες βράδυ. Σύμφωνα με τις αρχές, στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά, καθώς και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά 4 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου.
2: όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News, το λέω σωστά. Earth News Radio 105,8. Ωραία. Καλό ξεκίνημα της ημέρας. Τετάρτη σήμερα, 5η Αυγούστου, 6 και 10 το πρωί. 6 και 10 δείχνει το ρολόι αυτή τη στιγμή στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίσα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Με διασκευή των Bee Gees ξεκινήσαμε το Staying Alive, ξεκινάμε την εκπομπή. Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας και μερικές μέρες, αν δεν το λάβουμε, ανησυχούμε κιόλας. Καλημέρα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω την μέρα χωρίς την καλημέρα της Φωτεινής, για παράδειγμα, από την Ξάνθη, με 20 βαθμούς εκεί, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Νίκο, επίσης από Ξάνθη, εκεί που είναι 23. Α, στην Κεραμωτή. Α, 23 στην Κεραμωτή, 20 μέσα στην Ξάνθη. Ο κύριος Νίκος μας λέει, όλη η Βουλγαρία και η Τουρκία είναι εδώ γύρω. Για διακοπές. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Καλημερίζουμε και τον κύριο Σολομπόντα που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη δύση του ηλίου, από εκείνες οι ώρες που αρχίζει και κοκκινίζει ο ορίζοντας, από το Πόρτο Λάγος. Ο ίδιος βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, με 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Τα υπηρετικά, στα δυτικά και βόρειο-ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 και τοπικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να τσιμπάει λίγο. Θα μιλήσουμε μετά με μετεωρολόγο για το τι προβλέπετε για τις επόμενες ημέρες. Γιατί είναι και πολλοί κόσμος που αρχίζει και ετοιμάζεται. 15 Αυγούστου θα είναι άδεια Αθήνα, θα είναι όλοι στα χωριά τους, σε διάφορες νησιωτικές περιοχές κτλ. Και καλά θα κάνουνε. Καλά για αυτούς, καλά και για μας που θα είμαστε εδώ πέρα μόνοι. Ωραία, ήρεμα. Να, άλλη μια καλημέρα που δεν γίνεται να ξεκινήσω την ημέρα χωρίς αυτήν. Από την Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα. 25 βαθμούς. Μέχρι τις 9 το βράδυ, λέει, είχαμε ακατέβατους 31 βαθμούς. Δεν έπεφτε με τίποτε θερμοκρασία το βράδυ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Μας εύχεται, αντευχόμαστε. Δεν είναι καλό αυτό. Να είναι 9 το βράδυ, να μην έχει δροσίσει. Όντως, χθες το απόγευμα, κάποια στιγμή, άνοιξα κάποια παράθυρα και ο αέρας που ερχόταν ήταν ζεστός, ρε παιδιά. Ναι. Έλα, εντάξει, είμαι καλοχειμωνάκιας. Το παραδέχομαι, το λέω, το ομολογώ. Οι φίλοι ακροατές το γνωρίζουν. Οι νέοι ακροατές το μαθαίνουν τώρα. Είμαι καλοχειμωνάκιας. Αλλά να ανοίξει το παράθυρο και να μπαίνει ζεστό ρεύμα αέρα, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Καλημέρα, αποστείλω από Κορώνου με ωραίο καιρό και παραμονή του Χριστού. Δεν το καταλαβαίνω τι παραμονή είναι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι σήμερα γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Αν έχετε Νόνα και Νόνη, να τους ευχηθείτε. Είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας που γιορτάζει η Μπουργκίνα Φάσο. Η πρώην Άνω Βόλτα είναι αυτή η χώρα. Άλλες, το έχω πει πολλές φορές, το παραλαμβάνω άλλη μία.
άλλες χώρες μαθαίναμε στη γεωγραφία όταν πηγαίναμε στο σχολείο, άλλες χώρες έχουν προκύψει. Εγώ ανοβόλτα την ήξερα. Μπουργκίνα Φάσο τη λένε τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή 5η Αυγούστου του 1960 κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία και το γιορτάζει. Και καλά κάνει. Είναι η ημέρα της νίκης και των ευχαριστειών προς την πατρίδα, την οποία γιορτάζουν στην Κροατία για την κατάλυση του σερβικού θύλακου στην Κράινα κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού εμφυλίου του 1995 ή όπως το ονομάζουν οι Κροάτες, πόλεμου της ανεξαρτησίας. Είναι η μέρα του παιδιού στη Χιλή, η μέρα του εμπορίου στην Ισλανδία. Έχει μια λέξη που δεν μπορώ να σας το διαβάσω, βέβαια δεν ξέρω και Ισλανδικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί φημίζονται για τις δύσκολες λέξεις τους. Θυμάστε που έχουν ένα όνομα ενός πώς το λένε, ηφαιστείου, το οποίο ηφαίστειο είχε πριν από λίγο καιρό, ήταν πριν από κάμποσα χρόνια, ήταν σε εγρήγορση, να το πούμε έτσι απλά, είχε κάποιες εκρήξεις και είχε δημιουργήσει ένα νέφος το οποίο είχε αναστατώσει όλες τις αεροπορικές διαδρομές στην Ευρώπη, στα 3/4 της Ευρώπης. Κανείς συνάδελφός μου, εγώ πολύ περισσότερο, δεν μπορούσε να πει το όνομα αυτού του ηφαιστείου. Τα έχουν αυτά οι Ισλανδοί. Είναι Εθνική ημέρα στριδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι Εθνική ημέρα Ισλαμικών δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Ιράν. Οξύμορο όλο αυτό το πράγμα. Και είναι και Εθνική ημέρα εσωρούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άνδρες και γυναίκες, λέει, ενθαρρύνονται να κυκλοφορούν σήμερα με τα εσώρουχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Οπότε είναι μια μέρα που πηγαίνουν, μπορεί να είναι σήμερα, που μπαίνουν με τα εσώρουχά τους στα τρένα, στα μετρό και τα τέτοια πράγματα. Έχει πολύ πλάκα να το βλέπεις. Εντάξει, οκ, okay, περιορέξεις κολοκυθότητα. Η Φωτεινή λέει και αυτή, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Νίκος, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στην Ξάνθη. Χθες το βράδυ βγήκαμε για μια γρανίτα και το κέντρο της πόλης ήταν γεμάτο. Ωραία, λέει, να περνάνε όμορφα οι άνθρωποι στις διακοπές τους. Αυτό θέλουμε για όλους. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ορίστε, 14 βαθμούς έχει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι στα Κορέα. Στην Κοτήλη, ναι. Ναι, 14, ωραία. If the food gets you near me. 25 βαθμούς θέλω να σας πληροφορήσω πως έχει στο Ανόβερο, όπως μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη. Η Κυριακή μου λέει ότι θα αδειάσει η Αθήνα μεν, αλλά θα γεμίσει η Καλαμάτα ή και η Καλαμάτα εν πάση περιπτώσει και θα ψάχνουμε τόπο για να παρκάρουμε. Πάρκινγκ, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, μια εβδομάδα, 10 μέρες, υπομονή. Πείτε το σε έναν κάτοικο της Κυψέλης, της Παγκράτης, του Παγκρατίου ή της Καλυθέας, ας πούμε. Πείτε τους λίγο για πάρκινγκ να δω κάτι που θέλω. Λοιπόν, σαν σήμερα, ο Γεώργιος Σαχτούρης το 1824 καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Το 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Το 1903, παρακαλώ. Μπράβο η Γαλλία. Το 1973, δύο Παλαιστίνιοι κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφους TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Το 1973. Σαν σήμερα το 1975, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant, και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο. Το
1983, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. Και το 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Πρόεδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Όπως καταλαβαίνετε, για να έχω ξεκινήσει με τον καιρό και με τα σας σήμερα, η κατάσταση στα μέτωπα τα πύρινα είναι πολύ καλύτερη. Από χθες το βλέπαμε και το ελπίζαμε. Σήμερα αποδεικνύεται ότι προς το παρόν είναι πάρα πολύ καλύτερη. Υπάρχουν ξέμπαρκα καντιλάκια που λένε όσοι ασχολούνται με αυτά και έχουμε μάθει να το λέμε και εμείς. Υπάρχουν καντιλάκια και έτσι παραμένουν σε γρήγορες πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί αυτά μπορούν να είναι εύκολα να εξελιχθούν σε κάτι διαφορετικό και κάτι επικίνδυνο. Έχει αρχίσει η ώρα του απολογισμού, των καμένων εκτάσεων. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις που έχουν καεί. Κάποιοι υπολογίζουν ότι μπορεί να φτάσουν και τις 200.000 στρέμματα. Δύσκολα πράγματα αυτά. Βαθμούς έχει στο πολύστηλο Καβάλας, μας ενημερώνει ο Αντώνης. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. 25 βαθμούς έχει εκεί. Σαν σήμερα γεννιόταν ο Γκι ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού. Σαν σήμερα γεννιόταν και το 1906 ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Πιανού αλλού. Η τιμή των Πρίτζι είναι μία από τις ταινίες που έχει γράψει. Εκπληκτική ταινία, αν δεν την έχετε δει, ψάξτε να τη δείτε. Εκπληκτική ταινία. Το 1930 γεννιόταν ο Νίλ ο Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Το λέμε οριστικά τελεσίδικα. Πάτησε στη Σελήνη, έτσι. Υπάρχει ένα 2-3% του παγκόσμιου πληθυσμού που πιστεύει ότι δεν πήγε ποτέ και ήταν στούντιο κινηματογραφικό. Οκ. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας. Άμα χρειάζεται, τις χαλάμε. Το 1832 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Δημήτριος Υψηλάντης. Το 1895 ο Φρίντριχ Έγγελς, που μαζί με τον Κάρλ Μάρξ συνέγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Και το 1962 έφευγε αυτό το πανέμορφο, το υπέρλαμπρο, το υπέροχο κορίτσι, το τόσο πονεμένο στη ζωή της, η Μέριλιν Μονρόε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τις Σέρες, με 20 βαθμούς λίγη υγρασία. Καλές θερμοκρασίες μπορώ να πω, κοιμόμαστε λίγο ήρεμα. 25 βαθμούς, 5 το πρωί στο Ανόβερ, του προκάλεσε έκπληξη. Ωραία, τι τους περιμένει και σήμερα. Κάπου έβλεπα ότι έχουν φτάσει θερμοκρασίες πάλι στην Ευρώπη, 40-41 τέτοιες θερμοκρασίες, και είναι και άμαθοι αυτοί από τέτοιες θερμοκρασίες. Να πεις να φτάσει εδώ, ξέρω εγώ, στη Λάρισα ή στην Τρίπολη 41, να πεις εντάξει, το Άργος, ξέρω εγώ, που πιάνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, να πεις εντάξει, οκ, συνηθισμένα τα βουνά από χιόνια. Αλλά να πιάνει σε περιοχές που έβλεπαν 36 και έλεγαν όπου έρχεται καύσωνας με 36.

Να, για να σας πω για να δροσιστείτε. Χαμηλότερα και από την Κοτήλη που έχει 14, έχει Φλόρινα. 12 βαθμούς έχει τώρα, μας λέει ο Τάσος. Αυτές είναι θερμοκρασίες πάρα πολύ ωραίες. Και 2 ευρώ η βενζίνη. Αυτό δεν είναι ωραίο. Και της Φωτεινής της αρέσει αυτή η ταινία, η τιμή των Πρίτζη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί ξέρετε, εγώ με τα ονόματα έχω ένα θέμα. Αλλά ο ηλικιωμένος κύριος που έπεσε τον πατέρα στην τιμή των Πρίτζη και μπαντρώνε εκεί πέρα, ήταν μία από τις καλύτερες ηθοποιίες που έχω δει.

Στα Γιάννητσά μας λέει ο Χάρης, μαζεύουν τα νεκταρίνια με τις χαμηλότερες τιμές φέτος 0,35. Μια σκελέτα για τα νεκταρίνια. Παιδιά, δοκίμασα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ ως φρούτο, έτσι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω πια τώρα ποια είναι η τιμή η κανονική τους, η τρέχουσα ή οτιδήποτε τέτοια, ή αν η παραγωγή πούλησε σε πολύ χαμηλές ή σε πολύ υψηλότερες. Δεν το γνωρίζω. Αυτό μας λέει ο Χάρης, ότι το 0,35 ήταν η χαμηλότερη τιμή φέτος. Λοιπόν, εγώ πάντως, σε πάση περιπτώσει, πήρα από ένα οροπολείο, ναι. Τι ωραίο φρούτο είναι ρε εσείς. Άμα είναι πετυχημένο και γλυκό το νεκταρίνι, είναι από τα ανυπέρβλητα φρούτα, από τα καλύτερα φρούτα που υπάρχουν, αν είναι έτσι. Γιατί έχω φάει και κάποια τα οποία ήταν τελείως άνοστα, δεν είχαν καμία γεύση, ούτε καν γλύκα, ούτε γεύση, τίποτα. Επίσης ομολογώ ότι έχει φτάσει 5η Αυγούστου του 2026 και ακόμη δεν έχω γευτεί καρπούζι.

Ναι, Φωτεινή, η Αντζέλικα Χιούστον και ο Τζακ Νίκολσον ήταν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά ο μπαμπάς της Αντζέλικα Χιούστον, αν θυμάμαι καλά, εκείνος εμένα με είχε εντυπωσιάσει, με είχε τρελάνει. Άμα μου πεις και το όνομά του, αυτού του κυρίου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.

Τον βρήκα. Ο William Hickey. Αυτός κάνει τον πατέρα της Ατζέλικα Χιούστον, να θυμάμαι καλά. Λοιπόν, η ερμηνεία του ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Μένεις με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, έχουμε την πολυτέλεια να λέμε τέτοια πράγματα ή και τέτοια πράγματα σήμερα, μιας και έχουμε πάει λίγο πίσω στο θέμα των πυρκαγιών. Ευτυχώς, επιτέλους, θα είχα να πω, έκτη μέρα από τότε που ξεκίνησε αυτή η μεγαφωτιά στην Αττικοβιωτία. Τα έχουμε ενοποιήσει εμείς για να βγαίνουμε από την δύσκολη θέση. Πού είναι η φωτιά ακριβώς, στην Αττική ή στη Βιωτία? Είναι στην Αττικοβιωτία. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά, τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε μετά και ας έχουμε διάφορες από σοβαρές μέχρι και περίεργες ειδήσεις. Εδώ θα είμαστε. Με Μεριλινάρα, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστώ, Παναγιώτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στάχτη χιλιάδες στρέμματα δάσου, ζώα, περιουσίες, καλλιέργειες στο Κανδύλι, το πιο ενεργό μέτωπο. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην έναρξη της μεγάλης φωτιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, διυπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και τις ενισχύσεις στους πυρόπληκτους. Για έλλειψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση αντιπολίτευση. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνελήφθη 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Εδώ είμαστε πάλι και μας λέει η Φωτεινή, συνεχίζοντας την κουβέντα που έχουμε ανοίξει για την τιμή των Πρίτζι, ότι η Πρίτζι, όπως κάποιοι το λέγανε, ότι το δίδυμο Τζακ Νίκολσον Αντζέλικα Χιούστον ήταν ένα εκπληκτικό ζευγάρι και στην ζωή, εκρηκτικό και στη ζωή και, και στην οθόνη. Αλήθεια είναι αυτό. Προσωπικώς λατρεύω και τους δύο ξεχωριστά. Ο Τζακ Νίκολσον είναι για μένα ένας από τους κορυφαίους για μένα, φαντάζομαι για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Καλημέρα στο φίλο μας στο Θοδωρή από την Ελασσόνα με 20 βαθμούς. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από την Κοπενχάγη. 18 βαθμούς έχει εκεί, πρωινή βροχούλα. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά μ' αρέσουν. Λοιπόν, ζηλεύω, κύριε Γρηγόρη. Μας στέλνει και μια πληροφορία για αυτό που χθες σας λέγαμε, ότι σχεδόν τριπλασιάστηκε η θητεία για αυτούς που πηγαίνουν στο στρατό στην Δανία. Και είχαμε πει ότι ο στρατός εκεί είναι εθελοντικός. Αν θυμάμαι καλά, 1.600 άτομα είναι, ίσως παραπάνω. Τέλος πάντων, μου λέει ότι δεν είναι εθελοντικό ακριβώς. Εκεί πηγαίνουν με κλήρο. Δηλαδή μπαίνουν κάποιοι στην κληροτίδα και από αυτούς βγαίνουν τα ονόματά τους. Οι τυχεροί πηγαίνουν στρατό. Αυτό. Και φέτος πηγαίνουν και γυναίκες, νομίζω ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό της τάξης του σχεδόν 20%, αν θυμάμαι καλά, την είδηση που σας διάβαζα χθες από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

λοιπόν, για στρατό μας έφερε, μας έβαλε στην ρότα αυτή ο Γρηγόρης. Πάμε να συζητήσουμε, να πούμε λίγο τα στρατιωτικοπολεμικά. Λοιπόν, σήμερα ελπίζουμε ή εν πάση περιπτώσει οι Αμερικανοί ελπίζουν ότι θα υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Να το δούμε. Κρατάμε πάρα πολλοί επιφυλάξεις, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά τέλος πάντων, ποιοι είμαστε εμείς που θα το αμφισβητήσουμε? Οι Αμερικανοί λένε ότι μπορεί σήμερα, το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, είπε ο Ρούμπιο. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία, είπε ο κύριος Μπέσετ, ο Υπουργός Οικονομικών. Λοιπόν, μακάρι να βρεθεί μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, διότι αυτή η αναστάτωση έχει φέρει νέο κύμα πληθωριστικό, νέο κύμα ακρίβειας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Υπενθυμίζουμε ότι από την περιοχή εκεί, από τα στενά του Ορμούζ, περνάει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Είναι ένα αξιοσέβαστο ποσοστό, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Όπως καταλαβαίνετε και γιατί έχουν ακριβήνει και τα καύσιμα, αλλά κυρίως γιατί κάνουν και αυτοί τα παιχνίδια τους οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν στείλει στο Θεό τα ασφάλιστρα των πλοίων που περνάνε από την περιοχή. Από το Ιράν έρχονται οι πληροφορίες ότι δεν θα είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, ότι έχουν φτάσει σε κάποιο είδους συμφωνία με το Ομάν. Η μία χώρα λέει να ελέγχει την είσοδο, η άλλη χώρα να ελέγχει την έξοδο από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά ταυτόχρονα και οι δύο χώρες, δηλαδή το Ιράν και το Ομάν, να έχουν την εποπτεία και για το τι γίνεται και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, τον έλεγχο για το ποιος θα μπαίνει θα τον έχει το Ιράν, αλλά θα έχει και γνώση, εποπτεία και το Ομάν. Αντιστοίχως για την έξοδο, την ευθύνη θα την έχει και τον έλεγχο θα την έχει το Ομάν, αλλά το Ιράν θα έχει και αυτό έναν λόγο. Αυτό λένε κοντολογείς τα σχέδια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την Τεχεράνη. Έτσι, σας λέω και την πηγή, γιατί όλα αυτά ελέγχονται για την αξιοπιστία τους. Λοιπόν, αυτή η πρόταση υποτίθεται ότι συζητείται μεταξύ Ιράν και Ομάν. Εγώ εξακολουθώ και έχω την απορία, την έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές και από την εκπομπή. Τι ακριβώς ελέγχουν? Δηλαδή, στον Παναμά, ας πούμε, έχουν κάνει κάποιες εργασίες, κάποια έργα, έχουν φτιάξει το κανάλι με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται η ναυσιπλοεία. Σωστά, σωστά. Στο Σουέζ κάνανε έργα, δηλαδή κάνανε επενδύσεις, ρίξαν χρήματα κτλ. Κτλ. Είναι λογικό να ζητάνε να κάνουν απόσβεση αυτών των κεφαλαίων ή να βγάλουν και ένα κέρδος. Εκεί, στα στενά του Ορμούζ, δεν έχει γίνει κανένα έργο. Το έργο το έχει κάνει η φύση. Δηλαδή, αν κάποιος έπρεπε να πληρώνει ναύλα, δεν έπρεπε να πληρώνει ούτε στο Ιράν, ούτε στο Ομάν, αλλά στη φύση, εν πάση περιπτώσει, που έφτιαξε το συγκεκριμένο στενό. Από πού ως πού, χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό που θα διασφαλίζει την ναυσιπλοεία, που θα έχει σταθμούς μεταφόρτωσης, το ένα από το άλλο, το παράλλο, που δεν έχουν γίνει, θα πρέπει να πληρώνει κάποιος ναύλα για να περάσει από το σημείο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά ήταν λιμένα. Έτσι, περνούσαν μια χαρά τα πλοία και μπαίνανε και βγαίνανε από τα στενά του Ορμούς μια χαρά. Είχε την έμπνευση ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Νετανιάχου να κάνουν αυτή την ιστορία την 28η Φεβρουαρίου, την επίθεση δηλαδή στο Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου του 2026. Και από τότε τρέχουμε με τα στενά του Ορμούς. Είχατε ξανακούσει εσείς τίποτα πριν την 28η Φεβρουαρίου για τα στενά του Ορμούς? Όχι. Μιας και είμαστε σε αυτόν τον τομέα των ειδήσεων, της ειδησιογραφίας, να σας ενημερώσουμε ότι στην Ουκρανία είχε ακόμη μία νύχτα επίθεσης με πυράβλους και με drones ειδησιογραφίας. Να σας ενημερώσουμε ότι στην Ουκρανία είχε ακόμη μία νύχτα επίθεσης με πυράβλους

συμβεί στον παραγωγικό τομέα της Ρωσίας, μιας και θεωρεί ότι ο παραγωγικός τομέας είναι αυτός που χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή του Πούτιν για να συνεχίζεται ο πόλεμος. Σας λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι είχε βάλει στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου, γιατί από εκεί παίρνει τα περισσότερα της έσοδα η Ρωσία. Φαίνεται ότι τον στόχο της τον έχει καταφέρει η Ουκρανία, διότι έχει πέσει η παραγωγή κατά 30-40% από τα διυλιστήρια. Κάποια έχουν κλείσει ολοσχερώς, κάποια άλλα έχουν κλείσει κάποιες από τις μονάδες τους. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχει βάλει στο στόχαστρο τα wild berries. Αυτά τα wild berries είναι αποθήκες μιας εταιρείας, αυτής της wild berries, η οποία θεωρείται και λέγεται, αποκαλείται η Amazon της Ρωσίας. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία. Μέσω αυτής διακινούνται και υλικά τα οποία θεωρούνται ή λέγονται διπλής φύσης, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ειρηνικούς και για πολεμικούς στόχους, κυκλώματα κτλ. Αυτά έχουν βάλει στο στόχαστρο οι Ουκρανοί. 20 τέτοιες αποθήκες είχαν χτυπήσει, περίπου 20 αποθήκες είχαν χτυπήσει μέχρι χθες. Σήμερα τα ξημερώματα νομίζω έχουν βάλει άλλη μία στο στόχαστρο. Και όταν μιλάμε για αποθήκες, μιλάμε για μία έκταση η οποία, ξέρω εγώ, είναι 150.000 τετραγωνικά. Έβλεπα μία αποθήκη, τέτοια γιγαντοαποθήκη της Wildberry που έχει καεί σχεδόν κατά το 80%, η οποία λέει είναι ισοδύναμη με 20 υπαίθρια πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε τι, με 20 γήπεδα. Με 20 γήπεδα. Καταλαβαίνετε την έκταση δηλαδή, αλλά και τα υλικά, τα εμπορεύματα τα οποία θα έχει σε αυτού του είδους τις αποθήκες, τα οποία φυσικά και γίνανε παρανάλωμα. Επειδή σας έλεγα αυτά όμως, τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να σας πω την αγαπημένη μου είδηση, αυτή που έχω ξεχωρίσει, της χθεσινής ημέρας. Μία κυρία κέρδισε στο λότο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, 1 εκατομμύριο. Πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια, πήγε στη χωματερή και το βρήκε. Έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αυτό έγινε στο μπάρι της Ιταλίας, έτσι, αυτή η κυρία. Πήγε στο τοπικό, εν πάση περιπτώσει, στο περίπτερο, εκεί που πουλάνε τους λαχνούς. Βάλανε τον λαχνό στο μηχάνημα και της είπαν ότι δεν μπορούσε, έβγαλε ένδειξη ότι δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει. Αφού δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει, γιατί ήταν μεγάλο το ποσό. Το οποίο ποσό αυτό θα έπρεπε να πάει να το πάρει από την εταιρεία ή από την τράπεζα ή από οπουδήποτε αλλού. Όχι από το περίπτερο, εν πάση περιπτώσει. Αφού είδε όμως ότι δεν μπορεί να το εξαργυρώσει, αφήνει το δελτίο εκεί και οι κύριοι και οι κυρίες του συγκεκριμένου περιπτέρου το ρίχνουν στα σκουπίδια. Πάει στο σπίτι της η κυρία, έτσι. Πάει στο σπίτι της και μιλάει με τους δικούς της και λέει. Είχα παίξει και λότο, ξέρω εγώ τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, και το έβαλε στο μηχάνημα, μου έλεγε ότι δεν μπορεί να εισπράξει. Τι νούμερα έπαιξες, τη ρωτάνε. Τους λέει τα νούμερα. Κοιτάνε, άμα αυτά τα νούμερα έχουν κερδίσει 1 εκατομμύριο. Φεύγουν όλοι μαζί και πηγαίνουν στον περίπτερο. Ψάχνουν να βρουν το. Λέει ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, μα μόλις τα πετάξαμε τα σκουπίδια, μόλις πέρασε το απορριμματοφόρο. Και ξεκινάει ένα κυνήγι του απορριμματοφόρου, να ψάξουν να το βρουν πού πήγε κτλ. Το οποίο απορριμματοφόρο κατέληξε φυσικά στη χωματερή, εκεί στο μπάρι. Λοιπόν, και επειδή κατέληξε και το άδειασε το περιεχόμενό του. Καθίσανε και ψάξανε, εξυπηρετικότατοι και οι κύριοι της χωματερής κτλ. Ψάξανε μέσα στα σκουπίδια, ευτυχώς επειδή ήταν από τα τελευταία σκουπίδια που είχαν πέσει, ήταν πάνω-πάνω, βρήκανε όλα τα πεταμένα δελτία που είχε πετάξει το συγκεκριμένο περίπτερο και ήταν μπόλικα και τα ψάχνε ένα-ένα για να βρει το δικό της το τυχερό. Το βρήκε. Το βρήκε και μπράβο της. Είναι αυτό που λέμε, άμα σε θέλει. Την κυρία την ήθελε. Δηλαδή, και πέτυχε τα νούμερα και είχε όλη αυτή την αναστάτωση και βρήκε το δελτίο. Θυμάστε την κλασική ελληνική ταινία που ο άλλος κέρδισε το λαχείο και το έβαλε στο πλυντήριο και χάθηκε, πάει, τελείωσε. Αυτή το βρήκε στη χωματερή, βρε αδελφιά. Δηλαδή είναι η είδηση την οποία τη βλέπεις, την ακούς και τη χαίρεσαι και λες μπράβο της. Η κυρία αυτή τη θέλει η τύχη. Τελεία.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες. Τι 28? 28 κιόλας, 28 βαθμούς. Παιδιά, δεν πάμε καλά. Και έχει βγάλει, λέει, το κινητό του και κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία από την Τετάρτη, από σήμερα δηλαδή. Από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 20 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Καλημέρα και στον Απόστολο. Μας στέλνει ηχητικό μήνυμα το οποίο δεν μπορούμε να ακούσουμε στο Viber.

0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα σε δούμε. Όχι, τώρα συνδεόμαστε με την Ιάννη Κασιμάτη και τον Αλέξανδρο Μόρντουντακ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Δεν θέλουμε να σε ακούσουμε, αλλά ακούγαμε και μουσική. Έχεις αυτή την πολυτέλεια. Οι άνθρωποι του ραδιοφώνου, οι συνάδελφοι, έχουν αυτή την πολυτέλεια. Ακούνε και μια, παίρνουν μια μουσική ανάσα.
1: Πολύ μπόλικη. Και πρόσεξε να δεις, είναι 6 Αυγούστου. Όχι, είναι 5 Αυγούστου. 6 και 48 το πρωί, είναι εκεί πήγαινε το 6.
3: Θα λοιπόν, καταφέρουμε να σε ακούσουμε χωρίς διαλύματα. Εγώ σε ακούω με κάποια διαλύματα.
1: Δεν θέλουν οι φίλοι, οι ακροατές, ελπίζω να διορθωθεί. Δεν θέλουν οι ακροατές τώρα στο ξύπνημα, στο ξεκίνημα της ημέρας, δεν θέλουν λίγο μουσικούλα. Θέλουν.
2: Μια χαρά τον ακούω και μουσική θέλουν και όχι μόνο στο ξεκίνημα της ημέρας. Η μουσική είναι βάλσαμο και για την πορεία της ημέρας όταν αρχίζει και ανεβαίνει η επικαιρότητα και ανεβαίνει το θερμόμετρο.
1: Αλήθεια έτσι. Είναι, αλλά
2: αν
1: έλεγα.
2: Είσαι και μποτιλιαρισμένο σε κανένα δρόμο εκεί να δεις πώς τη χρειάζεσαι.
1: Το ξέρω, το καταλαβαίνω γιατί έχω μποτιλιαριστεί. Είμαι παθών. Οπότε το έχω νιώσει και ως ακροατής αυτό. Το έχω νιώσει και ως πομπός, ας πούμε, του ραδιοφώνου. Έλεγα ότι σήμερα έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Να μην ξεκινήσουμε, ας πούμε, με πύρινα μέτωπα. Και αυτό είναι πολυτέλεια. Μετά από 5 μέρες που ζήσαμε αυτό που ζήσαμε, αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται η ώρα του απολογισμού. Έβλεπα πριν το Σπύρο το Δαρσινό, για παράδειγμα, να μεταδίδει να κάνει τον απολογισμό, ας πούμε, αυτόν που βλέπει γύρω του και σε πιάνει λίγο η καρδιά. Οπότε χρειάζεσαι και τη μουσική και κάποιες περίεργες ειδήσεις που λίγο σου φτιάχνουν την ημέρα και το κέφι. Εγώ έλεγα, για παράδειγμα, και η αγαπημένη μου είδηση της χθεσινής ημέρας είναι για αυτή την κυρία στην Ιταλία, στον Μπάρι, η οποία κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λαχνό, αλλά είχε πετάξει το λαχνό της και πήγε στη χωματερή και το βρήκε. Έψαξε με τη βοήθεια εκεί των ανθρώπων της χωματερής και το βρήκε. Και έλεγα ότι αυτή είναι ο ορισμός του, αν σε θέλει η τύχη. Και κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λαχνό και βρήκε μέσα σε ένα βουνό σκουπιδιών το λαχνό που κέρδισε το 1 εκατομμύριο.
2: Μα είναι δυνατό να ξέρεις, Διονύση μου τώρα και Αλέξανδρε, να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει 1 εκατομμύριο και να μην πας στη χωματερή να ψάξεις?
1: Αν
2: είναι δυνατόν, μερόνυχτα, θα το βρεις.
1: Εννοείται.
3: Αγοράζεις τη χωματερή, πόσο κοστίζει, κάτι θα σου μείνει.
1: Ναι, αλλά θέλει φοβερή τύχη και αυτό, να ψάξεις μέσα σε μια χωματερή που είναι τίγκα στα σκουπίδια και να βρεις το λαχνό. Δεν θέλει.
2: Οπότε είχε.
1: Μ' αρέσει να λέμε τέτοιες ειδήσεις. Έχουμε την πολυτέλεια σήμερα να λέμε και τέτοιες ειδήσεις και λίγο να ξεφεύγουμε.
3: Έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, όντως. Ένας τηλεθετής μου έστειλε μήνυμα ότι τις χελώνες τις είχαν απελευθερώσει, λέει, πριν από χρόνια, αλλά δεν πρόλαβαν οι έρημες να κινηθούν. Οπότε είναι μια παρεξήγηση όλο αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια σήμερα.
2: Έχουμε αυτή την πολυτέλεια, αλλά από την άλλη παράλληλα εδώ είναι τώρα η ισορροπία. Προσπαθούμε να ισορροπούμε στην όμορφη και φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, αλλά υπάρχει και αυτή η σκοτεινή πλευρά, που βεβαίως μπορεί τα καντιλάκια να μην υπάρχουν σήμερα, όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί μας και ο Σπύρος ο Δαρσινός και ο Κώστας ο Στάμου, και θέλουμε να μείνει εκεί. Βλέπουμε τα εναέρια μέσα έχουν ξεκινήσει, έχουν βουτήξει κανονικά και επιχειρούν και εκεί. Λοιπόν, αλλά έρχεται και η ώρα του απολογισμού. Έρχεται αυτό που εμείς το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, και ο Αλέξανδρος και εγώ που το παρακολουθούμε και το καταγράφουμε μετά από μεγάλες κυρίως πυρκαγιές. Έρχεται αυτό το οδηπορικό στα καμένα, που αυτό είναι ένα σφίξιμο στο στομάχι, είναι μια θλίψη στο βλέμμα, είναι μια απογοήτευση και ακόμα περισσότερο για τους ανθρώπους που το βιώνουν στην πρώτη γραμμή.
1: Είναι ένα πράγμα που δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Το έχουμε αντικρίσει, όπως ορθά λες, τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, το έχουμε αντικρίσει πάρα πολλές φορές, εκατοντάδες φορές θα τολμούσα να πω, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο, αλλά πάντα η σκηνή της επόμενης μέρας κάνει αυτό που μόλις περιέγραψες, σου σφίγγει την καρδιά. Το θέμα είναι δεν συνηθίζεται και δεν θα το συνηθίσουμε ποτέ. Αν αρχίσουμε να το συνηθίσουμε, δεν θα είμαστε αυτό που είμαστε, εν πάση περιπτώσει, σήμερα.
2: Ναι. Και βεβαίως επηρεάζεσαι, το λέγαμε και το σχολιάζαμε και με τον Αλέξανδρο νωρίτερα, βλέποντας αυτά τα πλάνα, δηλαδή διάσπαρτα μέσα σε ένα καμένο βουνό, σε μια κατακαμένη κυριολεκτικά πλαγιά, βλέπαμε να ξεπροβάλλουν έτσι διάφορα σπίτια, τα οποία την ίστατη στιγμή ευτυχώς σώθηκαν, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα σπίτι που δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς πια να πας, να ζήσεις, να μείνεις. και τα περισσότερα παραθεριστικά, εξοχικές κατοικίες, που πήγαιναν ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι, που πήγαιναν τα εγγόνια, τα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Πού να πας τώρα, τι να το κάνεις.
1: Αυτό είναι το τρίτο στάδιο. Δηλαδή, έχουμε τον απολογισμό που θα γίνει, αυτόν τον μαύρο απολογισμό. Στην επόμενη μέρα θα αρχίσουν και τα ερωτήματα. Αυτό το σπίτι πώς βρέθηκε μέσα στο δάσος. Μετά θα αρχίσουν και αυτά. Είναι το τρίτο στάδιο, έτσι. Είναι σαν τα στάδια της αποδοχής. Λοιπόν, που περνάς μετά από κατάθλιψη κτλ. Λοιπόν, είναι αυτό. Πώς βρέθηκαν αυτά τα σπίτια και αν είχαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να βρίσκονται εκεί με κάποια ασφάλεια και να μην εγκυμονούν και κίνδυνο για το δάσος που τα περιτριγυρίζει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όπως θα γίνει πάντλη αυτή η συζήτηση, άχαρη, αλλά θα ξαναγίνει για τους πυλώνες της ΔΕΗ, για τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Έβλεπα χθες τις αποκλειστικές φωτογραφίες που έδειξε το Earth News για τα καλώδια που μεταξύ τους είχαν τριβεί και έτσι ενδεχομένως προκλήθηκε ο σπιθύρας και πάει λέγοντας. Θα έρθει και αυτή η ώρα, γιατί δεν έχουν υπογειοποιηθεί ακόμα. Ήμουνα νιώσει και γέρασα ακούγοντας για την υπογειοποίηση των καλωδίων, για παράδειγμα. Διαβάζω ότι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος, ξέρω εγώ, ένα απειροελάχιστο κλάσμα των αέριων καλωδίων έχει αποφασιστεί και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να υπογειοποιηθούν. Αλλά είναι ένα κλάσμα. Όλες αυτές οι κουβέντες θα τις κάνουμε. Είναι τις επόμενες ημέρες.
2: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος δεν έχει κάτι μαζί σου. Σου μιλάει.
1: Δεν ακούει.
2: Απλά δεν μπορεί να ακούσει.
1: Δεν ακούει, το έχω καταλάβει.
3: Εγώ περιμένω να πέσουν οι μεσότητλοι, να γίνει ασπρόμαυρη μαύρη οθόνη και να εμφανιστεί και ο Τζάπλιν. Δεν έχω θέματα.
2: Μην το πάρεις προσωπικά, έτσι.
1: Όχι, δεν το παίρνω.
2: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο θέμα. Δυσκολεύεται, αλλά θα το φτιάξουμε.
1: Άλλη
2: θα αποκατασταθεί η επικοινωνία.
3: Έχουμε καταφέρει με τον Διονύση, έχουμε επικοινωνήσει πέρα από ωκεανού πολλέ φορέ. Τώρα στου δύο ορόφου έχουμε κολλήσει λίγο, αλλά εντάξει, θα το διορθώσουμε. Δεν είναι.
2: Έτσι.
1: Θα φτιαχτεί.
2: Λοιπόν, και σήμερα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει προγραμματιστεί, να πάμε και λίγο στο πολιτικό επίπεδο, Διονύση, έχει προγραμματιστεί μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, να δούμε τι θα γίνει η ώρα των μέτρων, έτσι, και της αντιμετώπισης αυτών των καταστροφών.
1: Ναι, καταστροφών, να σου πω κάτι. Επίσης και αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το έργο. Δηλαδή, θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα. Θα βγουν πάλι σύμπασα οι αντιπολίτευση και θα λέει δεν είναι αρκετά. Και όντως έλεγες και εσύ, ας πούμε, ένα σπίτι στο οποίο έχουν περάσει οι φλόγες. Τι σημαίνει ακριβώς ξαναφτιάξτε το. Μην ξεχνάμε ότι το σπίτι δεν είναι μόνο ντουβάρια, ούτε είναι μόνο έπιπλα. Είναι και αναμνήσεις, είναι και βιώματα, είναι χίλια δύο πράγματα. Αυτά δεν αποζημιώνονται. Να μην λέμε τώρα πράγματα, ας πούμε, για να...
2: Είναι ρίζες, Διονύση.
1: Μπράβο. Είναι οι ρίζες μας. Δεν θέλουμε να υπουλώσουμε πληγές, ούτε να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπούλωτα, φαντάζομαι. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Θα ανακοινωθούν. Λίγο πολύ είναι τυποποιημένα αυτά. Και είναι τυποποιημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι δίνεται για την πρώτη οικοσκευή, τι δίνεται για τις πρώτες αποκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει, ζημιών που μπορεί να γίνουν κτλ. Φαντάζομαι ότι δεν θα ξεφύγει από αυτά τα πλαίσια. Οι ανακοινώσεις δεν θα ξεφύγουν που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά θα είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε, αν θα καταφέρουμε ποτέ, να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Να μην φτάνουμε στο σημείο. Δηλαδή, η κουβέντα που γίνεται για την πρόληψη, αλλά κανείς δεν λέει πώς ακριβώς γίνεται αυτή η πρόληψη. Και να δώσει ένα χειροπιαστό παράδειγμα, να πει. Το βασικό είναι η πρόληψη. Ναι, τι σημαίνει η πρόληψη. 1, 2, 3, 5 πράγματα. Και να δούμε γιατί δεν τα κάνουμε.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε. Όσοι είστε στα σπίτια σας.
1: Καλημέρα
2: σας. Και στη δουλειά σας βλέπετε εμάς. Όσοι είστε στο ραδιόφωνο, ακούτε Διονύση Χατζη Μιχάλη.
1: Πάλι εμάς.
2: Ακριβώς. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, εδώ ήμασταν. Συνδεθήκαμε με την τηλεόραση στην εκπομπή Συνδέσεις, στην οποία παρουσιάζει αυτή τη δοσιά. Διάστημα είναι Κασιμάτη με τον Αλέξανδρο Μόρτου. Τον Αλέξανδρο δεν τον ακούγατε, γιατί δεν είχε επιστροφή του ήχου, άρα δεν με άκουγε, άρα δεν μετήχε στην κουβέντα. Άρα γι' αυτό σήμερα τον στερηθήκατε. Λοιπόν, με μπάγκλες πάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Μετά το δελτίο των ειδήσεων, ερχόμαστε για τα υπόλοιπα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στα Καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντο στην Δυτική Αττική, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε εστία που εντοπίζεται. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Διάσπαρτες εστίες παραμένουν σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την ενίσχυση των πυρόπληκτων. Παράλληλα συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή ντρόουν στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Μακάβρια αποκάλυψη στο Μιστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα.
1: Καλώς την, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Σας χαιρέτησα. Δεν σας χαιρέτησα.
1: Καλά. Να τώρα.
0: Καλά ήμιστη.
1: Ε?
0: Καλά ήμιστη.
1: Καλά ήμιστη, ναι, ναι, έτσι. Ναι. Μα να θυμόμαστε και το τοπιολαλιά μας. Μην την ξεχνάμε. Ωραίο είναι. Τώρα κάποιοι ακούν και δεν καταλαβαίνουν. Αλλά δεν κατάλαβα.
0: Το ήμιστη γιατί.
1: Το ήμιστη και γράφεται και με γιώτα, γιώτα, γιώτα.
0: Όλα.
1: Πώς θα το γράψεις. Να είναι πώς. Αρχαιοελληνικό με έψιλον όμα γιώτα. Το έψιλον γιώτα άμα είναι η μισθή. Όλα. Όλα. Εντάξει, τι αφού έχουμε.
0: Γιατί έχουμε.
1: Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, με τον καιρό καλά τα πάμε. Ζεστούλα ωραιότατη, αλλά όχι σε σημείο που να λες οφέσκασα.
0: Δεν ξέρω, χθες το βράδυ εμένα μου φαινόταν ζέστη.
1: Είχε ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα έχει 18 βαθμούς αυτή την ώρα. Έβλεπα, ας πούμε, στην Αθήνα σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε, έχει 32 βαθμούς, 31 σε περιοχές, όπως και στη Ρόδο. Εντάξει, είναι υψηλές. 18 έχουμε εδώ στη βόρεια πλευρά της χώρας. Στα παραθαλάσσια όμως είναι 25 από ό,τι βλέπω, ακόμη και, και στο Θρακικό. Αλεξανδρούπολη έχει 24, 25 έχει παραδίπλα προς την. Πώς τη λένε εκεί την παραλία που μας λέει ακόμα η Βασιλική για να πάμε.
0: Αχ,
1: να εκεί τέλος πάντων. Οι φίλοι ακροατές το θυμώνται. Εμείς στο μυαλό μας άρχισε να ξεκουκού. Πώς το λένε, να κουρκουτιάζει. Στους 27 βαθμούς Σαμοθράκη, παρακαλώ τώρα. 22 η Θάσος. 14 την εδώ στο Παρανέστη. Βλέπεις διαφορές.
0: Εντάξει, στο Παρανέστη έχει μια δροσιά και
1: έχει.
0: Ανεβαίνω
1: ναι.
0: Στο.
1: Στις Σέρρες 19, που είναι ο Προμαχώνας, τώρα θέλω να πάω στον Προμαχώνα. Θέλω να πάω στον Προμαχώνα. Δεν έχει εκεί μετρολογικό σταθμό. Γύρω 16 βαθμούς, ξέρω εγώ.
0: Περίπου,
1: ναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, αλλά από εδώ και πέρα θα δούμε θερμοκρασίες. Τι από εδώ και πέρα. Λες και είδαμε χαμηλότερες και τις προηγούμενες μέρες 37 και 38.
0: Μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
1: Θα πάει, ναι. Θα και από εβδομάδα. Τώρα θα πες 35-36, εντάξει.
0: Αύγουστος είναι. Ναι.
1: Αύγουστος είναι. Σεπτέμβρης έρχεται. Άντε πάλι μία από τα ίδια. Θα περιμένουμε τις δροσούλες. Πω, μόνο που το σκέφτομαι. δεν μπορώ.
0: Περνάνε γρήγορα οι δροσούλες και μετά ναι. Αρχίζεις. Αχ, πάλι κρύο.
1: Ναι. Η Νόνα λέει γιορτάζει. Η Νόνη μάλλον. Νόνη, Νόνα. Νόνη. Ναι. Που σημαίνει γριά κυρία.
0: Ναι. Γιαγιά. Αγίας Νόνας και Αγίας Νόνης.
1: Ναι. Τι άλλο. Έχουμε ημέρες όμως ανά τον κόσμο. Για να δούμε.
0: Την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από τη Γαλλία,
1: ναι.
0: Στις 5 Αυγούστου του 1960 γιορτάζουν στη Μπουρκίνα Φάσο, πρώην Άνω Βόλτα.
1: Η Μπουρκίνα Φάσο, που δεν ξέρω που είναι, την έλεγαν παλιά Άνω, πρώην Βόλτα. Πώς τη λένε?
0: Άνω Βόλτα.
1: Άνω Βόλτα. Κάτω Βόλτα.
0: Θα υπήρχε πέρα κάτω Βόλτα.
1: Θα υπήρχε.
0: Ναι.
1: Είναι στη Δυτική Αφρική.
0: Δυτική Αφρική.
1: Ναι. Η Μπουρκίνα. Και γιατί την έλεγαν Άνω Βόλτα?
0: Τώρα τι να σου πω. Άνοιξε να δούμε.
1: Τώρα, να είδα και στο χάρτη στον πλανήτη.
0: Που βρίσκεται έτσι.
1: Που βρίσκεται, ναι.
0: Ναι, να έχεις μια ιδέα.
1: Να μην έχω, αλίμονο. Και την ημέρα της νίκης, λέει, και των ευχαριστειών προς την πατρίδα γιορτάζουν στην Κροατία για την κατάλυση του σερβικού θύλακου στην Κράινα κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού εμφυλίου το 1995 ή του πολέμου της ανεξαρτησίας, όπως τον ονομάζουν οι Κροάτες.
0: Η μέρα του παιδιού στη Χιλή.
1: Το εμπορίο στην Ισλανδία.
0: Όχι, αν μπορείς.
1: Τι?
0: Διάβασέ το.
1: Φρίντα Γκουρ Βίσλουναρμάνα.
0: Το πρώτο ήταν το εύκολο. Το πρώτο ήταν το εύκολο. Εθνική ημέρα στρατιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Αχ, μ' αρέσουν τα στερίδια. Και όμα. Και αχνιστά. Ναι. Εθνική ημέρα Ισλαμικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ιράν. Μάλιστα. δεν κάνω σχόλιο.
0: Εθνική ημέρα εσωρούχων στις ΗΠΑ. Άνδρες και γυναίκες ενθαρρύνονται να κυκλοφορούν με τα εσωρούχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη.
1: Τα βγάζω τώρα και βγαίνω.
0: Όχι.
1: Και εδώ. Το κάνουμε και εδώ. Γιατί, γιατί παιδί μου.
0: Γιατί.
1: Ωραίο εσωρούχο φοράω.
0: Για ποιο λόγο.
1: Λες τώρα είχα ένα τρίπιο για να μην το ξέρω.
0: Και τρίπιο να μην είναι.
1: Το φαντάζεσαι όμως.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: να
0: βλέπει τον καθένα να κυκλοφορεί με τη βράκα του και το βρακάκι του και οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί αν πα στην παραλία το ίδιο, δεν είναι?
0: Στην παραλία είναι διαφορετικά. Επιλέγεις
1: τι είναι διαφορετικό? Ποια είναι η διαφορετικότητα? Είναι το νερό δίπλα.
0: Ναι, είναι το νερό δίπλα. Θα πα, θα βουτήξει.
1: Και εμεί αν πάμε.
0: Λόγος
1: αν πάμε στον Άρδα, α πούμε, δίπλα. Το κάνουμε. Υπάρχει λόγος να κυκλοφορήσω. Δίπλα στο ποτάμι είμαι. Κυκλοφορώ με το εσώρουχο.
0: Για αυτούς που βουτούν.
1: Ναι. Αν πάω, ας πούμε, εδώ στην Αλεξανδρούπολη σήμερα για μπάνιο, όπως
0: πήγες παραλία. Στην παραλία. Μέσα στην πόλη. Μέσα θα σε μαζέψουν. Βγαίνει εσύ με το βρακί. Και αν σε αφήσουν
1: ωραία,
0: να κυκλοφορήσεις πολύ. Έχει και ψυχιατρική στην Αλεξανδρούπολη.
1: Παπουτσάκι ή σανδαλάκι, ξέρω εγώ τι φοράς, αγιονταρίτσα.
0: Έτσι.
1: Και σωροχάκι και βγαίνεις.
0: Και με ένα άσπρο πουκαμιζάκι,
1: ναι,
0: θα βρεθείς στο λεπτό.
1: Μάλιστα. Μα τι να πω, ναι.
0: Είναι από αυτά που καθίσεις. Τα κρουαζέ.
1: Δηλαδή το κάνουν
0: που
1: αυτό.
0: Δένουν από πίσω.
1: Βγαίνουν στη Νέα Υόρκη σήμερα,
0: δεν
1: δηλαδή
0: ξέρω,
1: και κυκλοφορούν τα εσώρουχα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να πω.
0: Πραγματικά δεν ξέρω. Τι θα είχε
1: πω
0: ενδιαφέρον.
1: Θα
0: το δούμε γιατί. Εντάξει, οκ. Okay. Το σκέφτηκε κάποιο. Θα βγάζουμε εθνική ημέρα εσωρούχου. Και γιατί μόνο εθνική, δηλαδή δεν κατάλαβα, είναι εθνική και μόνο κυρίως στη Νέα Υόρκη. Άρα δεν την τηρούν.
1: Θα την τηρούν με κάποιον τρόπο, δεν μπορεί.
0: Βγαίνουν τρεις σας στους πέντε.
1: Ναι, αν βρούμε και άλλες λεπτομέρειες, ας πούμε. Σήμερα έχουμε. Είμαστε στο κίτρινο πάλι, στον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς. Και όταν λέει είμαστε, εννοώ την Θράκη, έτσι. Ροδόπη και Εύρος, Σαμοθράκη. Λίμνος, έτσι πάει το κιτρινάκι μας, Λέσβος, Χίος, Αττική και η Δυτική Νότια Εύβοια στα Πορτοκαλί. Στερεά Ελλάδα και όλοι οι Κυκλάδες και η Κρήτη είμαστε στο κίτρινο. Μέση κατηγορία, δηλαδή στο μπλε, είναι όλη η υπόλοιπη βόρειος χώρα.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Για πες, βρικές.
0: Δεν πρέπει να μένουμε.
1: Ναι.
0: Θα σε γυρίσω πίσω στην Μπουρκίνα Φάσο. Λεγόταν Άνω Βόλτα από τον ποταμό Βόλτα. Από εκεί είχε πάει το όνομά του. Μετά όμως από μια σειρά από βραχίβιους προέδρους,
1: ναι,
0: ο Τόμας Σανκάρα, όταν ανέλαβε την εξουσία μέσω στρατιωτικού πραξικοπήματος,
1: ναι, ναι,
0: τον Αύγουστο του 1983, 4 Αυγούστου ήταν το 83, η χώρα άλλαξε το όνομά της εκείνη την ημέρα και από Άνω Βόλτα ονομάστηκε σε Μπουρκίνα Φάσο, που σημαίνει γη των αδιάφορων ανθρώπων.
1: Τι λες?
0: Ναι.
1: Εντάξει, το μάθαμε και αυτό, γιατί είχα μια ανησυχία.
0: Δεν θα μπορείς να ησυχάζεις μετά.
1: Λοιπόν.
0: Για πες.
1: 2003 ήτανε όταν ξεκίνησε να γιορτάζεται αυτή η ημέρα των εσωρούχων από μια αμερικανική διαδικτυακή εταιρεία εσωρούχων. Ενθαρρύνει λοιπόν τους ανθρώπους να νιώσουν άνετα με το σώμα τους. Ορίστε, εμείς έχουμε προβλήματα, γι' αυτό και δεν. Τι? Το κίνημα στηρίζει άτομα με προβλήματα αυτοεικόνας αλλά και επιζώντες σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος που προσπαθούν να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Ακούς πολύ μου. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα είχαμε στο μυαλό μας. Κατά τη διάρκεια των ετών, λοιπόν, χιλιάδες Νεοϋορκέζοι και τουρίστες συγκεντρώνονται στην Times Square με σκοπό να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με εσώρουχα. Υπάρχουν όμως και κανόνες. Αν η εκδήλωση προωθεί την ελευθερία, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Η γύμνια απαγορεύεται αυστηρά, καθώς η Times Square παραμένει οικογενειακός προορισμός. Οι άνδρες πρέπει να φορούν σορτσάκια ή σλιπ χωρίς φανελάκια και οι γυναίκες σουτιέν πλήρους κάλυψης και σλιπ. Και η εκδήλωση είναι ανοιχτή μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Είδες πως μία φράση μπορείς να την παρεξηγήσεις?
0: Δηλαδή φτάνεις μέχρι εκεί ντυμένος και μετά γδύνεσαι.
1: Ναι.
0: Δεν κυκλοφορεί.
1: Δεν θα το έκανε. Εγώ θα το έκανα όταν
0: το
1: πρόκειται για τέτοιο σκοπό.
0: Γιατί?
1: Γιατί κανονικότητα. Μη σου πω και τώρα το κάνω. Εγώ και μέσα στο στούντιο.
0: Ναι, τώρα δηλαδή αν δεν ξεβρακωθούν. Αν δεν. Όχι, ξεντηθούν. Γιατί
1: ναι,
0: δεν ξεβρακώνουν.
1: Όχι, απαγορεύεται αυτό που λες.
0: Ναι. Δεν θα στήριζαν τους ανθρώπους που προσπαθούν να ανακάμψουν και όλα αυτά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πάντως έχει ενδιαφέρον για το λόγο, ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η συγκεκριμένη, γιορτάζεται αυτή τέλος πάντων η συγκεκριμένη ημέρα. Τώρα διαβάζω εδώ για την ιστορία των εσωρούχων, δεν την πούμε όμως, πώς ξεκίνησε εκεί που έφτασε.
0: Όχι, είναι μεγάλη.
1: Είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη.
1: Ναι. Να τη μάθουμε και τον εαυτό μας. Mm. Καλά, αυτό από το πρωί δηλαδή, μπορεί να το έχεις ακούσει και εσύ, να το άκουσαν και οι φίλοι ακροατές.
0: Η αλήθεια είναι ότι το είδα να κυκλοφορήσει σε τίτλο.
1: Ναι.
0: Για το δελτίο.
1: Στην Ιταλία.
0: Χερό που πετάχτηκε στα σκουπίδια.
1: Και το βρήκαν όμως.
0: Στην αρχή νομίζω ότι το βρήκε κάποιος άσχετος.
1: Όχι,
0: αλλά
1: η ίδια.
0: Το ψάχνε, ναι.
1: Το κάτοχος του, πανικός. Φαντάσου τώρα έμαθε ότι το λέω.
0: Σκέψου πόσο τυχερή ήταν.
1: Ναι, λότο ήταν.
0: Και της έκατσε το λότο.
1: Ναι.
0: Και το πέταξε και κατάφερε να το βρει.
1: Και πού? Στα σκουπίδια. Στην χωματερή.
0: Εγώ και εσύ, αν το πετούσαμε, δεν θα το βρίσκαμε στον αιώνα τον άπαντα. Δεν υπήρχε
1: ναι,
0: περίπτωση.
1: Όχι. Ήταν τυχερή γιατί ήταν τα τελευταία σκουπίδια που μαζεύτηκαν. Πήγε, τέλος πάντων, πρόλαβε και είδε που τα πετάξανε. Ανακάλυψε και δεν. Βρήκανε, τέλος πάντων, 1 εκατομμύριο ευρώ, παιδιά. 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ναι, το πρόλαβε. Ναι. Δηλαδή, θέλω να σου πω. Όπως και να έχει στα σκουπίδια. Θα μπορούσε να έχει πέσει ένα βαζάκι σάλτσα, ένα υπόλοιμα σάλτσα πάνω στο λαχείο και να μην αναγνωρίζεται. Δηλαδή, σκέψου.
1: Εντάξει, τώρα εσύ το παρατραβάς. Αφού το βρήκε η γυναίκα. Και
0: αυτό
1: το
0: σου λέω πόσο τυχερή ήταν.
1: Τυχερή ήταν.
0: Πόσο την ήθελε.
1: Εντάξει. Μπράβο της και πάλι μπράβο της. Λοιπόν, αυτά έτσι για πολύ πολύ αρχή. Τα υπόλοιπα κατά τη διάρκεια.
0: Έχουμε μέλλον.
1: Ναι, θα πάμε τώρα σε λίγο στην Καβάλα, έτσι κι αλλιώς.
0: Ωραία είναι στην Καβάλα.
1: Μ' αρέσει.
0: Θάλασσα στην Καβάλα.
1: Πού δεν είναι ωραία στην Ελλάδα, όπου και να πας. Στο τελευταίο χωριουδάκι να πας, όμορφα
0: ναι.
1: Είναι.
0: Αρκεί να έχεις να κινηθείς. Αλλιώς είναι πανέμορφα.
1: Τι είναι, πετρέλαιο ή βενζίνη.
0: Ρευστό για
1: κινητήριο δηλαδή.
0: Και για το πετρέλαιο και τη βενζίνη θέλει ρευστό.
1: Θέλει. Ναι. Οπότε,
0: πρώτο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Θα σας θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Και όπως είπες, σε λιγάκι θα πάμε στην Καβάλα, στην Τασούλα Κρητικού. Θα γυρίσουμε ορεστιάδα για να συνομιλήσουμε με τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Και θα ξαναφύγουμε για να πάμε Σέρρης, εκεί όπου μας περιμένει η Δέσποινα Γιαννακίδου.
1: Ναι. Ξέρεις πόσο κρατάει ένα όνειρο?
0: Η αλήθεια είναι όχι ακριβώς.
1: Όχι. Θα μας το πει ο Γιώργος Νταλάρος που ξέρει, λέει αυτός.
0: Άμα ξέρει.
1: Άμα ξέρει, τώρα τι εμείς θα το.
0: Κοίτα, να ζωριστούμε, ας τον
1: ακούσουμε. Για να ακούσουμε.

0: Τελικά πόσο κρατάει το όνειρο, είπαμε?
1: Ανάλογα από το τι ώρα θα ξεκινήσει να βλέπεις. Το πρώτο.
0: Τι θα πει
1: όνειρο,
0: τι ώρα, από το δεν δηλαδή στις 10.30 το βράδυ περίμενε, έχει σημασία. Το...
1: Έχει σημασία, εξαρτάται ναι. την ώρα που θα κοιμηθείς. 90 λεπτά περίπου αφού κοιμηθούμε, λέει, βλέπουμε τον πρώτο κύκλο ονείρων που διαρκεί 5 με 10 λεπτά.
0: Α.
1: Τα ενδιάμεσα όνειρα,
0: ναι.
1: όσο κύκλοι του ύπνου επαναλαμβάνονται. Ένα όνειρο, ας πούμε, στη μέση της νύχτας μπορεί να κρατήσει 20 με 30 λεπτά.
0: Τόσο πολύ.
1: Κάτσε, σου έχω κι άλλο.
0: Τι.
1: Το τελευταίο όνειρο προς το πρωί, λίγο πριν ξυπνήσουμε,
0: ναι.
1: Που οι φάσεις REM φτάνουν στην μέγιστη διάρκεια τους, το τελευταίο λοιπόν όνειρο μπορεί να διαρκέσει από 45 λεπτά έως και μία ολόκληρη
0: Όχι,
1: ώρα.
0: Όχι, πάρα πολύ. Ταινία είναι αυτό,
1: εγώ
0: δεν
1: νομίζω,
0: είναι.
1: Όπως είπες και εσύ λίγο πριν.
0: Δευτερόλεπτα
1: νομίζω. Δευτερόλεπτα.
0: Ταινία βλέπεις.
1: Ναι,
0: τα σούλα, καλημέρα, το ξέρεις εσύ αυτό?
2: Αλλά ότι διαρκεί τόση ώρα, όχι, με τίποτα. Αλλά και ότι υπάρχουν και αυτά τα όνειρα που τα ζεις τόσο πολύ και την άλλη μέρα.
0: Καλά, αυτό ναι, άστο.
2: Έχει γίνει τώρα αυτό.
0: Τα παραπάνω δεν θυμόμαστε, αλλά ναι.
2: Ναι, όχι. Αλλά νόμιζα ότι και πιο νωρίς. Καλά, εγώ στο πεντάλεπτο μπορώ να σε δω και όνειρο και να κάνω...
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Περίμενα όχι τόσο αργά ότι
0: αρχίζεις
2: βλέπεις το
0: και...
2: πρώτο. Ναι, άστο. Και να λες τι έγινε η ταινία, ξυπνάς άλλη ταινία, προσπαθείς να καταλάβεις.
1: Μάλλον το 90 λεπτό είναι αφορά, ξέρεις, να πιάνει το σύνολο των ανθρώπων πόσο χρειάζονται.
0: Παιδιά, ένας ενήλικας λέει, βλέπει 2 ώρες κάθε βράδυ τουλάχιστον όνειρα. 2 ώρες. Τι σου λέω εγώ, μια... Ναι.
2: Δεν τα θυμόμαστε τα περισσότερα.
0: Δεν τα θυμόμαστε.
1: Εγώ νομίζω ότι τις περισσότερες νύχτες δεν βλέπω.
0: Ναι, νομίζεις.
2: Εγώ έτσι έχω αυτή την εντύπωση. Δηλαδή θυμάμαι αυτά τα έντονα. Και
1: κάποια,
2: είναι
1: κάποιες νύχτες, δεν είναι κάθε νύχτα.
2: Ο Λευτέρης πάντως το ζει και μιλάει κιόλας. Και λέει, κοίτα, έχω κρύψει, πάμε, τρέξτε.
1: Το συζητάει.
2: Λέει διάφορα. Ωραία είναι. Και υπάρχουν και αυτοί που κοιμούνται και ονειρεύονται έτσι και στη διάρκεια της ημέρας. Είναι και αυτή η κατηγορία. Ανυπομονώ για τις άδειες να κοιμόμαστε και να ονειρευόμαστε 24 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, για την ώρα μετράμε αντίστροφα για το 19ο εργοστάσιο River Party. 7 Αυγούστου θα γίνει. Μωρέ, ξέρεις τι, θυμάμαι ήδη το πρώτο εργοστάσιο River Party και με πιάνει μια μελαγχολία ότι πώς περνά τα χρόνια έτσι χλαπαχλούπα. Δηλαδή φτάσαμε 19ο εργοστάσιο River Party και όπως και με τον Άρδα τότε στις αρχές. Από τα πρώτα και φτάσαμε τώρα πόσα χρόνια μετά.
0: 30.
2: Λοιπόν, ναι, λοιπόν.
0: Αλλά αυτά δεν περνάνε από πάρουμε, ξέρεις τώρα. Από δίπλα. Δεν περνάνε τα χρόνια, λέω, από πάνω μας. Από δίπλα.
2: Όχι.
0: Εμείς παραμένουμε εκεί.
2: Ναι. Άγιοι με τους κατασκευαστές στον Άρδα γινόταν εκείνο που γινόταν και πάνω, δηλαδή εξακολουθούν και έρχονται και κατασκηνώνουν ή έρχονται μόνο για τις συναυλίες?
0: Τώρα είναι 30 κατασκηνωτές.
2: Α, δεν είναι εκείνο που γινόταν πάντα. Από όλη τη Βόρεια Ελλάδα ερχόταν ο κόσμος για να κατασκηνώσει και να το ζήσει από κοντά. Λοιπόν, για το εργοστάσιο River Party να πούμε λοιπόν, είναι στη θέση εκεί στο 3ο χιλιόμετρο του δρόμου προς ο Τσάνης Καλής Βρύσης. Είναι ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο δίπλα στις όχθες του ποταμού Αγκίτη, 15 χιλιόμετρα μόλις από την πόλη της Δράμας. Και το φετινό πρόγραμμα θα συνδυάσει ποικίλα μουσικά είδη από την έντεχνη και παραδοσιακή σκηνή μέχρι τη modern hip-hop. Για την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί οι Αλκιόνε, Ντάνι Καμπίνο και Ματούλα Ζαμάνη. Και το Σάββατο η Χαλκομάνια, Ξιαπτάλικη, Εθισμός και Κωνσταντής Πιτσιόλης. Και θα γίνει και ένα μεσημεριανό live session το Σάββατο με τον Φώτη Μπατζάκα. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Οπότε κάποιος που ενδιαφέρεται, ας το δει λίγο ζεστά, γιατί ήδη είμαστε, σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε στην Τετάρτη.
0: Τετάρτη μας, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, επίσης το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων, θα έχουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Πήγε πάρα πολύ καλά στο Αρχαιοθέατρο της Επιδαύρου. Την παρακολούθησαν 15.700 θεατές. Και τώρα ξεκινά το ταξίδι.
0: Εδώ το κορίτσι μας έκλεισε, θα πάω να το δει, λέει, στην Καβάλα. Θα σας έρθει, ναι.
2: Τέλεια. Τώρα είναι ο επόμενος σταθμός. Δηλαδή μετά την Επίδαυρο είναι η Καβάλα.
0: Και θα είναι και 2 μέρες νομίζω στο Φιλίππους.
2: Ναι, 8 και 9.
0: Τι ωραία. Στη... Μεγάλη ομάδα, πολύ σπουδαία ηθοποιοί και πέρα από εκείνη και ο Δελιβοριάς, έτσι που,
2: και ο Δελιβοριάς,
0: που δίνει χρώμα.
2: Έχει
0: απίστευτο.
2: Τη διασκευή. Ο Νίκος Καραθάνος, να τα πάρουμε με τη σειρά, ναι, τη σκηνοθεσία και τη σύλληψη της παράστασης.
0: Τι ωραία.
2: Ο Φίβος Δελιβοριάς υπογράφει τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια. Οπότε έχει να κάνει με μια παράσταση που συνομιλεί με το σήμερα, χωρίς να χάνει τη δύναμη και την ουσία του αρχαίου κειμένου. Συμμετέχει στη σκηνοθετική ομάδα ο Άγγελος Τριανταφύλου, ενώ μεταξύ άλλων είναι η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, ο Θανάης Αλευράς, η Έμιλη Κολιανδρή, Γιάννης Κότσεφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια.
0: Χαμός.
2: Είναι πολύ. Ο Άγγελος Τριανταφύλου. Στις 9 θα είναι η παράσταση, 25-23 ευρώ το εισιτήριο. Και για τους μικρούς μας φίλους, τώρα την Παρασκευή θα έχουμε στο Φρούριο της Καβάλας όμως, δεν είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ, τον Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου. Το είχα δει μικρή αυτό το έργο, είναι μια πολύ όμορφη παράσταση, γεμάτη ρυθμό, έτσι, υπάρχει ζωντανή μουσική, απρόσμενες μεταμορφώσεις, ήρωες που θυμίζουν σε όλους μας πως το πιο μεγάλο ταξίδι είναι εκείνο που μας οδηγεί στον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτή η παράσταση θα είναι και στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο, 9 παρατέταρτο, στο θέατρο Αλτιναλμάζη. Αλτιναλμάζη. Οπότε θα τη δούνε και τα μικρά παιδιά κάτω της Αλεξανδρούπολης και οι επισκέπτες της πόλης.
0: Και τα μεγάλα παιδιά, άμα τους αρέσουν, γιατί όχι.
2: Παλαιά είναι πολύ καλή ευκαιρία. Πάντα είσαι με τα μικρά και εσύ περνάς πιο ωραία.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ πάντα συμμετέχω, γιατί είναι τα χεράκια ψηλά.
0: Ναι.
2: Τι τώρα, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσεις ωραία. Και να μην ξεχάσουμε επίσης να πούμε για τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλα Στέλλα Μανώλα Κούρτη. Τώρα αυτή την Κυριακή, σε συνδιοργάνωση με το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και με τους συλλόγους της Πιέρειας Κοιλάδας, ναι, και τους εθελοντές της Μουσθένης, θα έχει την 6η εθελοντική αιμοδοσία Πιέρειας Κοιλάδας ομάδα Γιώργος Σωμάς. Και αυτές οι αιμοληψίες θα ξεκινήσουν το πρωί 8.30 με 1.30 το μεσημέρι στο Λαογραφικό Μουσείο της Μουσθένης. Μας λένε οι άνθρωποι, και από άλλους το έχουμε ακούσει, ότι τώρα το καλοκαίρι που οι ανάγκες για αίμα είναι και αυξημένες, καλό είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλοι και να είμαστε μετά και τακτικοί σε αυτή μας την κίνηση. Και κάτι ακόμα ήθελα να αναφέρω. Στο Δήμο Δοξάτου, ότι θα έχουν τώρα για φέτος, προγραμματίζουν τη λειτουργία 20 νέων τμήματων στο πρόγραμμα άθλησης για όλους. Θα έχει και τμήματα, 4 τμήματα που αφορούν σε ανθρώπους με αναπηρία, και μετά θα υπάρχουν 16 προγράμματα για παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους. Τώρα αυτές τις ημέρες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα αναλυτικά, αλλά και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για όσους θέλουν να συμμετέχουν. Εδώ είμαστε, θα δώσουμε στον κόσμο τις πληροφορίες, γιατί ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Την άλλη εβδομάδα είναι 15 Αύγουστος.
0: Πραγματικά όμως, πω,
2: για πότε θα χτυπήσει το κουδούνι, να το πάρουμε.
0: Ναι, ένας μήνας έμεινα.
2: Ναι, τίποτα. Θα είναι και ο καλύτερος. Τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι τα παιδιά.
0: Ετούτα και τα υπόλοιπα αργότερα. Σε ευχαριστούμε. Τα είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα κάτσε τώρα. Μια και μας θύμισε τώρα τον Δισεβάχ και τα λοιπά. Εγώ θα σας θυμίσω κάτι άλλο.
1: Τι άλλο. Τον
0: τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον

0: Ό,τι και να πεις είναι λίγο και το εδώ Λιλιπούπολη, τη σπουδαία αυτή δουλειά. Και εμείς μεγαλώσαμε με τη Λιλιπούπολη. Ακόμη και τώρα όμως χαιρόμαστε, όπως και η Χρυσούλα από ό,τι ξέρω.
1: Όταν την ακούμε,
0: ναι. Χρυσούλα, καλημέρα.
2: Μα είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, καλημέρα.
0: Και όλο το άλμπουμ είναι εξαιρετικό.
2: Ναι, και είναι πάντα μια πρόταση διαχρονικά για τους γονείς που έχουν μικρά παιδάκια.
0: Ναι.
2: Κάπου μέσα στο σπίτι να υπάρχει αυτό και κάπου κάποιες στιγμές να ακούγεται και όλες και να το ακούνε.
0: Έτσι είναι.
2: Οι μικρότεροι. Λοιπόν, με αγροτικά θα ξεκινήσω, παιδιά, σήμερα. Έχουμε 37 εκμεταλλεύσεις στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, που είχαν συνολικά, ξαναλέω, 5.444 ζώα τα οποία θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς, και οι ιδιοκτήτες αυτών των εκμεταλλεύσεων θα μοιραστούν αναλογικά, ανάλογα με το πόσα ζώα είχαν δηλαδή, τα 855.000 ευρώ που εγκρίθηκαν για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης των στοιχείων για την καταβολή αποζημιώσεων. Το ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτό εχθές.
0: Ναι.
2: Και αναφέρει μάλιστα ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του έδωσαν ήδη εντολή πληρωμής και τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων σε μία με δύο μέρες, όπως αναφέρει.
0: Mm-hmm.
2: Το ποσό συνολικά για όλη τη χώρα, ή μάλλον για 8 περιφέρειες της χώρας, για αποζημιώσεις δηλαδή, είναι 4,2 εκατομμύρια. Από αυτά τα 855.000 ευρώ είναι για τη δική μας περιφέρεια.
0: Mm-hmm.
2: Εν τω μεταξύ είναι σε λειτουργία από χθες η εφαρμογή της ενιαίας ενίσχυσης, ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026, στη νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ, είναι το My Agro, έτσι λέγεται. Η εφαρμογή, όπως λέει το Υπουργείο τώρα και η ΑΔΕ, σχεδιάστηκε για να είναι λιγότερο χειροκίνητη η καταχώρηση, να είναι μεγαλύτερη η αξιοποίηση των επίσημων δεδομένων και η έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες, όπως λέει. Και δεσμεύεται ότι η ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη με κωδικό QR θα είναι διαθέσιμα από τις 28 Αυγούστου. Έχει και καταληκτική τώρα ημερομηνία υποβολής η ενιαία ενίσχυση. Είναι μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και ανάλογα με το πότε θα υποβάλουν οι αγρότες έρχεται και η προκαταβολή. Και λέει η ΑΔΕ επίσης, τέλος, ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα γίνει και μια συνάντηση για να εκπαιδευτούν οι εμπλεκόμενοι φορείς για την νέα αυτή αίτηση, να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες. Και αυτή η συνάντηση θα μεταδοθεί και ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της ΑΔΕ στο YouTube. Θα υπάρχει και δυνατότητα υποβολής έγγραφων ερωτήσεων στο chat του καναλιού. Λοιπόν, αυτά με τα αγροτικά και με θέματα που αφορούν πάρα πολύ τους αγρότες. Τώρα, στο Δημότυχο θα βρίσκεται αύριο από τις 9.30 το πρωί η Υπουργός Πολιτισμού, η Ελίνα Μενδώνη. Για άλλη μια φορά. Θα κάνει άλλη μια αυτοψία στο τέμενος Βαγιαζίτ. Εκεί γίνεται το μεγάλο έργο αποκατάστασης του μνημείου, όπως όλοι ξέρουμε. Έχουν απομακρυνθεί ήδη από το χώρο οι εργοταξιακές σκαλοσιές και οι περιφράξεις. Και το έργο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην παράδοσή του. Δηλαδή δεν αποκλείεται και μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα να παραδοθεί. Η κυρία Μενδώνη λοιπόν έρχεται για μια ίσως και τελευταία αυτοψία, γιατί υπήρχε μια αγωνία, είναι η αλήθεια, και από τη μεριά του Υπουργείου Πολιτισμού να τηρηθούν οι χρόνοι που έπρεπε να τηρηθούν, γιατί αυτό το έργο έχει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και πολύ αυστηρά στην τήρησή τους. Άμα δεν θες να χάσεις τα λεφτά, εννοώ.
0: Ναι, ναι.
2: Και μετά την αυτοψία στο τέμενος θα πάει και στο αρχαιολογικό χώρο του ταφικού τύμβου Μικρής Δοξιπάρα Ζώνης, γιατί εκεί είναι σε εξέλιξη το μεγάλο έργο κατασκευής του μουσείου. Να μείνουμε λίγο σε αυτόν τον νεαρό Έλληνα τουρίστα στη Σαμοθράκη, που έπεσε μέσα σε αυτό το φρεάτιο γεώτρηση με τα ιαματικά και είχε υπέστη εγκάβματα α και β βαθμού στο 38% του σώματός του. Στην αρχή το σκάφος του λιμενικού τον πήρε από το νησί, τον πήγε Αλεξανδρούπολη στο νοσοκομείο, από εκεί κρίθηκε ότι πρέπει να φύγει σε ειδική μονάδα για εγκάβματα. Τον διασωληνώθηκε ο 22χρονος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για να συνεχιστεί εκεί η νοσηλεία του. Όμως είχαμε και μια δήλωση, ανακοίνωση από την πλευρά του Δημάρχου Σαμοθράκης, ο οποίος καλά εκτός από το ότι στην αρχή εύχεται ταχύ ανάρρωση στο παιδί και έχει ενημερωθεί και ο ίδιος από ό,τι λέει ο κ. Βίτσας, είχε επικοινωνία για να μάθει ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, η οποία κατάσταση της υγείας του, ξαναλέμε, είναι εκτός κινδύνου, δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σοβαρά τα εγκαύματά του και εκτεταμένα πάνω στο σώμα, τώρα όταν λέμε για 38% στο σώμα του. Μέχρι και για τις συνθήκες τώρα, λέει, που έγινε το περιστατικό, ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ο Δήμος είναι εκεί για να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Και με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης καλεί για μια ακόμα φορά και τους κατοίκους και τους επισκέπτες να τηρούν τις σημάνσεις ασφαλείας, να αποφεύγουν την πρόσβαση σε χώρους όπου γίνονται εργασίες και να είναι προσεκτικοί. Πάντα με γνώμονα, όπως λέει, την προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα θέμα που θα έχει συνέχεια, αλλά θα τη δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Προς το παρόν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βγει γρήγορα από το νοσοκομείο το παιδί.
0: Αυτό.
2: Και να είναι καλά. Οι νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη έβγαλαν ένα κοινό δελτίο τύπου, στο οποίο κάνουν λόγο για συνεχιζόμενη απαξίωση και υποβάθμιση του εμβληματικού έργου της Εγνατίας Οδού. Καταγγέλουν ότι στα διόδια έρχονται ώρες που έχει ουρές, ότι έχει μεγάλες καθυστερήσεις. Το 20% λέει του αυτοκινητόδρομου έγινε δρόμος μιας λωρίδας χωρίς δυνατότητα προσπέρασης. Επισημαίνουν ότι ο καθαρισμός της βλάστησης πάνω στον δρόμο και ειδικά της κεντρικής νησίδας είναι ανύπαρκτος. Λένε ότι στην περίπτωση ειδικά των εκπαιδευτικών όμορων δήμων πληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι και το 10% του μισθού τους για να πηγαίνουν έρχονται. Και λένε τέλος ότι η μη λειτουργία του E-Pass επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις περιόδους αυξημένου φόρτου και οι κομματικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι όλα αυτά τα προβλήματα είναι αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας Οδού, την οποία, όπως σημειώνουν, διάλεξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλάζω θέμα, πάω στην 13η Λευκή Νύχτα, η οποία είναι για αύριο στην Αλεξανδρούπολη, εννοώ.
0: Α, αύριο, μάλιστα.
2: Ναι, είναι αύριο στην Αλεξανδρούπολη, 13η Λευκή Νύχτα. Είναι προφανώς στην τελική ευθεία οι ετοιμασίες. 12 σημεία ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος, γιατί ο Εμπορικός Σύλλογος το διοργανώνει. 12 σημεία μέσα στο Εμπορικό Κέντρο θα έχουν ισάρισμα μουσικά σχήματα.
0: Ναι.
2: Σε ένα άλλο σημείο, σε ένα 13ο σημείο, θα γίνεται και επίδειξη τα εκβοντό. Τα καταστήματα, όπως γίνεται στις λευκές νύχτες, παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα έχει ειδικές τιμές και προσφορές. Οι επαγγελματίες, προφανώς κάποιοι από αυτούς, θα έχουν και με δική τους πρωτοβουλία δικές τους δράσεις εκεί μπροστά στα καταστήματά τους. Και είναι πλέον θεσμός, λέει, για την Αλεξανδρούπολη ο Εμπορικός Σύλλογος.
0: Δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια και είναι, βέβαια και είναι. Και για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι όλες οι λευκές νύχτες που ακούμε σε πάρα πολλές πια περιοχές, ίσως είναι και λίγο νεότερες. Δηλαδή, θέλω να πω, η Αλεξανδρούπολη πρέπει να ήταν από τους Δήμους, από τους πρώτους σύλλογους, μάλλον εμπορικό σύλλογο.
0: Που ξεκίνησαν.
2: Ναι. Πρέπει να, ίσως να ήταν και από τους πρώτους που ξεκίνησαν με αυτές τις λευκές νύχτες.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή εδώ της περιφέρειάς μας. Και μετά ακολούθησαν και πολλές άλλες πόλεις. Εντάξει, τώρα έχουμε πάντα βέβαια και την.
0: Τον αντίλογο.
2: Της περιφέρειάς μας. Και μετά ακολούθησαν και πολλές άλλες πόλεις. Εντάξει, τώρα έχουμε πάντα βέβαια και την

0: Ναι, γιατί διάβαζα και μια ανακοίνωση του ΚΚΕ για αυτό το θέμα, για την Αλεξανδρούπολη, τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ έτσι, τη Επιτροπή, ναι, για το ίδιο ακριβώ θέμα, και έλεγε ακριβώ τα ίδια πράγματα. Και έχουν δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι, και οι άνθρωποι, και οι εργαζόμενοι, όπω και να το κάνουμε.
1: Καλά, προφανώ και ναι.
0: Κάπου ενδιάμεσα είναι το ζήτημα τώρα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει ενδιάμεσο.
0: Και άμα υπάρχει ενδιάμεσο. Ναι,
1: Γιάννη, το σωστό. Ο άλλος, ο καθένας, όποιος εργάζεται και ωράριο θέλει να έχει.
0: Έτσι είναι.
1: Για να έχει τη ζωή του σε ένα πρόγραμμα. Και όταν εργάζεται, ακόμα και αν είναι με δική του συνένεση παραπάνω, θα πρέπει να πληρώνεται.
0: Σωστά.
1: Για το παραπάνω που δούλεψε. Αυτά είναι, παιδιά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σε καλέ, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά και από την Ορεστιάδα. Τώρα θα πάμε προς Σέρες μεριά.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.
4: Βιολέτα Ίκαρη.

0: φτάσαμε σε ρε.
1: Από το live είναι αυτό του Θοδωρή Κοτονιά, έτσι, μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρε εδώ, τα Ικαριώτικα και τα μακρινά ξαδέρφια μαζί τους. Λοιπόν, είμαστε σέρες όμως. Και είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου για να μάθουμε και τα νέα από την περιοχή των Σερών. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τις Σέρες.
1: Πώς πάμε με τη ζέστη?
2: Αρχίσαμε.
1: Τι να κάνουμε, μωρέ. Εντάξει, λίγες μέρες μείναν άλλωστε. Ένα κάτσε μήνα. Δύο, βαριά.
2: Μην γκρινιάζουμε. Να σκεφτούμε ότι όλο το καλοκαίρι λέγαν πότε, όλο το χειμώνα λέγαν πότε το καλοκαίρι, ανοίξει η ψυχή μας κτλ. Είναι μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα. Ημέρα καλοκαιριού. Λοιπόν, τώρα στην ισογραφία ξεκινάω με μια είδηση.
1: Για να το σκέφτεσαι δεν είναι καλή.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν σίγουρα είναι καλή. Ναι. Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος ενός 68χρονου άνδρα στις Σέρες, ο οποίος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου νεκρός στο διαμέρισμά του από το γιο του. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν την αιτία θανάτου και έστειλαν τη σωρό στο νεκροτομείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό που έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν πως το σπίτι ήταν αναστατωμένο. Τώρα, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε πως ο θάνατος του 68χρονου άνδρα οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής Αποστολία Ακριβούση, το θύμα φέρει πολλαπλά θραύματα από θρόνο όργανο, πιθανότατα σφυρί, στην κοιλιακή χώρα.

0: Υπήρξε κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Από χθες το μεσημέρι έγινε εξονυχιστική έρευνα στο σπίτι που βρέθηκε ο 68χρονος. Τα στελέχη της υποδιεύθυνσης εγκληματικών ερευνών που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη συλλέγουν στοιχεία από το ισόγειο διαμέρισμα αλλά και από τη γύρω περιοχή, ενώ το βιντεολειπτικό υλικό από τις κάμερες θα συνδράμει, όπως καταλαβαίνουμε, στο αποτέλεσμα της έρευνας, μαζί τους βεβαίως και άντρες από το τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Σερών. Αυτή είναι η πρώτη και η δεύτερη αφορά έναν εφιάλτη που έρχεται ξανά και λέω για την ευλογιά, διότι 4 νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής. Οι 4 εστίες στον ομό Σερών είναι ανάμεσα στις 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα από 18 έως 24 Ιουλίου που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα Υγείας για την Υγεία των Ζώων η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες ΕΡΤ Σερών, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, στις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις βεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης ζωηγού κεφαλαίου και έγινε ενδελεχής έλεγχος σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Θέλω λίγο να σας θυμίσω ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς στον ομό Σαρών ήταν στις 3 Ιουνίου στην κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα, πάλι Συντική, ενώ είχε προηγηθεί κρούσμα 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρι του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά, θα σας πω ότι στην περιφερειακή ενότητα Σαρών λόγω ευλογιάς έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα. Εφιάλτης κεφαλαίου. Τώρα, την τέταρτη θέση στην Ευρώπη με την Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατέκτησε η Σερέα αθλήτρια Θάλια Δαμπάλη. Μια εξαιρετική αθλήτρια, ένα εξαιρετικό κορίτσι που παρά το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε πισίνες εδώ όπως ξέρετε κάνει τεράστια βήματα και σπουδαία βήματα. Η αθλήτρια λοιπόν του Πασεραϊκού αγωνίστηκε με την Εθνική Ελληνική Ομάδα στο τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η Θάλια Δαμπάλη συνεχίζει την παράδοση του αθλήματος της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης των Ομών Σερών. Ο πρώτος σύλλογος στην Ελλάδα που δημιούργησε τμήμα καλλιτεχνικής κολύμβησης, συγχρονισμένης λεγόταν τότε, ήταν ο Πασεραϊκός στην δεκαετία του 80, να θυμίσω. Σας θυμίζω επίσης ότι στο νέο Πετρίτη Σερών επιστρέφει από σήμερα το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, σήμερα και αύριο οι προβολές, σε μια ξεχωριστή περιοχή φυσική, στην κοιλάδα της Λόντζας, στο Νέο Πετρίτσι, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, για 2 βραδιές σήμερα και αύριο στις 9, τις καλύτερες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, σε ένα μοναδικό σκηνικό, κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια και δίπλα στα γάργαρα νερά της Σουλτανίτσας. Και τέλος να σας πάω στον Προβατά, όπου συνεχίζονται οι πανηγυρικές εκδηλώσεις, με αφορμή την εορτή της μεταμόρφωσης Σωτήρος. Δεν ξέρω αν σας το είπα προχθές, το κάλεσμα για να λάβουν μέρος οι κάτοικοι γίνεται με κλαρίνα. Δηλαδή,
1: πώς δηλαδή?
0: Ομάδες οργανοπαικτών πάνε από γειτονιά σε γειτονιά και σπίτι σε σπίτι και εκτός από το προφορικό κάλεσμα ακούνε και μουσική παράλληλα. Το κάλεσμα γίνεται με κλαρίνα. Με αυτόν τον τρόπο να πάρετε μέρος. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτότυπο και πάρα πολύ ωραίο. Να σας πω ότι για σήμερα Τετάρτη το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 8 περιφορά εικόνας συνοδεία της Φιλαρμονικής Προβατά, σε 9.30 χορευτικά από τους συλλόγους Χορευτική Ομάδα Προβατά, Θρακική Εστία Σερών και ένα χορευτικό τμήμα από την Ιταλία. Έχουμε σύμπραξη χοροδιών Θρακικής Εστίας, Κουτάριος, Καλό Δέντρο και Προβατά. Ακολουθεί μουσικό γλέντι με το μουσικό σχήμα Τροβαδούρη και αύριο Πέμπτη, 7, με το τυπλό, δοξολογία στο Εκκλησάκι του Σωτήρος και μετά έχουμε χορευτικά συγκροτήματα από πολλούς συλλόγους και ακολουθεί γλέντι με το μουσικό σχήμα Λαϊκορεμπέτες. Η συνδιοργάνωση είναι του Δήμου Σερών και του Πολιτιστικού Συλλόγου Προβατά και λόγω της μεταμόρφωσης Σωτήρος έχουμε εκδηλώσει για αύριο και σε άλλες περιοχές των Σερών, όπου θα τα πούμε αναλυτικά αύριο το πρωί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε για όσα μας μετέφερες, Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στις Σέρες. Αυτά λοιπόν και από εκείνη την περιοχή. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε σε γεγονότα.
1: Έτσι λίγο στα γρήγορα. 1824 και ο Γιώργος Αχτούρης, κατά ναυμαχή τον τουρκικό στόλο στη Σάμο, το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους.
0: 1903, η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να κατεργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Πόσο πίσω, 1903, έτσι.
1: Έτσι. Το 1973, 70 χρόνια μετά λοιπόν, δύο Παλαιστίνοι κομμάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειται να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται. Οι περισσότεροι Αμερικανοί δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο.
0: Ήταν 1975 όταν ο Ρόμπερτ Πλάντ, τον Led Zeppelin, είχαν έρθει με τη σύζυγό του εδώ στη Ρόδο για διακοπές και τραυματίστηκαν σοβαρά σε αυτοκινητιστικό.
1: 1983 και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981.
0: Μάλιστα. Η Αμερικανική Γερουσία ψήφισε το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων, σαν σήμερα το 1986.
1: 1850 και γεννιέται ο Γκι ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού.
0: Ο Τζον Χιούστον, ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1906.
1: Και το 1930 γεννιέται ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, ο Νιλ Άρμστρονγκ.
0: Ο Δημήτρης Υψηλάντης, ο αδερφός του Αλέξανδρου και η ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, πεθαίνει σαν σήμερα το 1832.
1: 1895 και φεύγει από τη ζωή ο Φρίντριχ Έγκελς, ο Γερμανός φιλόσοφος συνεργάτης του Κάρλ Μάρξ. Μαζί έγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο που αποτελεί τη βίβλο του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Η Μέρλιν Μονρό φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1962 και να κλείσουμε έτσι.
1: Θα κλείσουμε έτσι, ναι, επιβάλλεται να κλείσουμε έτσι. Να θυμηθούμε πριν όμως να σας αποχαιρετήσουμε ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, ενημέρωση από το δελτίο ειδήσεων του Earth News ακριβώς στις 8.
0: Αύριο εγώ δεν θα είμαι, θα είμαι μεθαύριο.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα είσαι εσύ εδώ όμως, οπότε μια χαρά. Να είσαι καλά.
1: Καλή σας μέρα.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys. What?

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων ρίχνουν το βάρος σε επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Στην περιοχή Κανδύλη το βάρος δίνεται στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε ύφεση τα μέτωπα σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές διυπουργικής σύσκεψης στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπλεκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι το Brent. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές και μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
11: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
13: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
12: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
13: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
12: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
14: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
18: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Αυγούστου.
19: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
2: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 σήμερα. Από αυτήν την ώρα και μέχρι τις 9, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστίαδος, θα ακούσετε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ στην τεχνική της υποστήριξη είναι η Δώρα Δασκάλου. Θα ξεκινήσουμε από τι άλλο, από αυτό που σας έχουμε συνηθίσει καθημερινά, από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας. Να σημειώσουμε πως σήμερα και αύριο η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Οι θερμοκρασίες είναι σε υψηλά επίπεδα. Σήμερα οι θερμοκρασίες το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα φτάσουν στους 24 βαθμούς, στις παράκτιες περιοχές στους 26, ενώ στην Θάσο και Σαμοδράκη θα φτάσουν στους 27 βαθμούς. Μετά τις 3 ώρες το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 στα ηπειρωτικά παιδινά, στους 37 στα βορειότερα παιδινά και στο Βόρειο Εύρο, στα παράκτια στους 32 βαθμούς, ενώ στη Θάσο και Σαμοθράκη στους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι το πρωί πνέουν από βόρειες μεταλλοντές διευθύνσεις με σταδιακή ενίσχυση στα 3-4 μποφόρ στην χερσαία περιοχή της Θράκης, τόσο στα ορεινά και στα παιδινά τμήματα. Το μεσημέρι θα επικρατήσει λίγο στα παράκτια και θαλάσσια τμήματα θαλάσσια αύρα, ενώ από το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν πάντα σε βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 και 3 μποφόρ. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως σήμερα ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, το νησί της Αμοθράκης και τα δασαρχεία Σουφλίου και Δημοτίχου. Θα πρέπει οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν κάποια πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν κάποια πυρκαγιά θα πρέπει να ειδοποιήσουν την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199, ενώ με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στις περιοχές στο δασαρχείο της Αλεξανδρούπολης, στις αναδασώσεις έναντι του ΚΑΗ Μάκρης και στο χώρο αναψυχής Σικοράχης, στην περιοχή του δασαρχείου Αλεξανδρούπολης στη Σαμοθράκη, στο περιαστικό δάσος της Σαμοθράκης, ενώ στο Δημότιο στην περιοχή της Τσίχλας και εκεί που υπάρχουν αναδασώσεις. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου. Σε περίπτωση που κάποιος είναι παραβάτης, θα έχει πρόστιμο 300 ευρώ. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να σημειώσουμε πως ισχύει μέχρι ο δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς πέσει στην κατηγορία 2.

0: Πάμε να δούμε τι λέει και το αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Προχθές το βράδυ στην Αλεξανδρόπολη από αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων συνελήφθησαν τρεις συμμεταποί, εκ των οποίων οι δύο ήταν ανήλικοι. Γιατί από τις 2 μέχρι τις 3 Αυγούστου οι ανήλικοι δράστες αφαίρεσαν δύο ηλεκτρικά πατίνια από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, εκ των οποίων το ένα το διέθεσαν εναντίον χρηματικής αμοιβής στον τρίτο που συνελήφθη. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν τα πατίνια και αποδόθηκαν στις ιδιοκτήτριές τους, ενώ διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες δεν είχαν προβεί ως όφελαν στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και 4 συμμεταπούς, εκ των οποίων ένας συνελήφθη για παραμέληση υποπτίας των νοτέρων ανήλικων τέκνων του. Στην προανάκριση ενεργεί η υποδιέθεση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Είναι οι γονείς των δύο ανήλικων παιδιών. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε πως χθες και προχθές στις περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς της Αλεξανδρούπολης συνελήφθησαν δύο αλλοδαπίδια κινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνολικής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν έναν διακινητή γιατί είχε 4 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή και αυτός είχε 4 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα συγκεκριμένα οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνολικής φύλαξης Σουφλίου και Φερών. Συνεδρίασε χθες στην Αλεξανδρούπολη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου είχε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα στην ημερήσια διάταξή της. Ξεκίνησε με ένα θέμα το οποίο βρισκόταν προημερησίας διάταξης και που αφορούσε την περισυλλογή των υπολοιμάτων από το Δημοτικό Σφαγείο των Φερών. Να ακούσουμε το πώς ακριβώς τοποθέτησε το θέμα ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Ζαμπούκης, το τι ακριβώς περιλάμβανε η εισήγηση που έκανε ο κύριος Νάκος, αλλά και ποια ήταν η παρέμβαση που έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, ο κύριος Ζωής Δημάκης.
1: Νούμερο 1 των εκτάκτων. Έκκληση της τεχνικής μελέτης και των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών συλλογής μεταφοράς και νόμιμης διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων του Δημοτικού Σφαγείου Φερών στη Δημοτική Ενότητα Φερών. Ο κύριος Νάκος είναι ο εισηγητής, το λόγο του εκτάκτου πρώτα. Κύριε Νάκο.
2: Καλημέρα σας. Ουσιαστικά δεν είναι έκτακτο, όπως ξέρετε, αποσύρθηκε τελευταία στιγμή από την προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή για κάποιο λόγο που ήταν επουσιώδης καθαρά και δεν αφορά ουσιαστικά μετατροπή της σύμβασης. Η αλλαγή που μου ζητήθηκε από το λογιστήριο ήταν μόνο ο CPV, που είναι ο κωδικός τέλος πάντων χαρακτηρισμού του έργου.
1: Άρα ως μεταφερόμενο θέμα, κύριε Νάκο, είναι να συμπληρωθεί μονάχα η αλλαγή του κωδικού, έτσι, και γιατί δεν εισήλθε ως τακτικό και έρχεται ως εκτακτό, εφόσον είναι από μεταφορά.
2: Γιατί ήδη από τη στιγμή που δεν μπορέσαμε να το περάσουμε στην προηγούμενη και ήδη...
1: Δεν υπάρχει αντίρρηση από το σώμα, έχετε τη συνένεση για συζήτηση, παρακαλώ πολύ. Ακούμε, κύριε Νάκο. Την αλλαγή του αριθμού αυτό.
2: Α, να συνεχίσω. Εντάξει, περνάει σαν έκτακτο. Αφορά λοιπόν τη συλλογή και διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων.
1: Το συγγνώμη για τη διακοπή, παρούσα και η κυρία Βαλασίδου στη θέση του κυρίου Δέλκου.
2: Την περισυλλογή για μεταφορά και διαχείριση, νόμιμη διαχείριση των παραγόμενων υποπροϊόντων του Δημοτικού Σφαγείου, που υπόκειται στον κανονισμό 1069 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά τις κατηγορίες 1, 2 και 3.
1: Ερωτήσεις προς τον κύριο εισηγητή. Παρακαλώ πολύ, κύριε Δημάκη.
3: Γράφεται στο κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Δηλαδή, στην πράξη, τι εννοεί, θα είναι απευθείας ανάθεση, και αν είναι βάση προσφοράς, από πόσους οικονομικούς φορείς έχουμε πάρει προσφορά.
2: Η απευθείας ανάθεση δεν σε εμποδίζει να πάρεις και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη προσφορά. Άρα είναι αυτό που λέει. Αυτός που θα δώσει την πιο φθηνή προσφορά θα πάρει.
3: Εσείς από πόσους οικονομικούς φορείς πήρατε προσφορά, έχετε εδώ μια κατάσταση να μας δώσετε.
2: Έχω αριθμό πρωτοκόλλου στη μελέτη. Μπορείτε να το ελέγξετε από την προσφορά ενός αναδόχου. Έχω υπόψη μου δεύτερη προσφορά, η οποία είναι και μεγαλύτερη. αλλά και μη συμφέρουσα για μας, γιατί αυτός ο άνθρωπος και μεγαλύτερη τιμή μας έδωσε, αλλά μόλις μας περιέγραψε τους όρους που δουλεύει αυτός, δηλαδή να τα μαζεύουμε εμείς τα περιπτώματα, ας πούμε, του εταίρου και τα αίματα και εγώ να έρχομαι να τα φορτώνω και να φεύγω, καταλαβαίνετε ότι είναι και ζημιογόνα και αυτά. Παρόλα αυτά, όπως έχω πει σε όλες τις συμβάσεις, αν έχετε υπόψη σας, γιατί εμείς έχουμε κάνει διερεύνηση, στην περιοχή λοιπόν δραστηριοποιείται ακόμα μια εταιρεία που δεν έχει συνεργασία, με κανένα σφαγείο της περιοχής. Παρόλα αυτά δραστηριοποιούνται και κάναμε επαφή και μάλιστα τις τελευταίες μέρες μαζί τους. Είναι η εταιρεία, μια εταιρεία που διαλύθηκε, ήταν με έδρα τη Χρυσούπολη. Λοιπόν, είναι η πρώην Κρέκα, είναι παράρτημα της Bio6 και έχει έδρα την Καστοριά ή τη Φλόρινα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θέλουν εμείς να κάνουμε όλη την περισυλλογή μετά από κάθε σφαγή και τέλος πάντων έρχονται για να τα φορτώνουμε, το οποίο και με μεγαλύτερη τιμή. Σας δίνουν τα στοιχεία αν θέλετε να τους προσκαλέσετε, γιατί είναι ανοιχτή, έχει ανέβει στο κινδύς η σύμβαση και μπορεί οποιοδήποτε να βάλει προσφορά και εμείς θα την κάνουμε δεκτή, παρότι είναι στη διακριτική μας ευχέρεια. Όταν θα δείτε τους όρους που έχει η σύμβαση, σαφώς δεν είναι κάτι που τους...
4: Άλλη ερώτηση αν υπάρχει προς τον κύριο Μάρκο.
3: Εγώ έχω, γιατί...
4: Παρακαλώ.
3: Επειδή έχω δει τους όρους, το άρθρο 13 που αφορά πλημελή, εκτέλεση και ποινικές ρήθμες, είναι ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Αναγράφεται σε περίπτωση καθυστέρησης αποκομιδής πλημμυρικής εκτέλεσης μη τήρησης διαφόρων σημείων, λέστε, αναφέρεται σε χρήση μη εγκεκριμένων μέσων ή παράδοση σε μη εγκεκριμένη κατάσταση. Ποια είναι για εσάς τα μη εγκεκριμένα μέσα και
2: δεν είναι για μας, δεν είμαστε εμείς ο ελεκτρικός μηχανισμός. Ο ελεκτρικός μηχανισμός είναι η περιφέρεια. Αν αυτός ο άνθρωπος που είναι αδειοδοτημένος για να κάνει τέτοιες εργασίες σε μονάδα διαχείρισης πάει για τα πετάξει στο σκουπιδότοπο, είναι δικιά του ευθύνη. Παρ' όλα αυτά, εμείς οφείλουμε να το βάλουμε στη σύμβαση ότι αυτός πρέπει να τα διαχειρίζεται, το λέει και στον τίτλο, νομίμως. Παρότι είναι περιττό να το αναφέρουμε, έχει μία άδεια, κάνει συγκεκριμένο έργο, διαχείριση αποβλή των ΖΥΠ, πρέπει να πάνε αυτά που καίγονται εκεί που καίγονται, αυτά που τέλος πάντων μεταποιούνται, να πάνε εκεί που μεταποιούνται. Και δεν μας αφορά καθόλου.

0: Στην τελευταία του συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης ασχολήθηκε με το πώς ακριβώς ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τι σχέδιο έχει για την προσέλκυση τουριστών στην πρωτεύουσα του Εύρου. Ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο τουρισμός αποφέρει πολλά έσοδα στην τοπική κοινωνία, από την άλλη βέβαια δημιουργεί και άλλα προβλήματα στην τοπική κοινωνία. Αλλά όπως και να έχει, όταν κάποια περιοχή γίνεται μια προσπάθεια να αποτελέσει τόπος ο οποίος θα μαζέψει τουρισμό, θα πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε στην εισήγησή του ο κύριος Κυριακίδης, ο οποίος είναι ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
1: Θα σας κάνω μια μικρή αναφορά λίγο για το πλαίσιο δράση και το σχεδιασμό που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και την πορεία για το 26. Γενικότερα ο τουρισμός δεν αποτελεί μια αποσπασματική δράση, ούτε μια σειρά που... Είναι ένας διαρκής στρατηγικός σχεδιασμός που απαιτεί συνέχεια, συνεργασίες και αξιολόγηση. Ως Αντιδημαρχία Τουρισμού διαμορφώνουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική με βασικό στόχο την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Αλεξανδρούπολης και την αύξηση της παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Το όραμα ως Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι ένας σύγχρονος, βιώσιμος και ανταγωνιστικός προορισμός που προσελκύει επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αξιοποιώντας φυσικά τα μοναδικά φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Βασικοί πυλώνες της στρατηγικής του Δήμου Αλεξανδρούπολης φυσικά είναι η διατήρηση και ενίσχυση του οδικού τουρισμού, όπου οι γειτονικές βαλκανικές χώρες αποτελούν τη σημαντικότερη αγορά μας εδώ και πολλά χρόνια. Συνεχίζουμε με στοχευμένες καμπάνιες προβολής, συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, συνεργασίες με tour operators, δράσεις φιλοξενίας δημοσιογράφων και influencer, ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού. Στόχος μας σε βάση αυτού είναι η αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής της τουριστικής δαπάνης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης είναι το άνοιγμα στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου παράλληλα επενδύουμε δυναμικά στην εξωστρέφεια και με τη λειτουργία των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων, όπου δημιουργεί νέες προοπτικές, αυτή της Γερμανίας που θα ενταχθεί με το νέο έτος. Στοχεύουμε στη Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Γαλλία, είναι νέες αγορές όπου προσπαθούμε να τις ανοίξουμε μέσω διεθνών εκθέσεων, B2B συναντήσεων, συνεργασιών με αεροπορικές εταιρείες, familiar trips, συνεργασιών με ευρωπαϊκά τουριστικά δίκτυα και άλλα.
2: Ευχαριστούμε.
1: Επίσης, κύριε Βουρδόλη, μου δίνετε ένα λεπτό ακόμα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επίσης, στοχεύουμε στην ψηφιακή στρατηγική, όπου ο σύγχρονος επισκέπτης πλέον πρώτα ψηφιακά ενημερώνεται και έπειτα ταξιδεύει. Οπότε δημιουργούμε σύγχρονες καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα, στοχευμένες ψηφιακές διαφημίσεις και προβάλλουμε τον προορισμό και γενικότερα το destination brand της Αλεξανδρούπολης. Οπότε ο τουρισμός μας είναι για 365 μέρες τον χρόνο. Η στρατηγική προορίζεται όχι μόνο για τους θερινούς μήνες, αλλά και για το συνεδριακό τουρισμό, τον αθλητικό, γαστρονομικό, φυσιολατρικό κτλ. Οι συνεργασίες μας όλα αυτά τα χρόνια είναι με όλους τους φορείς του τουρισμού, τον ΕΟΤ φυσικά, την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έχουμε συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, το επιμελητήριο, τους επαγγελματίες του τουρισμού, πολιτικούς φορείς, πολιτιστικούς φορείς και όλους. Η επιτυχία βέβαια αποτυπώνεται με αριθμούς, τη μετράμε κάθε χρόνο και ο στόχος μας είναι να αυξάνουμε τις διανυκτερεύσεις στον προορισμό μας, είναι να υπάρχει μεγαλύτερη τουριστική δαπάνη, να υπάρχει φυσικά η επιμήκυση της τουριστικής σεζόν, που είναι η στόχευση βασική, αύξηση των διεθνών αφίξεων, ψηφιακή απήχηση του προορισμού μας και αναγνωρισιμότητα. Γενικότερα, η Αλεξανδρούπολη διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς στη Βόρεια Ελλάδα και τα καταφέρνει τα τελευταία χρόνια. Ο στρατηγικός σχεδιασμός που παρουσιάζουμε σήμερα φυσικά δεν ολοκληρώνεται μόνο σε μια χρονιά, ούτε σε μια δημοτική περίοδο, αλλά θέλει συνέχεια να χτίζει σταθερά το μέλλον του τουρισμού, έτσι ώστε να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οπότε όλο αυτό θεωρώ ότι θα αναδείξει τον προορισμό μας σε έναν ξεχωριστό προορισμό στη Βόρεια Ελλάδα και θα πρέπει να υπάρχει αυτή η συνέχεια και από τους επόμενους και από τους επόμενους, έτσι ώστε να διατηρείται όλη αυτή η φήμη και ανεγνωρισιμότητα της Αλεξανδρούπολης.
2: Ως Δήμαρχης. και μοναδικό από ό,τι βλέπω.
3: Θα συνεχίσω από το τέλος. Δεν είναι μόνο Αλεξανδρούπολη, είναι Δήμος Αλεξανδρούπολης.
1: Πέστε,
3: επειδή.
1: Πέστε.
3: Και έχουμε ένα ποσό 283.000 ευρώ. Αυτό θα διατεθεί από τον προπολογισμό του Δήμου.
1: Κύριε Δημάκη, αυτό το ποσό είναι η στόχευση που έχουμε βγάλει, ένα ποσό για τον προϋπολογισμό που αν παρατηρείτε κάθε χρόνο, ούτε το 1/3 δαπανάτε. Οπότε όλα αυτά τα νούμερα που βλέπετε, το 283.000, είναι σύμφωνα με κάποια ποσά που έχουμε πάρει από την αγορά, από τους επαγγελματίες του τουρισμού κτλ. Προφανώς και ποτέ δεν δαπανούνται. Σας λέω περίπου, όπως και το 25 και το 24, δαπανούνται για την προβολή και για τις δημόσιες σχέσεις γύρω σε 100.000 ευρώ.
3: Το έχω πει και άλλες φορές, στο τουριστικό βαρόμετρο, θα συνεχίσω να το λέω, 2024 και 2025, είναι ερώτηση. Από πού πήρατε πληροφορίες για την Αλεξανδρούπολη? Οι ίδιοι επισκέπτες, το διαβάζω όπως το λέει, απαντούν ότι η ενημέρωσή τους προέρχεται κυρίως από φίλους, γνωστούς, συγγενείς, 66% το 2025, έναντι 47% το 2024. Και από ίντερνετ 10% το 2025, έναντι 23% το 2024. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι οι τουριστικές εκθέσεις καταγράφουν 0% και έντυπα μόλις 2%. Η ερώτηση, με ποια συγκεκριμένα δεδομένα του βαρόμετρου επιλέχθηκε να διατεθούν σημαντικά ποσά για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και παραγωγή εντύπων? Πώς τεκμηριώνεται δηλαδή η σχέση κόστους αποτελέσματος όταν το πρόγραμμα προβλέπει 142.000 ευρώ για εκθέσεις και επιπλέον 20.000 ευρώ για παραγωγή εντύπων τουριστικής προβολής, ενώ η ίδια έρευνα δείχνει μηδενική ή ελάχιστη συμβολή αυτών στην ενημέρωση των επισκεπτών?
1: Σας το έχω πει αρκετές φορές, κύριε Δημάκη, ότι οι τουριστικές εκθέσεις είναι ο χώρος συγκέντρωσης των ανθρώπων του τουρισμού, όλων των επαγγελματιών, αεροπορικών εταιριών, ξενοδόχων, δήμων, περιφερειών, όπου γίνονται όλες οι συνεργασίες. Δεν θα έρθει ένας μεμονωμένος επισκέπτης στην Αλεξανδρούπολη από την έκθεση, αλλά εκεί δημιουργούνται όλες οι επαφές. Εκεί δημιουργούμε όλο το σχέδιο δράσης, όλο το πλάνο, το πώς θα πορευτούμε ως Δήμος και ως Περιφέρεια σε συνεργασία με τις περιφέρειες. Είναι ο τόπος συγκέντρωσης όλων των ανθρώπων αυτών. Το συγκεκριμένο τουριστικό βαρόμετρο φυσικά παίρνει, αποτυπώνει από 500 άτομα, 450 άτομα κάποια στοιχεία και τα μεταδίδει όσον αφορά την επισκεψιμότητα, τι αρέσει, τι δεν αρέσει και τον τρόπο από τον οποίο προήλθε. Μέσα στις τουριστικές εκθέσεις κάνουμε τις επαφές με πολλά τουριστικά γραφεία που δουλεύουμε με μαζικό τουρισμό, προωθούμε όλα τα στοιχεία, τα ξενοδοχεία, τις κλίνες και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για να γίνει αυτή η αλληλεπίδραση και να έρχουν οι κρατήσεις και οι άνθρωποι και οι αφήξεις. Οπότε δεν γίνεται να μην πηγαίνουμε σε αυτές τις εκθέσεις. Είναι το νούμερο ένα κομμάτι που θεωρώ είναι το σημαντικότερο για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί και να προβάλλει και να προωθήσει τον προορισμό του να βρίσκεται σε αυτές τις εκθέσεις. Όσον αφορά τα έντυπα, θέλουμε από το 2024 να δημιουργήσουμε επαγγελματικά έντυπα σε αγγλικά και ελληνικά, όπου αυτά θα διοχετεύουν. Το 2024 θέλουμε να τα δημιουργήσουμε. Απλά έχουμε τους κωδικούς όπου θεωρώ ότι θα γίνει το 2026, να γίνουν σωστά επαγγελματικά, να διοχετευτούν σε όλη την αγορά, σε όλους τους επαγγελματίες, καθώς επίσης και ένα τεύχος για την οδική συμπεριφορά των Τούρκων στα Τελωνία. Αυτό το θέλαμε από το 25, όπου στην ουσία θα έχει κάποιους κανονισμούς, την οδική συμπεριφορά, το πώς κάποιος επισκέπτης από την γείτονα Τουρκία μας επισκέπτεται, να ξέρει τους βασικούς κανόνες και το πού παρκάρει κτλ.
0: Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, δηλαδή στο σχέδιο της τουριστικής προβολής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, και να περάσουμε να ακούσουμε μία άλλη εισήγηση που έγινε από τον Κυριάκο Αετόπουλο, ο οποίος είναι στην παράταξη του Γιάννη Ζαμπού και ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την επικοινωνία, με τα μέσα ενημέρωσης και βέβαια στις τελευταίες εκλογές του Πλητηρίου Εύρου ήταν και επικεφαλής παράταξης. Να ακούσουμε ποια είναι η δική του προσέγγιση. Τι πιστεύει ότι πρέπει, μάλλον τι πιστεύει ότι γίνεται αυτή τη στιγμή στον τουρισμό της Αλεξανδρούπολης, αλλά και τι προτείνει να γίνει τα επόμενα χρόνια για να αλλάξει αυτή η εικόνα που επικρατεί σήμερα.
4: Καταρχήν θέλω λίγο να ξεκινήσω λέγοντας ότι το κομμάτι της τουριστικής προβολής είναι γνωστό ότι είναι απαραίτητο σε μια πόλη σαν την Αλεξανδρούπολη, η οποία έχει βρει το ρυθμό της, η οποία έχει τέλος πάντων πια αναπτύξει κάποια τέτοια στοιχεία και δημιουργεί μια τέτοια ταυτότητα. Θέλω λίγο αξιολογώντας και σχολιάζοντας κάποια από αυτά που ακούστηκαν, η παρουσία σε εκθέσεις. Παρουσία σε εκθέσεις, κύριε Δημάκη, νομίζω εσείς το θέσατε. Δεν είναι θέμα ότι πάμε σε μια έκθεση στη Βιέννη για να προσελκύσουμε Αυστριακούς. Στην Βιέννη θα συναντηθούν όλες οι ενδιαφερόμενοι σε μια έκθεση που γίνεται στην Κεντρική Ευρώπη και αφορά όλους τους προορισμούς, για παράδειγμα, της Ευρώπης. Άρα, η παρουσία σε μια έκθεση δεν έχει να κάνει μόνο με τον τόπο στον οποίο διεξάγεται. Είναι σημαντικό το να είμαστε εκεί για να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Για τη φετινή περίοδο θέλω λίγο να πω και να απαντήσω και στον κύριο Λέω, να απαντήσω χωρίς να θέλω να παρακάμπτω τον κύριο Κυριακίδη, απλά έτσι εμπειρικά να τοποθετηθώ, να πω ότι η στοχοθέτηση σε τουριστικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και είναι δύσκολη γιατί οι αγορές στον τουρισμό αλλάζουν και καθορίζονται από πάρα πολλά πράγματα που είναι παράγοντες οι οποίοι δεν σταθμίζονται εύκολα. Το να πεις σήμερα τι θα κάνω του χρόνου ή σε 2 χρόνια ή σε 3 χρόνια. Έτσι, αυτά επηρεάζονται πάρα πολύ εύκολα από την αγορά που έχει ευαισθησίες. Αυτές τις ευαισθησίες βιώνουμε εμείς. Ποιες είναι αυτές? Το γεγονός ότι έχουμε δίπλα μας μία χώρα, ένα μεγάλο τεράστιο αστικό κέντρο, την Κωνσταντινούπολη, των 20 εκατομμυρίων, με ένα πληθωρισμό, μία χώρα με ένα πληθωρισμό που αγγίζει το 65% και που έχει δημιουργήσει μία δυναμική που έχει καθορίσει τα πάντα για την ταυτότητά μας. Εγώ λέω πολλές φορές, και δεν το λέω ούτε ως μορφή, ούτε ότι ο τουρισμός στην πόλη μας είναι στον αυτόματο πιλότο. Και το λέω αυτό διότι εδώ και χρόνια, από το 2013 πρωτοεμφανίστηκαν οι πρώτοι Τούρκοι τουρίστες και οι συνθήκες σήμερα τους έχουν φέρει να, σε εισαγωγικά, να κάνουν επίθεση σε προορισμούς όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι πια και η Βόρεια Ελλάδα. Όσον αφορά το στοίχημα που μπαίνει μέσα από εδώ, κύριε Κυριακίδη, στοίχημα που έχει να κάνει με το ότι στοχεύουμε στα υψηλά εισοδήματα, θα πω την προσωπική μου άποψη η οποία καθορίζεται μάλλον από τις επαφές και τις συνεργασίες που έχω σε ένα κομμάτι που υπηρετώ και επαγγελματικά, είναι ένα στίχημα που το έχουμε χάσει. Τα υψηλά εισοδήματα των Τούρκων επισκεπτών έχουν φύγει από την πόλη. Δεν είναι ομολογία δικιά μου, είναι ομολογία ανθρώπων από τον ξενοδοχειακό χώρο, οι οποίοι το λένε. Έχουμε χάσει το στίχημα των να έρθουν περισσότερο.

τι θα υλοποιηθεί περισσότερο από αυτά. Τι μας λείπουν? Μας λείπουν, κατά τη γνώμη μου, πιο εύστοχες στοχεύσεις σε προορισμούς. Πιστεύω και εγώ ακράδαντα ότι πράγματι η Κύπρος δεν ήταν το καλύτερό μας χαρτί. Το μαζεύουμε, κατά τη γνώμη μου, έτσι εκφράζω την άποψή μου εδώ, δεν ασχολούμαστε ξανά εκεί και πάμε σε αγορές που, προσέξτε, όταν στοχεύεις σε μια τουριστική αγορά και θέλεις να βάλεις μια αεροπορική σύνδεση, την οποία μάλιστα να πληρώσεις, θα πρέπει να βάλεις το ισοζύγιο και να δεις πόσοι θα έρθουν, για ποιους εγώ μπορώ να είμαι ελκυστικός και να φέρω τουρισμό στην Ελλάδα, για στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, γιατί μιλάμε για εδώ, για τον Δήμο μας. Λοιπόν, αυτός είναι ο προορισμός. Ποιος είναι ένα τέτοιος προορισμός? Ένα τέτοιος προορισμός είναι η Γερμανία. Είναι η Στουτγκάρτη. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων εκεί πέρα που παλεύουν, αγωνίζονται και προσπαθούν. Δεν ξέρω πόσο σταθήκαμε δίπλα τους για να συζητήσουμε αυτό. Διαβάζω κάτι στην Φραγκφούρτη, νομίζω εδώ, που αναφέρεται μέσα στις αυτές. 2 ώρες απόσταση. Είναι σε καλό δρόμο. Αλλά πρέπει να στοχεύσουμε εκεί όπου έχουμε τη δυνατότητα, γιατί τη Στουτγκάρτη, αναφέρεται τη Στουτγκάρτη, που είναι πάρα πολύ ομογενής. Δεν είναι θέμα δικό μας αν θα έρθει, ξέρετε, μια αεροπορική σύνδεση εδώ. Είναι ένας πολυσύνθετος παράγοντας. Είναι θέμα αεροπορικών εταιριών, οι οποίοι πρέπει η πτήση αυτή να καταστεί βιώσιμη. Αν είναι βιώσιμη, θα έρθουν. Αν δεν είναι, όσο και να παρακαλάμε, όσα χρήματα και να ρίξουμε, μπορεί να μας πούνε πληρώστε μας την πτήση. Αν βγει καλώς, αν δεν βγει, και okay. Πρέπει να είναι με στοιχεία. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά? Πρώτα απ' όλα είναι οι ίδιοι ομογενείς, οι οποίοι θέλουν μία αμεσότητα για να έρθουν εδώ. Τα έχουμε ξανασυζητήσει εδώ, τα συζητάμε για να κάνουμε τι? Για να ψηφίσουμε μεν αυτό σήμερα, αλλά να έχουμε την διορατικότητα να κοιτάξουμε λίγο σε κάποιους προορισμούς που στο ισοζύγιο μπορούν να μας φέρουν περισσότερο κόσμο από αυτό που θα μας πάρουν. Ακόμα και η Κρήτη, ακόμα και το Ηράκλειο είναι ένας προορισμός στον οποίο έλκει όλους τους Θρακιώτες στο να κατέβουν στην Κρήτη. Είναι ένας προορισμός 10 μήνες. 10. Ναι, να μην πω 11 και 12, αλλά 10. Λοιπόν, δεν είναι ένας προορισμός, μια πτήση που θα ανεβάσει τουρίστες εμάς, με την ίδια δυναμική αναφέρομαι πάντα. Τώρα, το τουριστικό βαρόμετρο, ή θα πρέπει να το λατρέψουμε και να πούμε αυτό είναι, υιοθετώντας το 0%, άρα αποκλείοντας τις εκθέσεις, ή θα πρέπει, κύριοι, να το βάλουμε λίγο στην άκρη και να επαναπροσδιορίσουμε το πώς γίνεται και με ποιον τρόπο μας φέρνει τα αποτελέσματα, ή να τα ελέγξουμε. Δίνουμε 22.000 στον προϋπολογισμό, μπορεί να χρειαστεί λιγότερο να καταναλώσουμε γι' αυτό. Φέτος μπορεί να κοστίσει λιγότερο, αλλά τα 22.000 είναι πολλά όταν ένα βαρόμετρο μας λέει, σύμφωνα με αυτό που είπατε εσείς, κύριε Κυριακίδη, τις προάλλες σε μια άλλη συνεδρίαση και δεν το σχολίασα γιατί ήξερα ότι θα έρθει η ώρα, το 50% είναι Τούρκοι. Δεν είναι το 50% Τούρκοι, το 50% είναι Τούρκοι, μπορεί το 15 Αύγουστο. Μέχρι το 15 Αύγουστο και τα υπόλοιπα 51 Σαββατοκύριακα του χρόνου, μαζί με τις καθημερινές, το 80% αποτυπώνεται από την αγορά και από τους ξενοδόχους μέσα από συζητήσεις, επαφές που έχουμε κάνει, και είμαι σίγουρος ότι όλοι μας τις κάνουμε και όλοι μας το ξέρουμε, είναι Τούρκοι τουρίστες. Αυτό το βλέπουμε σε μια πόλη που έχει διευρύνει τον κύκλο των Airbnb και το οποίο είναι επίσης ένα ζητούμενο. Ποιο είναι ζητούμενο? Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο που είναι παραπανήσιο. Το πόσο είμαστε εκπαιδευμένοι στον τουρισμό όλοι μας για να διαχειριστούμε αυτό που συμβαίνει. Δεν είμαστε εκπαιδευμένοι. Δεν θα συντομεύσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί απλούστατα θεωρώ πολύ σημαντικά αυτά για την τουριστική προβολή της Αλεξανδρούπολης. Θα κάνω όμως ό,τι μπορώ, σας υπόσχομαι. Λοιπόν, είναι μια πόλη λοιπόν η οποία έχει αποκτήσει ένα μεγάλο ρυθμό Airbnb, αλλά η ανάγκη για μας δεν είναι αυτή, είναι η προσέλκυση επενδυτών από την ενδοχώρα, από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι θα έρθουν και θα δημιουργήσουν ξενοδοχειακές μονάδες για να καλύψουμε αυξημένες ανάγκες, αλλά και να προσελκύσουμε νέους προορισμούς. Αυτοί που δεν έρχονται, που θα θέλαμε να έρθουν από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, δεν έρχονται γιατί δεν έχουν πια που να μείνουν. Ρωτήστε, απευθυνθείτε στους ειδικούς, ξέρω ότι το έχετε κάνει, αλλά ρωτήστε τους και θα δείτε ότι αυτή είναι η απάντηση που θα πάρετε. Το αεροδρόμιο μας είναι ελκυστικό οικονομικά για να έρθουν πτήσεις. Πού θα κοιμηθούν? Δεν έχουν που να κοιμηθούν. Λοιπόν, κλείνω σιγά σιγά λέγοντας ότι μέσα από το σχέδιο αυτό που έχετε καταθέσει, στο οποίο όπως και να έχει θα ψηφιστεί κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι λείπει ο πολιτιστικός τουρισμός.

0: Η Αλεξανδρούπολη αύριο το απόγευμα ετοιμάζεται να γιορτάσει την δική της λευκή νύχτα. Μια ημέρα ξεχωριστή, καθώς η αγορά θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 το μεσημέρι και σε διάφορα σημεία της πόλης θα υπάρχουν πλήθος εκδηλώσεων εκτός από τις τιμές που θα ρίξουν και τις σημαντικές εκθέσεις που θα προσφέρουν τα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η παραλιακή λεωφόρος ειδικά για αύριο θα είναι ανοιχτή για να μπορεί να γίνεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθώς και η λεωφόρος Δημοκρατίας, ο κεντρικός δρόμος Αλεξανδρούπολης, θα είναι κλειστός σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους δρόμους του κέντρου όπου θα παραμείνουν κλειστοί. Χθες ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ο κ. Βασίλης Κασαπίδης, έδωσε συνέντευξη τύπου όπου και αναφέρθηκε στο τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε την αυριανή λευκή νύχτα της Αλεξανδρούπολης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο Βασίλης Κασαπίδης.
1: Η φετινή 13η λευκή νύχτα της Αλεξανδρούπολης δεν είναι απλώς μια εμπορική δράση. Είναι μια μεγάλη γιορτή της πόλης μας, μια βραδιά που ενώνει την αγορά, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τη διασκέδαση. 13 χρόνια πριν, κάποιοι πίστεψαν ότι η αγορά μας μπορεί να βγει έξω από τα όρια της καθημερινότητας, ότι οι δρόμοι της πόλης μπορούν να γεμίσουν ζωή, μουσική, χαμόγελα και χιλιάδες ανθρώπους. Σήμερα, 13 χρόνια μετά, δεν μιλάμε απλώς για μια επιτυχημένη διοργάνωση. Μιλάμε για έναν θεσμό που έγινε κομμάτι της ταυτότητας της Αλεξανδρούπολης. Κάθε λευκή νύχτα είναι μια γιορτή. Είναι όμως και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι η αγορά μας είναι ζωντανή, ότι οι επιχειρήσεις μας αντέχουν και ότι η Αλεξανδρούπολη έχει τη δύναμη να πρωτοπορεί, να εξελίσσεται και να δημιουργεί. Φέτος δεν γιορτάζουμε μόνο τις αγορές μας. Γιορτάζουμε τους ανθρώπους πίσω από τα αυτές. Τους επαγγελματίες που καθημερινά δίνουν ένα δύσκολο αγώνα. Τους ανθρώπους που ανοίγουν τα καταστήματά τους κάθε πρωί με ελπίδα, πείσμα και αξιοπρέπεια. Που επενδύουν στον τόπο μας, που στηρίζουν την τοπική οικονομία, που δημιουργούν θέσεις εργασίας, που κρατούν ζωντανό το κέντρο της πόλης μας και θέλω να τους πω δημόσια κάτι πολύ απλό. Δεν είστε μόνοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, να διεκδικεί, να παρεμβαίνει, να σχεδιάζει και να δημιουργεί ευκαιρίες για την αγορά της πόλης μας. Γιατί πιστεύουμε ότι κάθε δυνατή επιχείρηση κάνει πιο δυνατή την πόλη μας και ότι κάθε επιτυχημένος επαγγελματίας αποτελεί μια μικρή νίκη για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Την 5η, 6 Αυγούστου, από νωρίς το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ, το κέντρο της Αλεξανδρούπολης θα γεμίσει μουσική, χορό, θεατρικά δρόμενα, δραστηριότητες για παιδιά, εκπλήξεις και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Κάθε δρόμος θα έχει τη δική του ταυτότητα και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, απολαμβάνοντας παράλληλα τις αγορές τους από τα καταστήματα της πόλης, τα οποία θα προσφέρουν, σας το υπόσχομαι αυτό, σημαντικές προσφορές και εκπτώσεις. Να τονίσω πως σε 13 σημεία στην πόλη, στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, νέοι αλλά και έμπειροι καλλιτέχνες θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δουλειές τους στους φίλους της Αλεξανδρούπολης αλλά και τους επισκέπτες της πόλης μας. Παράλληλα, θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μου για την ασφαλή διεξαγωγή αυτής της εκδήλωσης θα ισχύουν ιδιαίτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα ισχύουν για εκείνη και μόνο την ημέρα. Αρκετοί δρόμοι του κέντρου θα είναι κλειστοί και θα είναι για μόνο εκείνη την ημέρα η παραλιακή λεωφόρος ανοιχτή για τα οχήματα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να μπορέσει κάποιος να μετακινηθεί ανατολικά προς δυτικά και το ανάποδο από την παραλιακή λεωφόρος. Θέλω να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό θερμά και όλους όσους συμβάλλαν στην πραγματοποίηση αυτής της μεγάλης διοργάνωσης. Τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Περιφερειάρχη κύριο Τοψίδη Χριστόδουλο, το Επιμελητήριο Εύρου που είναι πάντα κοντά μας σε τέτοιες δράσεις που αφορούν την επιχειρηματική κοινότητα του νομού μας. Επίσης, να ευχαριστήσω θερμά τους χορηγούς, τις υπηρεσίες ασφάλειας και όλους τους εθελοντές, καθώς και όλο το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου που ήταν αρρωγός σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε βέβαιοι ότι και φέτος η Αλεξανδρούπολη θα εκπέμψει εξωστρέφεια, ζωντάνια και αισιοδοξία. Η Λευκή Νύχτα έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός που προσελκύει επισκέπτες από ολόκληρη την περιοχή και από τις γειτονικές χώρες, έτσι ενισχύοντας την τοπική οικονομία και αναδεικνύοντας την πόλη μας ως έναν ελκυστικό προορισμό. Η πρόσκλησή μας είναι ανοιχτή προς όλους. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια νύχτα γεμάτη χαμόγελα, μουσική, αγορές και όμορφες στιγμές. Στις 6 Αυγούστου η καρδιά της Αλεξανδρούπολης θα χτυπά στο κέντρο της πόλης και είμαι σίγουρος ότι θα είναι μία ακόμη λευκή νύχτα που θα μείνει αξέχαστη σε όλους.
0: Η περιφέρεια τώρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχώρησε σε μία εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου φωτισμού στο περιφερειακό οδικό δίκτυο με την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED καθώς και λαμπτήρων LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η παρέμβαση καλύπτει και τους 5 νομούς της περιφέρειας και αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα κεντρικών οδικών αξώνων, κόβων και εισόδων οικισμών, προσφέροντας ισχυρότερο και πιο ομοιόμορφο φωτισμό με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του έργου, η συνολική ετήσια κατανάλωση πριν αναβάθμιση ανερχόταν σε περίπου 17.092 κιλοβατόρες, ενώ πέφτει στο 1 τρίτο. Η μείωση δηλαδή είναι κατά 65% για το σύνολο της περιφέρειας. Τώρα, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, στον Εύρο η εξοικονόμηση φτάνει το 64%, στη Ροδόπη το 69%, στην Ξάνθη το 62%, στην Καβάλα έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση, η οποία φτάνει το 65%, ενώ στην περιφερειακή ενότητα Δράμας φτάνει εξοικονόμηση το 68%. Δαπανήθηκαν συνολικά 12.217.000 περίπου ευρώ. Το οικονομικό όφελος από τη μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση υπολογίζεται σε πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ για τη δεκαετία μέχρι το 2036. Ενώ πριν από την υλοποίηση της παρέμβασης, η δαπάνη συντήρησης του συστήματος φωτισμού ανερχόταν σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Το συνολικό οικονομικό όφελος της επένδυσης έως το 2036 εκτιμάται σε 31 εκατομμύρια περίπου ευρώ. Η ενεργειακή αναβάθμιση του οδικού φωτισμού αποτελεί μια παρέμβαση με μετρήσιμο οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, περιορίζει σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τις ανάγκες συντήρησης, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει τον φωτισμό του περιφερειακού οδικού δικτύου και βελτιώνει τις συνθήκες ορατότητας κατά τις νυχτερινές ώρες. Με το νέο φωτισμό LED, η περιφέρεια επενδύει σε σύγχρονες και αποδοτικές υποδομές, οι οποίες δημιουργούν μακροχρόνιο οικονομικό όφελος και υπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Με αυτό το θέμα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου του 2026. Ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤΟΡΕΣ ΔΙΑΔΟΣ. Από την Αλεξανδρούπολη ακούσατε τη μετάδοση εκπομπής Σημείο Ελέγχου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου είχε την τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων, ρίχνουν το βάρος σε πήγες και αέριες δυνάμεις. Διάσπαρτες εστίες καίνες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Δεν υπάρχουν φλόγες σε κανένα σημείο. Αυτό που κάνουμε τώρα, στο σημείο που επιχειρούμε και με αέρια μέσα σε τρία σημεία της φωτιάς και στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες της πληγής σε περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλτ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άκρη αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του ορμού. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλεί το πρακτορείο Bloomberg. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώγας. Υψηλός κατηγορίας 4 της κίτρινης ζώνης συναγερμού είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ροδόπη σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ως εκ τούτου τίθεται σε ισχύ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπαντζά περί απαγόρευσης πρόσβασης, παραμονής και κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές, το περιαστικό δάσος Νυμφέας Κομωτινής, δασίλειο παραλίας Μέσης Κομωτινής, τοποθεσία προφήτης Ηλίας Ιάσμου, δασίλεια του πρώην τουριστικού περιπτέρου παραλίας Ημέρου Μαρόνιας, δασίλειο Καψάλα Ημέρου Μαρόνιας και δασίλεια παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας και Άλσο Σαπών. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικού ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κοινοτροφικές εκμεταλλεύσεις που θανατώθηκαν 75.316 ζώα. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποζημιώνονται με 855.000 ευρώ 37 κτηνοτροφικές μονάδες που έχασαν 5.444 ζώα. Από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου δόθηκε ήδη σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής επισκέφθηκε ο βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος ξεναγήθηκε από τον διοικητή αρχιπύριαρχο Σπύρο Κούτρα στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του ψηφιακού κέντρου επιχειρήσεων των ντρόν της Ερετής Περιφέρειας, το οποίο παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλες τις ευαίσθητες περιοχές, παρέχοντας έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση εκδήλωσης ή κινδύνου πυρκαγιάς. Ακόμη ο βουλευτής συζήτησε με τους πυροσβέστες ζητήματα που απασχολούν την υπηρεσία και τους ευχαρίστησε για το πολύτιμο, όπως το χαρακτήρισε, έργο που επιτελούν. Τη διεύθυνση του ΕΛΓΑ Θράκης στην Αλεξανδρούπολη επισκέφθηκε ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ και ενημερώθηκε από την προϊσταμένη Ιωάννα Σταυροπούλου για τις τρέχουσες αποφάσεις αποζημιώσεων. Σε ό,τι αφορά τα κεράσια, σε προανθικό στάδιο που επλήγησαν από παγετό το 2025, δηλώθηκαν 1.400 αγροτεμάχια και 125.000 δέντρα και η διαδικασία βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης ΦΕΚ για την ένταξη στις αποζημιώσεις. Για τα σκληρά σιτάρια, ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των απολειών παραγωγής και μόλις κλείσει το σύστημα ΟΣΔΕ στο τέλος του έτους θα πάρουν τον δρόμο της πληρωμής τους. Για τα ελαιόδεντρα που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2023, πρέπει να γίνουν δηλώσεις αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους για να λάβουν τη δεύτερη δόση προς το τέλος του έτους. Για τα καπνά εκκρεμούν οι περσινές αποζημιώσεις για τις οποίες υπάρχουν θετικές εισηγήσεις, αλλά όχι ακόμη σχετική απόφαση. Για την μυδική ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημίωσης και ο βουλευτής μετά την συνάντηση δήλωσε: «Ο αγώνας μου για δίκαιες και άμεσες αποζημιώσεις για το σύνολο του αγροτικού κόσμου της Ροδόπης είναι μια διαρκής διαδικασία που δεν σταματά παρά μόνο με την οριστική εκπλήρωση των στόχων που τίθενται». Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας που ανέρχεται στο ποσοστό του 65% και συγκεκριμένα σε 11,6 εκατομμύρια κιλοβατόρες πέτυχε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά την εγκατάσταση στο περιφερειακό οδικό δίκτυο νέων φωτιστικών και λαπτήρων τύπου LED. Σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου, η συνολική ετήσια κατανάλωση που πριν από τη συγκεκριμένη παρέμβαση ανερχόταν σε 17,9 εκατομμύρια κιλοβατόρες, πλέον έχει περιοριστεί στα 6,3 εκατομμύρια. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 12,2 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεκαετία μέχρι το 2036 υπολογίζεται να επιφέρει οικονομικό όφελος άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΔΕΙΑ Κομωτινής υπενθυμίζουμε ότι απευθύνει έκκληση προς τους δημότες για υπεύθυνη και ορθολογική χρήση του πόσιμου νερού, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της κατανάλωσης, οδήγησαν σε αυξημένη ζήτηση νερού, στοιχείο που επιβαρύνει το σύστημα υδροδότησης. Ως εκ τούτου, η ΔΕΙΑ καλεί τους πολίτες να περιορίσουν το πότισμα κήπων, γκαζών και καλοπιστικών φυτών, το πλήσιμο οχημάτων, αυλών, πεζοδρομίων και εξωτερικών χώρων και κάθε άλλη χρήση που δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Μνήμες και μελωδίες από την Θράκη και την πόλη είναι ο τίτλος της συναυλίας που συνδιοργανώνουν σήμερα στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μαρόνιας, το Πολιτιστικό Σωματείο Αέναος Πλεύσης και ο Σύλλογος Γυναικών Μαρονίας Επαρχία με την υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης και του Δήμου Μαρονίας Απών. Οι Λαλιτάδες της Ροδόπης παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που έχει σκοπό να αναδείξει τη μουσική και την πολιτισμική συγγένεια ανάμεσα στην Θράκη και την Κωνσταντινούπολη, δύο περιοχές που υπήρξαν για αιώνες ζωντανά κέντρα του ελληνισμού και σταυροδρόμια πολιτισμών. Η Αντιπεριφέρεια Ροδόπης με την υποστήριξη του Δήμου Μαρονίας Απών διοργανώνει συναυλία με τη Λένα Ζαυγαρά το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στην παραλία Κρυοναρίου με ελεύθερη είσοδο. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με γνωστές προσωπικές επιτυχίες της και όχι μόνο σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης και λεωφορεία θα αναχωρήσουν από τις Άπες στις 7.30 και από το σταθμό του ΚΤΕΛ στην Κομωτινή στις 8 και επιστροφή με τα λεωφορεία μετά το τέλος της συναυλίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε βελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Αυγούστου.
6: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 και 91,2 μεγάκυκλους της μπάντας των FM. Όσοι και όσες είστε εδώ κοντά στη γειτονιά μας, στην περιφερειακή ενότητα πλέον ή στον νομό, παλιότερα ονομαζόταν Ροδόπης, ή από το rteco.gr, όσοι είστε από πιο μακρινά μέρη, από άλλες γειτονιές της Θράκης, από άλλες γωνιές της χώρας μας, από άλλες περιοχές του κόσμου, του πλανήτη όλου, γιατί από όλο τον κόσμο μας ακούτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθώ για μία ακόμη φορά καλές θάλασσες στον φίλο μου τον ναυτικό, τον ναύτη. Καπετάνιο το λέμε, δεν είναι καπετάνιος άνθρωπος. Εντάξει. Αλλά όταν έχεις έναν φίλο εκεί στα καράβια, η παρέα τι το λέει, καπετάνιο. Καπετάνιο μου, καλές θάλασσες λοιπόν. Βέβαια, από το ΕΡΤΕΚΟ μπορούν να μας ακούνε και μπορείτε να μας ακούτε και όσοι και όσες είστε εδώ στη γειτονιά μας, έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικό να μας ακούτε από τα FM, τα τρανζιστοράκια, τα ραδιοφωνάκια έχουν αντικατασταθεί εμπολής από το διαδίκτυο, από την τεχνολόγια, από τα κινητά, tablet και τα λοιπά. Πάντως στο rteco.gr βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια αστήρευτη γκάμα μουσικών επιλογών. Μπορείτε να ακούσετε ό,τι θέλετε, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, για οποιαδήποτε περίσταση, για οποιαδήποτε κατάσταση, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου. Το Summer Radio τα σπάει, το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και επίσης στο rteco.gr ενημερώνεστε σε 24ωρη βάση έγκυρα και έγκαιρα για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα μας και στον κόσμο μας. Επίσης μας, όλος ο κόσμος είναι όλων η μαμά γη. Μας ακούτε και εμάς μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ επίσης. Εμείς είμαστε η εκπομπή πλήρες πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όπως πάντα όλοι και όλες εσείς που ως ακροάτριες και ακροατές, αλλά και ως πώς το λένε, διαδραστικοί συμμετέχοντες, διότι έχουμε μία τριβή πέρα από τα RGNA. Ανταλλάσσουμε μηνύματα, συναντιόμαστε έξω, τα λέμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, γνώμες, συμφωνούμε, διαφωνούμε σε διάφορα ζητήματα. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία καλοπροαίρετη και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για αυτό. Χρόνια πολλά στις νόνες σήμερα. Όχι ως υποκοριστικό όνομα ή παράγωγο κάποιου άλλου ονόματος, αλλά επειδή σήμερα είναι της Αγίας Νόνας, της μητρός του Γρηγορίου του Θεολόγου. Τιμά τη μνήμη της η Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπάρχουν δηλαδή κορίτσια εκεί έξω όλων των ηλικιών που έχουν λάβει κατά τη βάφτισή τους το όνομα Νόνα. Δεν είναι, ας πούμε, από το Παγώνα, είναι Νόνα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι της Αγίας Νόνας. Πόσες να υπάρχετε, όσες και να είστε, λίγες, λίγες. Χρόνια σας πολλά, ρε κορίτσια. Να δούμε τα φαρμακεία μας και για σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στην πρωινή ζώνη, δηλαδή από τις 8 στις 3.30 όλα τα φαρμακεία μας δουλεύουν κανονικά. Από τις 3.30 ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο του Δημητρίου Μίτσιου στην οδό Σισμάνογλου 13 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 844 84
και το φαρμακείο της Αναστασίας Μπανιώτου στην οδό Ιωαννίνων 36 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 253 10 247 07. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 το πρωί αύριο θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο του Δημήτρη Ευτυχιάκου στην οδό Δέλτα Μπλέτσα 5 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 253 10 266 79.

Να δούμε και τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων της περιοχής μας. Αρχικά της Ροδόπης για σήμερα, Τετάρτη λοιπόν, 5 του μήνα, πάει από την δυτική παραλιακή περιοχή, δηλαδή πάει από Μεσούνι, Αίγυρο, Καλή στη Κλειφάδα και παραλιακή ζώνη Φαναρίου, Αρρωγής, Μέσης. Ξεκίνησε στις 8 το δρομολόγιο αυτό, ενώ της Ξάνθης ξεκίνησε ακόμα πιο νωρίς, είναι σε εξέλιξη και πάει από Κύκνο, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρο, Σιρόκο, Μάντενα, Γλάφκι, Ζουμπούλη και Θεοτόκο. Είναι οι κινητές αστυνομικές μονάδες της ελληνικής αστυνομίας που πηγαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές και σε περιοχές ιδιαίτερης έτσι σημασίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν πολίτες, κατοίκους, επισκέπτες, τουρίστες, λουόμενους. Προκειμένου αυτοί αφενός να μην χρειάζεται να κατέβουν κάτω στην πόλη, να τακτοποιήσουν έτσι χαμηλής έντασης υποθέσεις τους, όπως είναι οι κάτοικοι απομακρυσμένων χωριών, αφετέρου, όπως είναι οι τουριστικές περιοχές, να επιληφθούν ζητημάτων που ενδεχομένως ανακύπτουν σχετικά κυρίως τώρα με τους ξένους που τιμούν τον τόπο μας και έρχονται για διακοπές, έρχονται να γνωρίσουν την περιοχή μας, να κάνουν το μπάνιο τους στο Θρακικό Πέλαγος και ενδεχομένως χρειάζονται κάποια βοήθεια σε κάποια ζητήματα. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική δράση της ελληνικής αστυνομίας.

Τώρα, να δούμε λίγο τον καιρό. Ξεκινώντας από τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, η μισή περιφέρειά μας είναι στα κίτρινα, είναι στην κίτρινη ζώνη, φίλες και φίλοι, δηλαδή στην κατηγορία νούμερο 3 υψηλής επικινδυνότητας. Συγκεκριμένα, όλη η περιφερειακή ενότητα Εύρου, συμπεριλαμβανομένου και του νησιού της Αμοθράκης, και όλη η περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Στην μπλε ζώνη, μέσης επικινδυνότητας κατηγορίας 2, είναι η περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, η περιφερειακή ενότητα Καβάλας και το νησί της Θάσου και η περιφερειακή ενότητα Δράμας. Ροδόπη και Εύρος, λοιπόν, συμπεριλαμβανομένης και της Αμοθράκης, στα κίτρινα. Πολύ προσοχή, παιδιά, όχι μόνο βέβαια στην κίτρινη ζώνη και στην μπλε ζώνη. Μια σπίθα απλή μπορεί να φέρει τον όλεθρο, μια στιγμή αδράνειάς μας ή αδιαφορίας μας ή αμέλειάς μας. Η μισή Ελλάδα είναι σήμερα στην κίτρινη ζώνη, στην κατηγορία δηλαδή υψηλής επικινδυνότητας, και συγκεκριμένα να ξεκινήσουμε από το πορτοκαλί. Αττική, Εύβοια κλασικά στην πορτοκαλί ζώνη. Πορτοκαλί επίσης Λέσβος και Χίος. Δηλαδή Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος στην πορτοκαλί ζώνη. Κίτρινη ζώνη επίσης, όπως εμείς εδώ, όλη η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, όλη η Πελοπόννησος πλην της Αρκαδίας. Και επίσης Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Εσπρωτεία, Πρέβεζα, Ετωλοακαρνανία, Άρτα, Φωκίδα, Βιωτία, Καρδίτσα, Βόλος, Μαγνησία, η μισή Ελλάδα στην κίτρινη ζώνη. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, παιδιά. Καλά τα πηγαίναμε, μπήκε πολύ φουριόζος δυστυχώς ο Αύγουστος, έκαψε πολλές μεγάλες εκτάσεις εκεί στην Αττική, στην Αττικοβιωτία. Θρηνήσαμε και θύματα, 2 πυροσβέστες νεκροί στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, ένας πυροσβέστης που στο κάπου Πελοπόννησο νομίζω, και τα παλικάρια του ελικοπτέρου, ο Δανός ο πιλότος, ο Έλληνας ο σύνδεσμος, ο μεταφραστής, δυστυχώς. Προσοχή μεγάλη, παιδιά. Και εδώ στη γειτονιά μας έχουμε πολλές φωτιές, τουλάχιστον 2 κατά μέσο όρο ανά 24 ώρο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Κομωτινής. Ακαριά η επέμβαση των τοπικών πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλες τις περιπτώσεις, γι' αυτό και δεν είχαμε κάποιο θέμα, έτσι, γι' αυτό και δεν εξελίχθηκαν αυτές οι εστίες, γι' αυτό και δεν πήραν διαστάσεις αυτές οι εστίες. Σε κανένα 2 περιπτώσεις υπήρξε μία κλιμάκωση, μία έκταση. Εκεί σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα. Εκεί συνέδραμαν και δασοκομάντος της 7ης ΕΜΟΔΕ, η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη. Και επετεύχθηκε εκεί το επιθυμητό αποτέλεσμα του ελέγχου δηλαδή και του περιορισμού της φωτιάς, με τελικό αποτέλεσμα την κατάσβεσή της. Μπράβο σε όλους τους πυροσβέστες, μπράβο στη διοίκηση και σε όλους όσους συνδράμουν, δήμοι, υδροφόρες του Δήμου, πολιτική προστασία Δήμων και Περιφέρειας, εθελοντών, πολιτών, αγροτών, στρατού, όλοι όσοι σπέβδουν στο πλαίσιο των τοπικών επιχειρησιακών σχεδίων να συνεισφέρουν και να υποστηρίξουν το έργο του πυροσβεστικού σώματος. Έχουν γίνει και 2 έκτακτα τοπικά συνεδριάσεις των τοπικών συμβουλίων τις προηγούμενες ημέρες, πέρα από εκείνες που έγιναν πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, προκειμένου να τεθεί το πλαίσιο του φετινού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Έγιναν άλλες 2 τέτοιες τουλάχιστον συναντήσεις με το τοπικό σχέδιο πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομωτινής και του ΙΑΣΜΟ. Είναι ενέργειες που προκαλεί
η τοπική διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, προκειμένου έτσι να επικαιροποιηθεί το μοτίβο. Το μοτίβο που δημιουργείται από τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες και από τις δυνάμεις που τίθενται στη διάθεση των επιχειρησιακών σχεδίων. Και είναι πολύ σωστό αυτό, έτσι να βλέπουμε που βρισκόμαστε, που περπατάμε. Προς ώρας είμαστε πάρα πολύ καλά και μπράβο καταρχάς στους πυροσβέστες, κατά δεύτερον σε όλους όσους τους βοηθούν και τρίτον που είναι ο κοινός παρανομαστής, σε όλους μας ως πολίτες που φαίνεται ότι είμαστε προσεκτικοί και δεν ενεργούμε με τρόπους που προκαλούν έτσι έντονα ζητήματα, αν και όπως ξέρουμε και όπως έχει ανακοινωθεί από τα στατιστικά, πάνω από το 80% των πυρκαγιών προκαλούνται από ανθρώπινο χέρι, άρα και αυτές οι δύο κατά μέσο όρο ανά 24ωρο στην περιοχή μας. Και βέβαια η πλειονότητα, άλλο 80% από αυτές, προκαλούνται από αμέλεια. Ας είμαστε, αν είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί, δεν θα έχουμε ούτε αυτό το ποσοστό. Που είναι μεγάλο, έτσι, κατά μέσο όρο δύο φωτιές τη μέρα, από αμέλεια, ας προσέξουμε λίγο παραπάνω. Βέβαια δεν υπήρξε η χοντρή αμέλεια που να προκαλέσει κάτι σοβαρό, ας πούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση ας είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί, παιδιά.

Να πάρουμε και μια γεύση από την πρόγνωση του καιρού, ειδικά εδώ για την περιοχή μας. Έτσι όπως εκτιμάται, με αλφαγιώτα το εκτιμάται, από τα καιρικά νέα Θράκης για σήμερα και για αύριο. Λοιπόν, σήμερα το πρωί στα ορεινά και ημιορεινά ο υδράργυρος εκεί μανθεί μεταξύ 16 και 18 βαθμού Κελσίου. Στα ηπειρωτικά παιδινά Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου στους 21 με 24 κατά μέσο όρο. Στα παράκτια στους 24 με 26 βαθμούς. Ενώ στη Θάσο και στη Σαμοθράκη μεταξύ 24 και 27 βαθμών Κελσίου το πρωί, έτσι, μιλάμε για πρωινές θερμοκρασίες βαθμούς. Ενώ στη Θάσο και στη Σαμοθράκη μεταξύ 24 και 27 βαθμών Κελσίου το πρωί, έτσι.

21 με 24, στα Παράκτια 24 με 26, Θάσο και Σαμοθράκη 24 με 27 το μεσημέρι, 28 με 31 στα Ορεινά, 33 με 35 στα Παιδινά, έως και 36 και 37 κατά τόπου, στα Παράκτια 29 με 32, 28 με 30 στη Θάσο και στη Σαμοθράκη. Οι άνεμοι μεταβλητοί, αλλά κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, 3-4 από φόρ. Το βραδάκι κλασικά πέφτει λίγο η ένταση, 1-2 από φόρ κάτω. Το αυτό και αύριο Πέμπτη ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία, επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη που είχα κάνει από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και στην αρχή αυτής οι μετεωρολόγοι περί σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας με κορύφωση αυτής της διαδικασίας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε και υπολογίζεται και αναμένεται να βουλιάξουν οι ακτές και οι παραλίες μας μέχρι και 40 βαθμούς η θερμοκρασία, σκάει ο τζίτζικας που λέμε, και ακόμη και όσους δεν αρέσει πολύ η ζέστη αγανακτούν και αυτοί και λένε πάνε να ρίξω μια βουτιά ρε παιδί μου να δροσιστώ και να την κάνω κατευθείαν πίσω στο βουνό ή στο κλιματιστικό. Είπαμε, σε άλλους αρέσει η ζέστη, σε άλλους δεν αρέσει, σε άλλους αρέσει ο χειμώνας, σε άλλους δεν αρέσει, σε άλλους αρέσουν τα ενδιάμεσα, φθινόπωρα, άνοιξη, τι να κάνουμε, έτσι είναι ο κύκλος και τα γούστα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε την υγεία σας και είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, να έχετε τη δυνατότητα, την σωματική ακεραιότητα και την ψυχολογική διάθεση να περνάτε όσο γίνεται καλύτερα, ό,τι καιρό κι αν κάνει.

με αντικείμενο την όσο γίνεται πιο γρήγορη καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές και την καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους, αγρότες, επιχειρηματίες, πολίτες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα Τετάρτη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τις 11 είναι προγραμματισμένη. Άμεσης προτεραιότητας το ζήτημα για τον Πρωθυπουργό, οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών και χορήγησης της κρατικής αρρωγής μέσα από τον χειρουργικής ακρίβειας συντονισμό που απαιτείται από τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε αυτές οι ενισχύσεις να καταβληθούν στους δικαιούχους το σύντομότερο δυνατόν. Οι αυτοψίες συνεχίζονται στις πληγήσεις περιοχές. Ο Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό. Τον ενημερώνει έτσι κι αλλιώς για την πορεία των ελέγχων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Η κρατική υποστήριξη τώρα, αποζημίωση, θα καλύπτει το 100% την επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και άλλων έτσι κτισμάτων, έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ ανά μήνα, 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων και 70% της ζημιάς των υποδομών των πληγησών επιχειρήσεων. Είναι ένα ζήτημα που εννοείται ότι πρέπει να τρέξει άμεσα. Είναι πολίτες, επιχειρηματίες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν μετέωροι, εκτεθειμένοι με διάφορους τρόπους και οικονομικά και επαγγελματικά και σε ό,τι αφορά τη ροή των εργασιών τους, των συμφωνιών τους, των συνεργασιών τους. Όσοι δεν είναι επιχειρηματίες ή αγρότες, αλλά είναι απλοί πολίτες ή παραθεριστές, έχουν χάσει έτσι την κανονικότητά τους. Επομένως, όλες αυτές οι ενέργειες, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός συγκαλεί εκτακτή σύσκεψη στο Μαξίμου, πρέπει να τρέξουν πάρα αυτά.

0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην όμορφη Καβάλα, στους καβαλιώτες και στις καβαλιώτισες, στην ΕΡΤ Καβάλας, στους πολύ αγαπημένους συναδέλφους εκεί, που είμαστε συντονισμένοι και συνεκπέμπουμε, και να πούμε ότι τροποποιήσεις στη λειτουργία των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών, των γνωστών ΚΕΠ δηλαδή, της Καβάλας, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ανακοίνωσε ο οικείος Δήμος της Καβάλας. Συγκεκριμένα, το ΚΕΠ της Δημοτικής Αγοράς θα λειτουργήσει ως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου, αποκλειστικά με πρωινό ωράριο από τις 8 παρατέταρτο ως τις 3 το μεσημέρι. Το συγκεκριμένο ΚΕΠ θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο, τα Σάββατα για την ακρίβεια, 8, 15, 22 και 29 Αυγούστου. Όσον αφορά το ΚΕΠ του Διοικητηρίου, αυτό θα παραμείνει κλειστό από τις 10 ως και τις 21 Αυγούστου. Τα ΚΕΠ Κρινίδων και Αμυγδαλεώνα θα λειτουργούν κανονικά. Να τα πούμε άλλη μια φορά της Επιτροχάδην. Το ΚΕΠ της Δημοτικής Αγοράς θα λειτουργεί ως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου από τις 8 παρατέταρτο στις 3 το μεσημέρι. Θα παραμείνει κλειστό τα Σάββατα 8, 15, 22 και 29 του μηνός. Το ΚΕΠ Διοικητηρίου θα παραμείνει κλειστό από τις 10 ως τις 21 Αυγούστου. ΚΕΠ Κρινίδων και Αμυγδαλεώνα κανονικά ανοιχτά. Και ακόμη να πούμε ότι το Επιμελητήριο της Καβάλας καλή ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για το πρόγραμμα Μεταλλικιακό Έτος Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, επαγγελματικό λύκειο δηλαδή, 2026-2027, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι επιχειρήσεις έχουν την πολύ χρήσιμη δυνατότητα να δημιουργήσουν θέσεις μαθητείας για αποφύτους επαγγελματικών λυκείων, προσφέροντάς τους πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Η συμμετοχή της επιχείρησης περιορίζεται κυρίως στην καταβολή του 50% των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Μόνο αυτή είναι η επιβάρυνσή τους δηλαδή, έτσι. Οι ενδιαφερόμενες λοιπόν επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, και την τελευταία μέρα του μήνα δηλαδή. Μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις θέσεις μαθητείας που έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν, να προσφέρουν. Είπαμε, η επιβάρυνσή τους, η συμμετοχή τους, η οικονομική περιορίζεται στην καταβολή του 50% των ασφαλιστικών εισφορών. Να ενημερώσουμε επίσης, γιατί σίγουρα υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, ότι ο Δήμος Παγκαίου απευθύνει πρόσκληση εν ώψη της Παρασκευής 7 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή, το πρωί, όταν και θα πραγματοποιηθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός για τα παραλιακά αναψυκτήρια μπαρ στην περιοχή των Αμόλοφων, τα beach bar. Έτσι. Η διαδικασία αφορά νέες μισθώσεις για τα επόμενα 3 χρόνια με αύξηση στο ετήσιο ενίκιο κατά 58%. Για κάθε μία από τις 8 θέσεις, 8 είναι οι θέσεις των beach bars, ελάχιστη πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 60.000 ευρώ ετησίως, έτσι. Στην προηγούμενη διαδικασία υπενθυμίζεται ότι η τιμή εκκίνησης ήταν 38.000 ευρώ. Εξού και η αύξηση της τάξεως του 58%, έτσι. Παρασκευή λοιπόν μεθαύριο το πρωί ο Δήμος Παγκαίου θα διενεργήσει τον πλειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση των beach bars των Αμόλοφων, 8 τον αριθμό, τιμή εκκίνησης για κάθε ένα από αυτά 60.000 ευρώ ετησίως.

Στο μεταξύ, σήμερα, Τετάρτη, 5 Αυγούστου, το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων έχει για μια ακόμη φορά έτσι την τιμητική του, διότι η ομάδα Σημείο 0 και ο σκηνοθέτης Σάββας Στρούμπος συνεχίζουν με επιτυχία την καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης «Ιφηγένεια Ναυλίδη» του Ευρυπίδη. Η παράσταση θα δοθεί στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων. 69η διοργάνωση, παιδιά, τρομερό, ακούμε πόσα χρόνια ακούμε Φεστιβάλ Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. 69 χρόνια τώρα, μπράβο, μπράβο να τα κατοστήσατε. Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ξεκινά στις 9 το βράδυ, τα εισιτήρια κοστίζουν 15 και 10 ευρώ. Καλά να περάσετε όσοι πάτε.

Να μείνουμε στην Καβάλα και δεις τα πολιτιστικά. Το διπαθέ λοιπόν Καβάλας ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος, με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο 10ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος. Πρόκειται για ένα εντατικό, δημιουργικό κάμπ έρευνας που εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην πρακτική δοκιμή, προσφέροντας μια σύγχρονη και ανανεωτική ματιά στη μελέτη του αρχαίου δράματος. Εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία των προβών, η φετινή διοργάνωση φέρνει σε επαφή 18 συμμετέχοντες με 3 καταξιωμένους σκηνοθέτες και δασκάλους του θεάτρου, τη Βαρβάρα Δούκα, τον Γιάννη Λεοντάρη και τη Μαρία Σαββίδου, στο πλαίσιο μιας δεκαήμερης ερευνητικής διαδρομής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου με θέμα αίτηση συμμετοχής στο 10ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος. Τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το εργαστήριο θα λάβει χώρα από 26 Αυγούστου έως και 5 Σεπτεμβρίου. Τώρα προφανώς αν γκουγκλάρετε διπαθέ Καβάλας θα βρείτε όλα τα επιπλέον

στοιχεία και την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία αν ενδιαφέρεστε θα πρέπει να στείλετε το βιογραφικό σας. Είναι Tough H Καβάλα, μία λέξη αυτό, προφανώς είναι θέατρο Καβάλας, αυτό εννοεί, είναι Thu Καβάλα, Tough H Καβάλα, παπάκι, otenet.gr. Έτσι. Και με την ισπανική ταινία Το Δείπνο του Φράγκο συνεχίζονται μέχρι και αύριο 6 του μηνός οι καλοκαιρινές προβολές της κινηματογραφικής λέσχης Καβάλας στην αυλή του 5ου Γυμνασίου της πόλης σε σύμπραξη με τον τοπικό Δήμο. Τα εισιτήρια κοστίζουν 5 ευρώ. Προβολές ξεκινούν στις 9.30. Κάτσε λίγο. Τώρα γιατί το μπερδεύει τώρα εδώ. 9.30 έως 16 Αυγούστου και στις 9 από τις 18 Αυγούστου θα ακολουθήσει 7 με 9 Αυγούστου η ταινία της Δανίας Παγιδευμένη. Α, ναι, έως αύριο παίζεται Το Δείπνο του Φράγκο, έτσι, έως αύριο. Προβολές συνεχίζονται. Είπαμε στις 9.30 μέχρι 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ μέχρι 18 Αυγούστου, ακολουθεί η ταινία, η δανέζικη ταινία Παγιδευμένη. Να κάνουμε και ένα πέρασμα από δράμα γειτονιά. Στη δημιουργία λοιπόν και λειτουργία 20 τμήματων, νέων τμήματων στα προγράμματα άθλησης για όλους, προχωρά ο Δήμος Δοξάτου. Πρόκειται για τμήματα τα οποία αγκαλιάζουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κάθε ηλικιακής και κοινωνικής ομάδας. 4 από αυτά αφορούν τμήματα ατόμων με αναπηρία για προσαρμοσμένη άθληση και με απόλυτη ασφάλεια. Τα υπόλοιπα 16 αφορούν παιδιά, νέους, ενήλικους και ηλικιωμένους. Έτσι, 4 από τα 20 αφορούν αμαία. Θα ακολουθήσει προσεχώς αναλυτική ανακοίνωση με τις τοποθεσίες διεξαγωγής των προγραμμάτων, το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες. Και την θαυματουργή ιερή εικόνα και τα Άγια Λείψανα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Λίμνης Σεβαστίας του Πόντου θα φιλοξενήσει η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πρασινάδα Παραναστίου Δράμας από τις 10 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος η Ιερά Μονή θα παραμένει ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται, φίλες και φίλοι, σε υψόμετρο 750 μέτρων, 19 χιλιόμετρα από το Παρανέστη της Δράμας, 1 χιλιόμετρο από την κοινότητα της Πρασινάδας. Το επιβλητικό τοπίο γύρω από το μοναστήρι αποτελείται από βραχώδεις κορυφές και χαράδρας με καταράκτες και παραποτάμους του Νέστου, έτσι ώστε πολλοί κάνουν λόγο και χαρακτηρίζουν την περιοχή ως δραμινά ή μακεδονικά Τέμπη. Έχω ξαναδιαβάσει και είμαι φυσικά ένας από τους πολλούς που δεν έχουμε πάει κατά εκεί. Παροτρύνω και τον εαυτό μου, παροτρύνω και εσάς. Αν βρείτε τον χρόνο, επισκεφτείτε την τοποθεσία αυτή, την περιοχή αυτή, το μοναστήρι αυτό.

Ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία προφανώς με τις κατατόπους αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών, η καταχώρηση, η εξέταση, ο έλεγχος, η οριστικοποίηση εν τέλει των στοιχείων για την καταβολή αποζημιώσεων. Είναι ο τέταρτος κύκλος αποζημιώσεων για σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που χάσανε τα ζώα τους από τις ζωονόσους. 4.218.469 ευρώ είναι το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων. Αφορούν 176 κτηνοτροφικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Έχει δοθεί ήδη και η σχετική εντολή από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς την Τράπεζα της Ελλάδος, και τα ποσά, αν δεν πιστώθηκαν ήδη, πιστώνονται σήμερα αύριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Συνολικά πρόκειται για 75.316 ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση υποχρεωτικά στο πλαίσιο εφαρμογής των κτηνιατρικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων και του αυθόδους πυρετού. Ο αυθόδης πυρετός περιορίζεται βέβαια στη Λέσβο, έτσι. Ευλογιά εγωπροβάτων είχαμε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που έχει το μεγαλύτερο κομμάτι αποζημιώσεων διότι επλήγει περισσότερο, και επίσης στις περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου. Αν τα ταξινομήσουμε, για την ευλογιά οι αποζημιώσεις ανέρχονται σε 1.378.057 ευρώ και 103 εκμεταλλεύσεις και 58.031 ζώα. Σε ό,τι αφορά τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, οι αποζημιώσεις ανέρχονται σε 2.840.412 ευρώ, αφορούν 73 εκμεταλλεύσεις και 17.285 θανατοθέντα ζώα. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την γειτονιά μας, εδώ την περιοχή μας, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αποζημιώνονται οι ιδιοκτήτες 37 κτηνοτροφικών μονάδων, των οποίων 5.444 ζώα οδηγήθηκαν αναγκαστικά στην θανάτωση. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης για αυτές τις 37 εκμεταλλεύσεις ανέρχεται στις 855.000 ευρώ. Ο Θανάσης Καβαδάς, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εν ώψη της συγκεκριμένης εξέλιξης, ανέφερε πως η ελληνική κτηνοτροφία δοκιμάζεται σκληρά από τις επιζωοτίες. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να βρίσκεται εμπράκτως στον πλευρό των παραγωγών. Είναι η τέταρτη πληρωμή αποζημιώσεων. Στηρίζουμε τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν. Η στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα και η άμεση διαχείριση των κρίσεων αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Στόχος μας είναι να διατηρηθεί η παραγωγική δραστηριότητα, να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο, να στηριχθεί το εισόδημα των κτηνοτρόφων και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας. Αυτός είναι, έτσι, ο μείζον σκοπός. Σχολείο δικό μας αυτό. Παράλληλα, συνέχισε ο κύριος Καβαδάς, ενισχύουμε τα μέτρα βιοασφάλειας ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση των επιζωοτιών και να θωρακίσουμε αποτελεσματικότερα την κτηνοτροφία. Το λέει αυτό διότι υπάρχουν ακόμη και σήμερα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων. Τα λέγαμε προημερών με τον κύριο Φωτεινιά, τον προστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μπήκαμε στον μήνα. Όπου συμπληρώνονται 2 χρόνια από την εκδήλωση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων στον Εύρο, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, πόσο Αυγούστου του 2024, και μέχρι πρότινος είχαμε πάλι κρούσματα εδώ στη Ροδόπη. Ευτυχώς Εύρος, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα καθαρές πάρα πολύ καιρό, ή τουλάχιστον μέχρι πριν λίγες ημέρες. Να επικοινωνήσουμε πάλι, να λάβουμε μια ενημέρωση από τον κύριο Φωτεινιά. Η Ροδόπη είναι αυτή που ακόμη και μέχρι πριν λίγες ημέρες έβγαζε κρούσματα, δυστυχώς. Και τώρα το πρόβλημα είναι ότι, όπως μας είπε ο κύριος Φωτεινιάς πριν από μερικές μέρες που μιλήσαμε τελευταία φορά, ότι δεν απαιτείται να είναι καθαρή
μια περιοχή ή μια εκμετάλλευση από κρούσματα για 6 μήνες, ώστε να μπει στη διαδικασία της επαναλειτουργίας, της ανασύστασης του ζωικού της κεφαλαίου, αλλά απαιτείται στην επικράτεια όλοι να συμπληρωθούν 6 μήνες χωρίς κρούσμα. Τώρα δεν ξέρουμε με ποιο σκεπτικό έχει αλλάξει αυτό το προαπαιτούμενο, αυτή η προϋπόθεση, ή αν ισχύει ακόμη, μήπως έχουμε καμιά άλλη προσέγγιση, μια άλλη τροποποίηση ενδεχομένως. Διότι σίγουρα υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον κτηνοτροφικό κλάδο. Δεν μπορεί, ας πούμε, εσύ να μην έχεις κρούσμα για 6, 8, 10, 12 μήνες, αλλά επειδή εγώ μακριά από σένα έχω κρούσμα, να μην μπορείς εσύ να δουλέψεις. Η κοινή λογική, η ταπεινή κοινή ιδεολογική δική μας, αυτό λέει. Εμείς είμαστε αδαείς βέβαια, δεν είμαστε ειδικοί σε αυτό το κομμάτι. Θα μιλήσουμε όμως με τον κύριο Φωτεινιά, αν είναι, να πάρουμε μια ενημέρωση, να δούμε πού βαδίζουμε εν τέλει.

σε 796 ελέγχους και στη βεβαίωση συνολικά 26 παραβάσεων. Για μη χρήση κράνους προχώρησαν την εβδομάδα από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου οι τροχονόμοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι η καμπάνια, είναι η εκστρατεία με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» από την ελληνική αστυνομία, που αποσκοπεί στην σταδιακή, προφανώς, αλλά εν τέλει καθολική συμμόρφωση των χρηστών δικύκλων και ηλεκτρικών πατινιών με την υποχρεωτική χρήση κράνους. Τώρα στέκομαι λίγο στη λέξη σταδιακή, γιατί σταδιακά, αλλά εν τέλει δεν έρχεται αυτή η πολυπόθητη καθολική συμμόρφωση των χρηστών, διότι κάθε εβδομάδα έχουμε παραβάσεις βεβαιωμένες. Αν δεν κάνω λάθος, θα το τσεκάρω, οι παραβάσεις στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών αυξάνονται. Τώρα που είπαμε ηλεκτρικά πατίνια, ο Κυρανάκης, ο κύριος Κυρανάκης, τέος υπουργός μεταφορών, είχε προαναγγείλει την ψήφιση νόμου για απαγόρευση χρήσης τους από ανηλίκους κτλ. Πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου, ορίστηκε, προτάθηκε και εξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος. Δεν θυμάμαι τώρα, ψηφίστηκε ο νόμος, δεν ψηφίστηκε, και αυτό να το τσεκάρουμε αν είναι σε ισχύ ο νόμος. Νομίζω ότι δεν ψηφίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, πολύ μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει, η διαπίστωση είναι ότι ξεκολουθούν να βεβαιώνονται παραβάσεις. Οι έλεγχοι έγιναν σε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα, σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, τρίτροχων, υπάρχουν και τέτοια, ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, επαγγελματιών, διανομέων, ηλεκτρικών πατινιών, σε αναβάτες, οδηγούς και συνεπιβάτες. Συνολικά βεβαιώθηκαν 16 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων. Μέσα σε μια εβδομάδα τώρα αυτά, έτσι. Θα μου πείτε τώρα, είναι από Ορεστιάδα μέχρι Δράμα. Εντάξει, 5 νομοί. Από 3 παραβάσεις σε κάθε νομό, μέσο όρο περίπου. 3 παραβάσεις σε οδηγούς για τα δίκυκλα. 9 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και 1 παράβαση σε επιβάτη, σε συνεπιβάτη, έτσι, όχι σε οδηγό δικύκλου. Άρα έχουμε 25-26. Άρα σε 5 νομούς, περίπου

5 παραβάσεις ανανομώ. Και οι 9 συνολικά είναι για τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την περιφέρεια και θα συνεχίσουν να γίνονται. Πόσο δύσκολο είναι, ρε παιδί μου, να φοράμε, βάζω και τον εαυτό μου, μας βάζω όλους μέσα, να φοράμε κράνος. Για ποιο λόγο, και εξακολουθούμε να βλέπουμε έτσι την αποκρουστική εικόνα και φίλων, ας πούμε. Προχθές εγώ, ας πούμε, τα λέγαμε ένα φίλο, γιατί κουβαλάς το κράνος στον αγκώνα και δεν το φοράς, δηλαδή κεφάλα. Φόρεσέ το κράνος. Πόσο, δηλαδή, για ποιο λόγο δεν φοράμε κράνος, είναι ασύλληπτο. Φορέστε κράνος, παιδιά, και εσείς που καβαλάτε τα ηλεκτρικά πατίνια. Καλά, εκεί στα ηλεκτρικά πατίνια γίνεται χαμός. Οι πιο πολλοί χρήστες τους, οι συντριπτικά περισσότεροι χρήστες τους, γράφουν τον κοκ στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, μπαίνουν σε μονοδρόμους, τρέχουν, ανεβοκατεβαίνουν, πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους, πιτσιρικάδες, φουλ πιτσιρικάδες, τρεις πάνω στα πατίνια, τρεις, όχι δύο, τρεις, και πηγαίνουν σφαίρα πάνω σε εκείνα τα μικρά τα ροδάκια. Τι να πούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ο Πανθρακικός, να αλλάξουμε έτσι σελίδα, σήμερα ο Πανθρακικός δίνει το τρίτο του φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εν ώψη της επιστροφής του μετά από 9 χρόνια στην δεύτερη την τάξη εθνική κατηγορία. Στο πρώτο φιλικό κέρδισε 0-2 στο Χάσκοβο, στη Βουλγαρία, την τοπική ομάδα. Στο δεύτερο φιλικό του, στη Χρυσούπολη, κόντρα στον τοπικό Νέστο, αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1. Σήμερα δίνει το τρίτο του φιλικό και το πιο δυνατό στο Κλεάνθης Βικελίδης, στην περιοχή του Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ δυνατό crash test. Ο Πανθρακικός είναι μια καινούργια ουσιαστικά ομάδα. Είναι ο Πανθρακικός των 11 μεταγραφών, των λίγων ποδοσφαιριστών που παρέμειναν ως ο κορμός της περσινής ομάδας, με νέο προπονητή, με νέο γενικό αρχηγό, με νέο τεχνικό διευθυντή, όλοι καινούργοι, ένα γενικό lifting δηλαδή, είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον Πανθρακικό της επόμενης μέρας εν ώψη της συμμετοχής του στην Super League 2, Super Bet League 2, πώς τα κάνανε, ρε παιδιά, Β' Εθνική, τώρα μετά έγινε Football League, μετά έγινε Super League 2, τώρα έγινε Super Bet League, μπαίνουν χορηγοί. Τι κοιτάς εσύ, Ευαγγελία? Κοιτάει η Ευαγγελία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία στην ομάδα της πόλης μας και στο σημερινό φιλικό. Φιλικό είναι, έτσι, συμπεράσματα θα βγάλει ο προπονητής. Γενικότερα είναι μια καινούργια ομάδα, έτσι ας μην είμαστε βιαστικοί να βγάζουμε συμπεράσματα, ας μην προδικάζουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Θα τη δούμε την ομάδα μέσα στο χορτάρι, στο γήπεδο. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου 17, 18, 19 ή 17 ή 18 ή 19 Αυγούστου με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Δύσκολο παιχνίδι. Ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα ιστορική, η οποία αγωνιζόταν πέρσι στην μεγάλη κατηγορία, στη Super League. Έπεσε, θέλει να επανέλθει στη μεγάλη κατηγορία προφανώς, και επίσης προφανώς θέλει να διακριθεί και στον θεσμό του κυπέλου. Βέβαια, μπάλα είναι, πρεμιέρα είναι, νωρίς είναι ακόμα, οι ομάδες είναι στην προετοιμασία, μουδιασμένες, το ένα το άλλο. Ας ελπίσουμε ότι δεν αποκλείεται να γίνει καμιά έκπληξη. Να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Φαβορεί ο Πανσεραϊκός, εννοείται, σεβαστή ομάδα, αλλά why not. Σε κάθε περίπτωση να είναι υγιή τα παιδιά, να γίνονται παιχνίδια χωρίς τραυματισμούς, χωρίς επεισόδια, και να κερδίζει ο καλύτερος.
Καλή επιτυχία λοιπόν Πανθρακικέ σήμερα στο φιλικό με τον Άρη και εν ώψη και του παιχνιδιού του κυπέλου με τον Πανσεραϊκό.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Γιώργο Ευρεμίδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Καλώς ορίζω την Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντζα για τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς. Την αγάπη μας σε όλη την Καβάλα, στους καβαλιώτες, στις καβαλιώτισες, στην ΕΡΤ Καβάλας, στις συναδέλφους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Μετά τη σκητάλη παίρνει ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι. Ακολουθεί περιφερειακή ενημέρωση με το Σαμπί. Και μετά έρχεται στο στούντιο ο Παναγιώτης Γιώγας με αναλυτική αθλητική ενημέρωση. Φίλες και φίλοι, πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώγας. Υψηλός κατηγορίας 4 της κίτρινης ζώνης συναγερμού είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ροδόπη σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ως εκ τούτου τίθεται σε ισχύ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά περί απαγόρευσης πρόσβασης, παραμονής και κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές, το περιαστικό δάσος Νυμφέας Κομωτινής, δασίλειο παραλίας Μέσης Κομωτινής, τοποθεσία προφήτης Ηλίας Ιάσμου, δασίλεια του πρώην τουριστικού περιπτέρου παραλίας Ημέρου Μαρόνιας, δασίλειο Καψάλα Ημέρου Μαρόνιας και δασίλεια παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας και Άλσος Σαπών. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικού ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κοινοτροφικές εκμεταλλεύσεις που θανατώθηκαν 75.316 ζώα. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποζημιώνονται με 855.000 ευρώ 37 κτηνοτροφικές μονάδες που έχασαν 5.444 ζώα. Από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου δόθηκε ήδη σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Η διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής επισκέφθηκε ο βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος ξεναγήθηκε από τον διοικητή αρχιπύριαρχο Σπύρο Κούτρα στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του ψηφιακού κέντρου επιχειρήσεων των ΔΡΟΝ της Ερετής Περιφέρειας, το οποίο παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλες τις ευαίσθητες περιοχές, παρέχοντας έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση εκδήλωσης ή κινδύνου πυρκαγιάς. Ακόμη ο βουλευτής συζήτησε με τους πυροσβέστες ζητήματα που απασχολούν την υπηρεσία και τους ευχαρίστησε για το πολύτιμο, όπως το χαρακτήρισε, έργο που επιτελούν. Τη διεύθυνση του ΕΛΓΑ Θράκη στην Αλεξανδρούπολη επισκέφθηκε ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ και ενημερώθηκε από την προϊσταμένη Ιωάννα Σταυροπούλου για τις τρέχουσες αποφάσεις αποζημιώσεων. Σε ό,τι αφορά τα κεράσια, σε προανθικό στάδιο που επλήγησαν από παγετό το 2025, δηλώθηκαν 1.400 αγροτεμάχια και 125.000 δέντρα και η διαδικασία βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης ΦΕΧ για την ένταξη στις αποζημιώσεις. Για τα σκληρά σιτάρια, ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των απολειών παραγωγής και μόλις κλείσει το σύστημα ΟΣΔΕ στο τέλος του έτους θα πάρουν τον δρόμο της πληρωμής τους. Για τα ελαιόδεντρα που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2023 πρέπει να γίνουν δηλώσεις αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους για να λάβουν τη δεύτερη δόση προς το τέλος του έτους. Για τα καπνά εκκρεμούν οι περσινές αποζημιώσεις για τις οποίες υπάρχουν θετικές εισηγήσεις αλλά όχι ακόμη σχετική απόφαση. Για την μυδική ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημίωσης και ο βουλευτής μετά την συνάντηση δήλωσε «Ο αγώνας μου για δίκαιες και άμεσες αποζημιώσεις για το σύνολο του αγροτικού κόσμου της Ροδόπης είναι μια διαρκής διαδικασία που δεν σταματά παρά μόνο με την οριστική εκπλήρωση των στόχων που τίθενται». Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας που ανέρχεται στο ποσοστό του 65% και συγκεκριμένα σε 11,6 εκατομμύρια κιλοβατόρες πέτυχε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά την εγκατάσταση στο περιφερειακό οδικό δίκτυο νέων φωτιστικών και λαπτήρων τύπου LED. Σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου, η συνολική ετήσια κατανάλωση πριν από τη συγκεκριμένη παρέμβαση ανερχόταν σε 17,9 εκατομμύρια κιλοβατόρες, πλέον έχει περιοριστεί στα 6,3 εκατομμύρια. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 12,2 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεκαετία μέχρι το 2036 υπολογίζεται να επιφέρει οικονομικό όφελος άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΔΕΙΑ Κομωτινής υπενθυμίζουμε ότι απευθύνει έκκληση προς τους δημότες για υπεύθυνη και ορθολογική χρήση του πόσιμου νερού, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της κατανάλωσης, οδήγησαν σε αυξημένη ζήτηση νερού, στοιχείο που επιβαρύνει το σύστημα υδροδότησης. Ως εκ τούτου, η ΔΕΙΑ καλεί τους πολίτες να περιορίσουν το πότισμα κήπων, καζών και καλοπιστικών φυτών, το πλήσιμο οχημάτων, αυλών, πεζοδρομίων και εξωτερικών χώρων και κάθε άλλη χρήση που δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Μνήμες και μελωδίες από την Θράκη και την πόλη είναι ο τίτλος της συναυλίας που συνδιοργανώνουν σήμερα στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μαρόνιας, το Πολιτιστικό Σωματείο ΑΕΝΑ ως Πλεύσης και ο Σύλλογος Γυναικών Μαρονίας Επαρχία με την υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης και του Δήμου Μαρονίας Απών. Οι Λαλιτάδες της Ροδόπης παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που έχει σκοπό να αναδείξει τη μουσική και την πολιτισμική συγγένεια ανάμεσα στην Θράκη και την Κωνσταντινούπολη, δύο περιοχές που υπήρξαν για αιώνες ζωντανά κέντρα του ελληνισμού και σταυροδρόμια πολιτισμών. Η Αντιπεριφέρεια Ροδόπης με την υποστήριξη του Δήμου Μαρονίας Απών διοργανώνει συναυλία με τη Λένα Ζαυγαρά το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στην παραλία Κρυονερίου με ελεύθερη είσοδο. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με γνωστές προσωπικές επιτυχίες της και όχι μόνο σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης και λεωφορεία θα αναχωρήσουν από τις Άπες στις 7.30 και από το σταθμό του ΚΤΕΛ στην Κομωτινή στις 8 και επιστροφή με τα λεωφορεία μετά το τέλος της συναυλίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε βελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Αύγουστος λοιπόν, από την εξαιρετική συνεργασία που είχε η Αδριάννα Μπαμπαλιμίτου στο Όνειράμα, έδωσαν ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι για αυτό το μήνα που έχει μπει στη ζωή μας. Είναι η πέμπτη μέρα του Αυγούστου, Τετάρτη, με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας, στην Ελλάδα, αλλά και στις δικές μας όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι». Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας, ο Σαμί Καραμπουλιούπολου στο πρώτο μέρος μέχρι τις 12. Στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, στη διάθεση και στα χρώματα του καλοκαιριού. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,1 FM και αν έχετε και τη δυνατότητα να μπείτε και στην πλατφόρμα ή μάλλον στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.rtk.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Και στην περίφημη εποχή της τεχνολογίας, πάντα λέμε ότι ο πιο χρήσιμος τρόπος για αυτή την εκπομπή τουλάχιστον ακόμα είναι το τηλέφωνο, για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, την ανάσα σας. Είναι το 25301-02-2970. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση www.ertkomotinis.gr. Φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα, παρακαλώ, με λατινικούς χαρακτήρες στη βάση Ertkomotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής, από τις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης και όχι μόνο. Να βάλετε τα πολύ ψυχρά σχόλια σας για όλα αυτά που συμβαίνουν στη καθημερινότητά μας και με τον τρόπο που συμβαίνουν. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με αρκετούς συνανθρώπους μας, και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Γιορτάζουν συνάνθρωποι μας σήμερα, νόνα και νόνι, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Η ζωή είναι μια μικρή γιορτή και θα πρέπει και είναι στο χέρι μας να τη ζήσουμε σαν μια μικρή γιορτή. Ζήστε και αφήστε και τους άλλους να ζήσουν με τον τρόπο που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι σε αυτή τη ζωή. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οι μετοχές κινούνται σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Μεγάλες αλλαγές στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε. Έχουμε πολλές δηλώσεις, οι οποίες όμως δεν φέρνουν την ηρεμία. Ο πρόεδρος των Ηπα Τραμπ έχει δηλώσει ότι είτε στο στενό του θα ανοίξει πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήματα. Αμέσως μετά δήλωσε ότι μπορεί να επιτευχθεί και συμφωνία σήμερα. Κανείς δεν ξέρει και δεν έχουν και πολύ σημασία πλέον οι δηλώσεις που κάνουν οι άνθρωποι που αιματοκύλησαν την περιοχή χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Στην άλλη πλευρά, στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου λέει πως το Ισραήλ δεν έχει δεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα που υποστηρίζεται από την Ουάσιγκτον. Στην Ουάσιγκτον λένε ότι την έχει δεχτεί. Στη Γάζα τώρα, ομαδικές κηδείες θυμάτων που είχαν θαυθεί στα συντήμια των σπιτιών κάνουν το γύρο του κόσμου αυτές τις ώρες, και στο Λίβανο περισσότεροι από 800.000 εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στις περιοχές από τις οποίες είχαν απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Λίγο παρακάτω, οι αντάρτες Χούτι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι επιθέτηκαν σε σαουδαραβικό πετρελοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα, νομίζω είναι τέταρτη επίθεση τις τελευταίες μέρες. Και στον πολύχρονο πόλεμο που κρατάει πλέον μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο πρόεδρος Ζελένσκι απίφθινε νέα έκκληση προς τους συμμάχους για την προμήθεια αντιβαλιστικών συστημάτων. Στα μέτωπα τώρα, 15 οι νεκροί από ρώσικα πλήγματα στο Κίεβο, και στα περίχωρά του επλήγησαν και αποθήκες από τις χτεσινές επιθέσεις, οι οποίες ήταν και πάρα πολλές. Στην Ινδία, πάνω από 100 νεκροί σε πλημμύρες και καθολουστήσεις από τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, το τελευταίο που έχουμε στο χέρι μας. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάτι που φαινόταν, αλλά φαίνεται ανεβαίνει κάθε μέρα και λίγο η ένταση μεταξύ της Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και της Βραζιλίας. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση λοιπόν ανακάλεσε τη βίζα της πρεσβείας της Βραζιλίας στην Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας αναβασμός και στην Βραζιλία. Στη δική μας τώρα στη χώρα, έκτη μέρα των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, καλύτερα ίσως η εικόνα σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνεται. Καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι προσβεστικές δυνάμεις.
αυτή την ώρα η Υπουργική για τις Αποζημιώσεις Πυροπληκτού συμμετέχει σε αυτή την Υπουργική και ο Πρωθυπουργός. Έχουμε την έναρξη αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Από σήμερα να ξεκινούν οι αιτήσεις από τις 12 η ώρα το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 40 λεπτά θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση τα τελευταία ψηφία του ΑΦΗΜΗ, έτσι για να μην το ξεχάσουμε κιόλας. Έχουμε την διάσωση 56 μεταναστών νοτιοανατολικά των καλών λιμένων και στη δική μας την περιοχή. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικού ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεων, των οποίων 75.316 δώρα θανατώθηκαν εξαιτίας των ζωονώσεων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποζημιώνονται με 855.000 ευρώ περίπου 37 κτηνοτροφικές μονάδες που έχασαν 5.744 ώρα περίπου. Δύσκολα θα αναπληρωθεί αυτό το κενό. Θα δούμε τη ζημιά που έχει γίνει, όχι τώρα άμεσα, αλλά στα επόμενα χρόνια. Και δεν χρειάζεται να θυμίσουμε και ξανά πάλι έχουμε ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας νούμερο 4 της κίτρινης ζώνης συναγερμού σήμερα Τετάρτη και την περιοχή μας. Απογορεύεται να πάμε σε δασικές περιοχές και σε βασιλιά. Έχει ανακοινωθεί σχετική έτσι διαδικασία που δεν πρέπει να πάμε αυτές τις μέρες. Και καλό θα ήταν, χρειάζονται επαναλήψεις ο καθένας από εμάς αυτόν τον πολύ δύσκολο μήνα να προσέχει κυρίως αυτοί που κινούνται προς τις δασικές περιοχές. Πάμε τώρα να ξαναθυμηθούμε ένα από τα ποιήματα του μεγάλου ποιητή του Κωνσταντίνου Πικαβάφη, «Η Πόλης».

0: Η πόλη είναι από τα πιο αγαπημένα ποίηματα του ποιητή Κωνσταντίνο Πικαβάφη, ένα από τα ποίηματα που έχουν ταξιδέψει σε όλα τα σημεία αυτού του πλανήτη που λέγεται Γη. Εδώ από την πολύ πολύ έτσι διαπεραστική και μαγική φωνή της Σόνιας Θεοδωρίδου, σε μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ένας δικός μας ανθρώπος εδώ από την Ορεστιάδα, ο συνθέτης Αθανάσιος Σίμογλου. Αυτή η ήχη θα μας πάνε πως την πλευρά του Εύω και εκεί στην Αλεξανδρόπολη. Στο Εθνολογικό Μουσείο θα πάμε εκεί, θα συναντήσουμε την Αγγελά Γιαννακίδο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Τι γίνεται? Καλά είστε?
0: Εμείς καλά είμαστε. Εσείς ετοιμάσετε ωραία πράγματα και εσείς έχετε τα πολλά καινούργια νέα που είναι και σημαντικά για όλη την περιφέρεια, για όλη την περιφερειακή ενότητα του Εύρω. Πάμε τώρα όμως να ξεκινήσουμε από ένα χορό που έχουμε έτσι, από μια εξαιρετική παράσταση που θα έχουμε την Παρασκευή.
1: Ναι. Είναι με την Δανάη Παπαδοπούλου, μια νέα κοπέλα η οποία μένει στη Λιόν, έχει κάνει σπουδές ανάλογες κτλ. Και είναι ένα... Εντάξει, προσπαθούμε καιρό να τη φέρουμε, αλλά είναι δύσκολο γιατί χρειάζονται κάποια έξοδα, έτσι, μετακίνησης και όλα αυτά για να οργανωθεί η παράσταση, για να πληρωθούν τουλάχιστον τα παιδιά, αυτό, ο κόπος τους, τα έξοδα, όλα αυτά. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αλλιώς για μας είναι μια εξαιρετική περίπτωση, όπως και υπάρχουν και άλλες πολλές τέτοιες περιπτώσεις νέων παιδιών που μπορούν και μετασχηματίζουν την παράδοση. Έτσι, γιατί το ζητούμενο δεν είναι τι έχουμε καιρό να μείνει στην παράδοση. Εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό στο εθνολογικό, αλλά το τι κρατάμε και πώς το μετουσιώνουμε αυτό το πράγμα, ώστε να γίνει μια έκφραση που μας αφορά σήμερα και θα εγγράφεται ως παράδοση του μέλλοντος. Και η Δανάη κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή παίρνει ένα έργο, παίρνει πολλά στοιχεία από την παράδοση και κίνηση, δηλαδή το πώς δημώνω η κίνηση που έχει να κάνει με το ζύμωμα του ψωμιού, που είναι βασικό, που γεμίζει το στομάχι, το βιολογικό αλλά και το αθλιολογικό, έτσι. Το ψωμί λοιπόν και ο λόγος επίσης, το τραγούδι, η κίνηση, ο χορός, όλα αυτά. Τα ανώνυμα συλλογικά τα κάνει υποκειμενικά και επώνυμα. Δηλαδή στοιχεία αυτά της παράδοσης που έχουμε, την κίνηση, τη μουσική, το χορό, το τραγούδι, τα ενσωματώνει, τα αφομοιώνει και τα βγάζει ως μια χορογραφική έκφραση δική της, κάνοντας βέβαια και τη δική της παρέμβαση. Δηλαδή όλο αυτό που αυτή κληρονομεί και ζει πλέον στο... Τηλιών, από μακριά ως ένα νέο παιδί, πώς το βιώνει, το σωματοποιεί στην κυριολεξία, το κάνει μια χορογραφία και το εκφράζει έτσι για να δούμε μια άλλη προσέγγιση και πώς όλο αυτό που λέμε παράδοση μπορεί να μετασχηματιστεί.
0: Η ίδια το λέει αυτοβιογραφική χορογραφία, πολύ ενδιαφέρον έτσι, η προσέγγιση που έχει και τα θέματα. Αυτό θα είναι στις 8 και 45 ναι. Πού?
1: Θα ξεκινήσει στον Άγιο Εύπουλο. Είναι σε ένα πάρα πολύ ωραίο. Χθες έγινε η πρόβα και ήταν μαγικό με το φως. Γι' αυτό δεν θα γίνουν ομιλίες χαιρετισμοί στην αρχή. Θα ξεκινήσει κατευθείαν η παράσταση για να έχουμε το σωστό φως που πρέπει. Έτσι. Και κρατάει 35 λεπτά. Και μετά εντάξει, θα γίνουν κάποιοι χαιρετισμοί και πιθανόν και κάποια συζήτηση με το κοινό που θα κάνει καλλιτέχνη. Mm-hmm. Νομίζω είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα για όλον αυτόν τον αγώνα που κάνουμε για να μην παραμείνουμε στην αντιγραφή της παράδοσης σε οποιοδήποτε επίπεδο και για οποιοδήποτε θέμα.
0: Αυτό είναι και μια συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Έχουμε κάτι στο μέλλον,
1: ναι,
0: έτσι, που ετοιμάζεται,
1: ναι,
0: πάλι με το Δήμο?
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο γιατί είναι πολύ ανοιχτό σε τέτοια πράγματα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα ρίσκο με την έννοια ο κόσμος είναι μαθημένος να πάει να βλέπει, ας πούμε, τα λιανοχορταλούδια για να τα χορεύουν. Και μαζεύεται ο κόσμος και καλά κάνει. Έτσι. Και να τρώει και να πίνει κτλ. Και αυτά έχουν λίγο ένα ρίσκο με την έννοια θα έχει κόσμο, θα έχει αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο Δήμος πολύ καλά σκέφτεται. Ναι, δίνουμε αυτά στον κόσμο αυτό που αρέσει πάρα πολύ, αλλά κάνουμε και εμβόλυμες ενέσεις μιας άλλης προσέγγισης της ζωής μας και μέσα από την τέχνη.
0: Και υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται και σε αυτή την, και για αυτή την προσέγγιση, έτσι, που δεν την έχουμε για την
1: Θα πρέπει να γίνει περισσότερο το κοινό αυτό που ενδιαφέρεται για όλο αυτό που λέτε, γιατί τα πράγματα πολύ προχωράνε. Και αν δεν τα δούμε με μια σύγχρονη ματιά, δεν μπορούμε να σχηματίσουμε, να σχεδιάσουμε για τη μελλοντική μας ζωή, για τα παιδιά μας.
0: Mm-hmm. Για τον Αύγουστο τώρα έχουμε κάτι που έχετε ετοιμάσει, εκτός από αυτή την παράσταση που τρέχει, θα τρέξει?
1: Εμείς ξεκινήσαμε και κάνουμε... Υπάρχει μια χορηγία που έγινε από το Ίδρυμα Μαρτίνου και το οποίο ευχαριστούμε δημόσια, γιατί ξεκινάμε την καταγραφή των υφαντών της Θράκης, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να, να αποκτήσει πλέον μια καλή εικόνα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δικτύωσης μέσα από την πλευρά του πολιτισμού, το θέμα υφαντική που έχει κατακλείσει όλη την Ελλάδα και σαφώς μας έχουν υπερκεράσει άλλες περιοχές, ενώ δεν ταξίζουμε, με την έννοια ότι η Θράκη είναι για τα υφαντά της, πέρα από το θέμα μετάξι σουφλή, είναι γνωστή από το 17ο αιώνα και είχαμε καταλήξει να είμαστε οι τελευταίοι ως κληρονόμοι και φορείς και παραγωγοί, γιατί το θέμα είναι αυτό πλέον. Το θέμα δεν είναι πλέον πώς να προάγεις μόνο αυτό που έχει, είναι μουσιολογικά στημένο ή υπάρχει στην ιστοριογραφία. Αν δεν γίνουμε παραγωγή σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν υπάρχουμε. Νομίζω ότι και εσείς το αντιλαμβάνεστε αυτό και ότι τα πράγματα πρέπει να κινηθούν. Γιατί και το προηγούμενο για το οποίο μιλήσαμε, για την performance αυτή, είναι ακριβώς η κοπέλα παίρνει την παράδοση και γίνεται παραγωγός. Δεν είναι μόνο προαγωγός. Επιτρέψτε μου και την έκφραση. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε και την καταγραφή αυτή με τα υφαντά και επίσης έχουμε τη μεγάλη χαρά, εντάξει δεν θα το ανακοινώσω τώρα, αλλά γίνονται, το ετοιμάζουμε και το λέω γιατί γίνονται αυτές οι δουλειές τον Αύγουστο. Mm-hmm. Μετά το 15 Αύγουστο, αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο παγκόσμιο για την ιστορία της τεχνολογίας που κάνουμε με το Πανεπιστήμιο, με το εργαστήριο του κυρίου Παλικίδη, που μας έρχονται άνθρωποι από τη Χιλή, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από την Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό, γίνεται κάθε χρόνο σε μια άλλη περιοχή, σε μια άλλη χώρα, και φέτος το διεκδικήσαμε εδώ και είμαστε στις προετοιμασίες γιατί το τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει το συνέδριο. Επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι που έκλεισε και δουλεύουμε πάνω σε αυτό για να εκμεταλλευτούμε τις διακοπές, είναι ότι οι γυναίκες της υφαντικής θα κατεβούν στην Εθνική Πινακοθήκη και θα εκπαιδευτούν εκεί 3 μέρες από τους ειδικούς ανθρώπους της Πινακοθήκης το πώς έργα της τέχνης μεταφέρονται στην ύφανση και πώς αποτυπώνται και όλα αυτά, που θεωρώ ότι είναι μια πολύ ψηλό επίπεδο εκπαίδευση. Και το τρίτο που ακολουθεί, που έχει σχέση πάλι με την εκπαίδευση των ανθρώπων στην δεξιτεχνία, που έχει σχέση με τον πολιτισμό, είναι ότι μας έχει δοθεί από ένα ίδρυμα μεγάλο και θα το ανακοινώσουν αυτοί, εμάς μας έχει έρθει η απάντηση, γιατί δουλεύουμε, θα εκπαιδεύσουμε γυναίκες στην ταπισερή. Και αυτό θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, με στόχο, όχι στα χωριά, με στόχο να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους, γιατί έχει να κάνει με υφαντική μεν, αλλά με μια άλλη υψηλή μορφή τέχνης και έκφρασης.
0: Αυτό πότε ξεκινάει, είπε, εσείς το έχετε ξεκινήσει, αλλά επισήμως πότε ξεκινάει?
1: Περιμένετε
0: ανακοινώσεις.
1: Το τελειώνει ο Αύγουστος, ναι. Mm-hmm. Με το τελειώνει ο Αύγουστος, ναι.
0: Και νομίζω είναι,
1: νομίζω είναι πολύ καλές όλες οι δράσεις που έχουν σαν στόχο αυτό το πράγμα. Να ξαναδούμε τα πράγματα αλλιώς, να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με όλο αυτό το κομμάτι του πολιτιστικού αποθέματος, γιατί νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι ότι εμείς σε αυτό το 10,84 μικρό γεωγραφικό χώρο του ευρύτερου ιστορικού χώρου της Θράκης, η οικονομία μας έχει τα χαρακτηριστικά που της δίνει η πρωτογενή παραγωγή και η μεταποίηση των προϊόντων και το πολιτιστικό μας απόθεμα, ο πολιτισμός μας. Mm-hmm. Έτσι, εμείς ως μουσείο δίνουμε βάρος στο δεύτερο.
0: Η αλήθεια είναι εσείς ότι έχετε ό,τι μπορούσατε να κάνετε με τον καλύτερο τρόπο και την καταγραφή το έχετε κάνει και νομίζω το στοίχημα πλέον είναι από εδώ και στο εξής από αυτές τις εποχές και μετά να δούμε τι γίνεται αφού έχουμε καταγράψει όλο αυτό το πλούτο, το τι έχουμε, τι είχαμε, τι έχουμε.
1: Πώς πρέπει να τον αξιοποιήσουμε.
0: Πώς μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε και να περάσουμε στην παραγωγή, έτσι.
1: Να περάσει την παραγωγή μέσα της τέχνης. Επίσης, ξέχασα να σας πω ένα πολύ σημαντικό. Τέλος Αυγούστου έχουμε 30 άτομα από όλη την Ελλάδα που θα τα φιλοξενήσουμε και θα τα εκπαιδεύσουμε παράλληλα. Θα γίνονται δηλαδή σεμινάρια όλες τις ημέρες μετά από κατατόπους επισκέψεις και συζητήσεις. ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό πολύ υψηλών προδιαγραφών που γίνεται με το Harry Dutch, που έχει μια πολύ μεγάλη εταιρεία που παίρνει προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είναι το Empath, είναι η πολιτιστική ερμηνεία. Θυμάστε που είχαμε ξεκινήσει και είχαμε κάνει εμείς στον Εύρο. Εκείνο λοιπόν θεωρήθηκε πάρα πολύ σημαντικό που κάναμε και έτσι δώσαμε την ευκαιρία και την αφορμή να γίνει ένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πολύ ψηλά ιστάμενους ανθρώπους και ειδικούς γι' αυτό. Οπότε θα βγει και ένα εγχειρίδιο μετά από όλο αυτό το πρόγραμμα για το τι είναι αυτό το πράγμα και πώς κανείς πρέπει να το διδάσκει. Και αυτό που είναι σημαντικό, που το διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου συνεργάτης μου η Βαλδίνα Σοκράτους, είναι σημαντικό ότι θα έρθουν αυτοί οι 30 άνθρωποι και όπου θα πάμε θα σταθούμε, θα δούμε κάποια στοιχεία από το πολιτιστικό απόθεμα και θα γίνει η συζήτηση και θα ακολουθήσουν σεμινάρια για το πώς αυτά πρέπει να τα διαχειρίζεται ή πιθανόν πρέπει να τα διαχειριστεί ή και πώς και γιατί η κοινότητα.
0: Πότε
1: αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με την εκπαίδευση και την παρέμβαση της κοινότητας.
0: Πότε θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο καιρό θα παραμείνουν στην περιοχή?
1: 4 ημέρες θα έρθουν 30 Αυγούστου.
0: Και νομίζω μέσα σε όλα αυτά εδώ είχαμε και τις θετικές εξελίξεις για τα αγροτικά μας μουσεία, το σύμπλεγμα των αγροτικών μουσείων, το οποίο νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Το ρωτάω σε εσάς γιατί έχετε δουλέψει πολύ για αυτά.
1: Ναι, δούλεψα πολύ και εγώ να σας πω χάρηκα, γιατί δεν είναι εύκολο ένας φορέας πολιτιστικός να κάνει μια πρόταση που αφορά πράγματα έξω από τα τετριμένα, το να κάνω ένα μουσείο, το να κάνω μια δράση, ένα χώρο κτλ. Καταλάβατε, είναι μια άλλη αντίληψη το πώς, όχι εμείς, το πώς βοηθάμε την κοινότητα να διαχειριστεί το πολιτιστικό της απόθεμα. Και γι' αυτό έγινε κατανοητό και γι' αυτό η Υπουργός υπέγραψε με τους δύο δημάρχους, γιατί τα δύο που θα είναι τέσσερα στην ουσία αυτά που θα γίνουν με στο Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων, και ο τίτλος ήταν δικός μας, δηλαδή το σκεπτικό όλο, το πώς τέσσερα μικρά μουσεία αγροτικά όντως αναδεικνύουν διάφορα επίπεδα πολιτισμικά, γιατί αυτά και τα τέσσερα μουσιάκια που είναι σχεδιασμένα και τα οποία είναι, ανήκουν στις κοινότητες, γιατί και τα κτίρια είναι των Δήμων και το υλικό είναι των Συλλόγων. Άρα δεν έχουμε εμείς να κάνουμε κάτι με αυτό. Να μην νομίζω ο κόσμος ότι κάνουμε εμείς επέκταση, μας πληρώνουν και ούτε καν μας πληρώνουν για να κάνουμε επέκταση του μουσείου. Άρα είναι μια παρέμβαση στο πώς να δούμε διαφορετικά και να αξιοποιήσουμε προς όφελος της κοινωνίας. Το ένα είναι λοιπόν για τα μουσικά δίκτυα της Θράκης και τους μεγάλους μουσικούς, Φρόνια Ιδονίδη, Δοητσίδη κτλ. Στην Καρωτή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα γίνει στη δεύτερη φάση είναι στα Βρυσικά για τη μετανάστευση. Επίσης είναι ένα θέμα που πανελλαδικά δεν έχει αναδειχθεί. Το άλλο είναι στη Φτελιά με την Υφαντική, πάρα πολύ σύγχρονο. Φανταστείτε, εμείς το σχεδιάσαμε αυτό πριν 4 χρόνια, έτσι. Και τώρα πλέον είναι στην αιχμή των συζητήσεων και των αναπτυξιακών σχεδιασμών του Υπουργείου Πολιτισμού η Υφαντική. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό που ότι κάναμε τη μελέτη. Είναι έτοιμο το κτίριο, με ελάχιστες παρεμβάσεις που θα κάνει ο Δήμος και θα παραδοθεί. Και το άλλο που θα γίνει μετά είναι ένα μικρό μουσείο για την διατροφή.
0: Άρα, το για οποίο που θα γίνει το τελευταίο?
1: Αυτό θα γίνει έξω από την Ορεστιάδα. Mm-hmm. Γιατί όλα αυτά δεν αναιρούν τίποτε από ό,τι μουσεία υπάρχουν, δηλαδή τις Ορεστιάδες που είναι πάρα πολύ καλό, του Δημοτικού, το λογραφικό που έχει ένα εξαιρετικό υλικό. Τίποτε από αυτά τα τέσσερα τα σχεδιάσαμε δεν αντικρούει ή δεν τραβάει κόσμο, γιατί και συμπληρώνει, έτσι, και δείχνει κάποιες άλλες οπτικές για να δει ο κόσμος και όχι μόνο να δει, γιατί στο σχεδιασμό είναι ότι όποιος θα πηγαίνει εκεί θα κάνει και κάτι, θα δημιουργήσουμε μια βιωματική εμπειρία, δηλαδή να έχει μέσα σε αυτόν τον μικρό χώρο για να τον θυμάται πάντα και να τον κουβαλάει μαζί του.
0: Και θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή και την έλευση της Υπουργού Πολιτισμού αύριο στην περιοχή του Εύρου εκεί στην Ορεστιάδα, έχουμε, περιμένουμε κάτι καινούργιο? Και πριν πάμε στο κάτι καινούργιο, πότε θα είναι έτοιμα αυτό το σύμπλεγμα των μικρών μουσείων για να το δούμε κι εμείς?
1: Αυτό, τα μικρά, φέτος θα γίνουν. Να σας πω κάτι, ήδη έπρεπε, η Υπουργός ήθελε ήδη να έχουν γίνει. Γιατί ήταν έτοιμοι στις μουσιολογικές μελέτες, υπήρχαν κάποια θέματα μόνο από τύπους των κτηρίων που ήταν θέμα των Δήμων. Βέβαια οι Δήμοι λένε δεν έχουν προσωπικό. Οπότε δυσκολεύτηκαν και εγώ αναγκάστηκα να παρέμβω ιδιωτικά σχεδόν, δηλαδή το να βρούμε, να κάνουμε την καταγραφή των αποστάσεων και όλα αυτά κτλ. Γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο να δώσει χρήματα, ας πούμε, ούτε στους Δήμους, ούτε σε κανένα, ούτε στο Δήμο, εάν δεν έχει μια πλήρη αποτύπωση στο κτίριο, έτσι, που πάνε οι προπολογισμοί και όλα αυτά. Άρα εκεί καθυστέρησε το πράγμα. Θα γίνουν όμως τώρα, αλλά εγώ θέλω να πω ότι χωρίς να μεροληπτώ, και είναι γεγονός αυτό ότι βέβαια μετά τα γεγονότα του 20 ξεκίνησαν όλα αυτά, έτσι, το ότι δόθηκε μια περαιτέρω προσοχή. Κάηκε, ας πούμε, είχε καεί ήδη και το τέμενος του Βαγιαζίτ, του, αυτό παραδίδεται τώρα.
0: Τον Οκτώβριο, νομίζω τα γένεια θα είναι.
1: Ακριβώς. Νομίζω τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνουν και τα εγγένεια. Επίσης στην άντληση που είχαμε, που ο Υπουργός ήταν με πολύ ενδιαφέρον για να δει συγκυρωματικά με αυτά όλα που γίνονται, δηλαδή το τέμενος, μίλησε με τους δημάρχους εκεί και τα άκουσα και εγώ ότι το θέμα του κάστρου προχωράει, ήδη ξεκίνησε με εργασίες τις οποίες είχαν πει για την πρώτη και δεύτερη φάση που είχαν παρουσιάσει τη μελέτη. Η Πλωτεινόπουλη συνεχίζει, η Δόξη Πάρα που νομίζω θα ανέβει τώρα που θα πάει υπουργός.
0: Είναι στο πρόγραμμά της.
1: Α, είδατε, ναι, λοιπόν το τρέχει. Και επίσης αυτό που ενδιαφέρει και εμάς, γιατί είναι μέσα σε αυτή την πολιτιστική διαδρομή τα αγροτικά μουσεία, με τα βυζαντινές αυτές εκκλησίες, αλλά υποχώρη Παλίου Μεταξάδη, συνεχίζει η συντήρηση. Οπότε δηλαδή και εμείς ερχόμαστε ως μικρά αγροτικά μουσεία και συγκυρώνουμε και ενισχύουμε αυτή την πολιτιστική διαδρομή. Νομίζω όμως ότι η υπουργός την ημέρα, δηλαδή γιατί αφορούσε και τα αγροτικά, συζήτησαν εκεί με τον Δήμαρχο τι άλλη δουλειά θα μπορούσε να κάνει για να αντιστεί, ας πούμε, ή το δημότυχο ή από δική της παρέμβαση, ας πούμε περιβάλλον χώρος, κάτι άλλο, όλα αυτά τα συζητήσανε και είχαν μια θετική εξέλιξη και επίσης υποσχέθηκε και θα το κάνει, γιατί την ώρα τέλος πάντων φώναξε τους ειδικούς και είπανε τι πρέπει να κάνουν για τη βρίστη αυτή στη Φτελιά που είναι την Οθωμανική του 1800 έξω από το Μουσιάκι και τα λοιπά. Κάτι τέτοια πράγματα συζητήθηκαν εκείνη την ημέρα και αποφασίστηκαν ότι θα γίνουν. Είναι γεγονός ότι, κυρία Γαραμπογιουκλόγου, ότι γίνονται πράγματα. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα ότι οι άνθρωποι είναι λίγο παρετημένοι. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά αυτό που έλεγα προηγουμένως, όχι γιατί το έλεγα ότι το κάνω ίδια και προσπαθώ μέσα από το μουσείο. Πρέπει να γίνουμε πιο παραγωγικοί.
0: Και πιο δημιουργικοί.
1: Αυτό δεν το συζητάμε. Εάν όλο αυτό που έχουμε το πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο είναι εξαιρετικό και τεράστιο και το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους, και αυτή τη στιγμή ήδη με την εισαγωγή της δικής μας εκπομπής αυτό κάνατε, έτσι. Δηλαδή πήρατε τη Θησόνη Θεοδωρίδου που τραγούδησε Καβάη που το μελοποίησε αυτός από την Οριστιάδα. Αυτό είναι παράδοση.
0: Και αυτός είναι και ο πλούτος μας, έτσι, για να μην ξεχνάμε.
1: Ένας τεράστιος πλούτος, λοιπόν, που αν δεν παρέμβουν, αν δεν κοιτάξουμε να δούμε πώς θα τον αξιοποιήσουμε, όχι εμπορικά, δημιουργικά, δηλαδή να δημιουργήσουμε, να γίνουμε φύλακες δημιουργικοί, όπως λέτε, να συνδεθούμε με καλλιτέχνες, μα είτε αυτοί έχουν να κάνουν με τη μουσική, είτε να κάνουν με τη χειροτεχνία, με την τέχνη γενικώς. Εάν δεν συνδέσουμε τα πράγματα που έχουμε κληρονομήσει με ανθρώπους της τέχνης, δεν μπορούμε να παράγουμε πλέον τίποτε. Απλώς θα επαναλαμβάνουμε ως μια απομίμηση, και απομίμηση πάντα είναι κακές, αυτό που έχουμε.
0: Εμείς κατάμε τις επισημάνσεις αυτές, γίνονται πράγματα, έχουμε πολύ δρόμο όμως, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε.
1: Πάρα
0: εσείς
1: πολλά.
0: Το κάνετε με
1: πάρα
0: το τόπο
1: πολλά.
0: Σας όσο μπορείτε, αλλά πρέπει να μπουν και πολλοί άλλοι για να μπορέσουμε
1: πάρα
0: να κάνουμε
1: πολλά.
0: Τα πάρα πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο για τη σημερινή κουβέντα μας.
1: Έχω να προσθέσω ότι δεν
0: οι άλλοι για να μπορέσουμε να κάνουμε τα πάρα πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο για τη σημερινή κουβέντα μας.
1: Έχω να προσθέσω

0: αυτό
1: και
0: είναι.
1: Χρόνο και χρήμα και ψυχή. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχει κόστος. Αλλά τα πράγματα, να σας πω κάτι, όσο τελικά πιο πολύ κόστος, τόσο πιο πολύ αξίζουν. Γιατί ο τόπος είμαστε εμείς, η ζωή μας. Ο τόπος, ένας τόπος είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι τίποτα άλλο. Εσύ, εγώ, ο διπλανός μας.
0: Και εκεί μένει να δούμε πώς μπορούμε να ανανεώσουμε τις δυνάμεις που έχει ο καθένας, τις ξεχωριστές και τις ιδιαίτερες δυνάμεις.
1: Αυτό, αυτό.
0: Ευχαριστούμε και πάρα έχει... πολύ για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Αυτή που ακούσαμε ήταν μια θρυλική φωνή από την Λατινική Αμερική, Τσαβέλα Βάρκας, μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη από την Κωσταρίκα, η γυναίκα με το κόκκινο πάντσο. Σαν σήμερα είχε φύγει το 2012, αφήνοντας πίσω αυτή την βαθιά λατινοαμερικάνικη ηχόχωμα της φωνής της που ταξίδεψε σε όλα τα σημεία του κόσμου. Και αυτό που ακούσαμε ήταν ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Παλόμα Νέγα» από την εξαιρετική ταινία που είχε γίνει για τη ζωή της Φρίντα Κάλλο. Αυτή είχε λοιπόν θα μας πάνε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας σε ένα θέμα που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον, να δούμε λίγο από την καλλιτεχνική διευθυντία του ΔΥΠΕΘΕ αλλά και του Φεστιβάλ Φιλίππων, την Εύα Οικονόμου Βαμβακά, λίγο την αξιολόγηση του φεστιβάλ μέχρι αυτή την ώρα όπως το έχουν οι εκδηλώσεις, και έχουμε αρκετές εκδηλώσεις ακόμα μέχρι το τέλος του φεστιβάλ.
1: Ο κόσμος στηρίζει το Φεστιβάλ Φιλίππων και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Ανεβάζει τον πύχη, τον οποίο

0: πρέπει κάθε χρόνο να υπηρετούμε. Φέτος εδραιώθηκε το σύστημα των υπερτίτλων, δηλαδή πέρυσι το κάναμε πιλωτικά για 4 παραστάσεις, φέτος το έχουμε σε όλες τις παραστάσεις. Γιατί ένα φεστιβάλ αυτού του μεγέθους πρέπει να έχει υπερτιτλισμό στα αγγλικά και στα ελληνικά. Για
1: αυτό που το ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι.
0: Όρασης.
1: Βοηθάει και εμάς που έχουμε λιγότερα προβλήματα όρασης, ομολογώ.
0: Ναι, μας βοηθάει όλους. Οπότε ήταν ένα στοίχημα που φέτος μπήκε τικ, δηλαδή ελπίζω ότι δεν θα το ξανασυζητήσουμε, θα είναι δεδομένο από εδώ και πέρα. Και δεν είναι πάρα πολλά τα φεστιβάλ που μπορούν και το παρέχουν αυτό. Οπότε άλλαξε και λίγο το κοινό, γιατί φέτος βλέπουμε και αρκετούς τουρίστες, καθώς η πόλη μας είναι τουριστική το καλοκαίρι.
1: Και είναι παραστάσεις γενικά, που κάποιες από αυτές σταματούν εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού από την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Δηλαδή είναι ο κόσμος που μετακινείται για να δει παραστάσεις, αυτός ο κόσμος που θέλει να τις δει.
0: Ναι, ναι. Το φεστιβάλ σου λοιπόν είναι ένα υπερτοπικό φεστιβάλ. Mm-hmm. Δηλαδή συμβαίνει να είναι μέσα στα όρια του νομού Καβάλας, το αρχαίο θέατρο Φιλίππων, αλλά συνολικά απευθύνεται στους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή και άνθρωποι από τη Δράμα έρχονται και θεωρούν το φεστιβάλ και πολύ σωστά δικό τους και από την Ξάνθη. Είναι ένα φεστιβάλ, όπως είναι της Επιδαύρου για την Νότια Ελλάδα, είναι σαρό και το φεστιβάλ Φιλίππων για την Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Οπότε γενικά η ευθύνη μας είναι μεγάλη. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που γίνεται, να κάνουμε ένα πρόγραμμα που να τους αφορά όλους. Όχι με συγκεκριμένη στόχευση. Δηλαδή, πολύ συχνά λέω ότι δεν φέρνω τις δικές μου αγαπημένες παραστάσεις, αλλά προσπαθώ να φέρω τις παραστάσεις που συνολικά θα αρέσουν στην πόλη. Και ειδικά σε αυτό το φεστιβάλ, ήθελα ο κάθε άνθρωπος να έχει μια δική του αγαπημένη παράσταση. Ας πούμε, η Ιφηγένεια, η Εναυλίδη, που είναι την Τετάρτη, αύριο, είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση ενός ανθρώπου του Σάββατος Τρούμπου, που είναι μαθητής του Τερζόπουλου, που είχε κάνει την Ορέστια.
1: Μιλήσαμε χθες μαζί του, ναι.
0: Δουλεύει χρόνια, έχει μια μέθοδο πολύ συγκεκριμένη, είναι πολύ σπουδαίος αυτό που κάνει. Αλλά είναι μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή παράσταση. Που πιστεύω ότι θα έχει φανατικό κοινό ανάμεσα στον κόσμο. Αυτή είναι μια κατεύθυνση, ας πούμε, και η άλλη κατεύθυνση είναι η Καριάτιδα, που επίσης είναι μια πολύ καλή παράσταση, κωμωδία. Πολύ έξυπνη, χωρίς βομολοχίες. Δηλαδή, σε κάνει να γελάς, όχι να χαζογελάς. Να προβληματίζεσαι ουσιαστικά και να γελάς με τα στραβά και τα κακοσκήμενα της χώρας. Αλλά ταυτόχρονα είναι κωμωδία. Δηλαδή, είναι θα περάσει σε 2 ώρες πολύ ευχάριστα.
1: Ναι.
0: Οπότε, προσπαθούμε να είναι όλες από ένα επίπεδο και πάνω, ποιοτικά, αλλά ταυτόχρονα να απευθύνονται σε μια πολύ μεγάλη γκάμα ανθρώπων. Έτσι ώστε να μην νιώθει κάποιος ότι είναι αποκλεισμένος, ότι το φεστιβάλ λοιπόν είναι για λίγους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, είναι για όλους. Το μέγεθος του, όταν χωράει ένα θέατρο 2.500 άτομα, μιλάμε για ένα λαϊκό θέατρο που απευθύνεται σε όλο το κοινό. Έτσι ήταν και στην αρχαιότητα, έτσι θέλουμε να είναι και τώρα. Και αυτό είναι το στοίχημα, δηλαδή να νιώθουν οι άνθρωποι ότι η τέχνη, το θέατρο, το φεστιβάλ Φιλίππων είναι και για αυτούς.

0: Αυτός ήταν ο εξαιρετικός Αγάθωνας Ιακωβίδης σε ένα ταγούδι του «Είμαι ακλήβες». Αυτοί είναι που φτιάχνουν την κοινωνία, αυτοί είναι οι άνθρωποι και που δημιουργούν. Και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να δημιουργήσουμε περισσότερους με ακλήβες σε αυτή την περιοχή. Ένας από τους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα το 2020 και τον θυμόμαστε με αυτό το ταγούδι. Θα παραμείνουμε, θα πάμε μια βόλτα ακόμα έτσι στην περιφέρεια κοινότητα της Καβάλας για να συναντήσουμε λίγο τον πρόεδρο των πατριωτικών βενζινοπολών Καβάλας, να δούμε τον Βόρειο Πούλο, να δούμε και τι γίνεται τελικά με τις τιμές της βενζίνης και αν περιμένουμε κάτι αυτές τις μέρες.
1: Από σήμερα θεωρητικά θα έχουμε μια μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά την επιδότηση περίπου 10 λεπτών μεικτά μαζί με το ΦΠΑ από το κράτος προς την αντλία των πρατηριών. Στην ουσία δεν θα είναι τόσο μεγάλη μείωση για το λόγο ότι όλες τις προηγούμενες μέρες είχαμε αλλεπάλληλες αυξήσεις και αυτό που εγώ σήμερα που παρέλαβα καύσιμα ήταν μια μείωση της άξης περίπου των 6 λεπτών. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Το βασικό είναι να υπάρχει μια ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών στις διεθνείς τιμές, να υπάρξει μια ηρεμία, ούτως ώστε να δούμε σιγά σιγά το τι μελιγενέσαι. Βλέπετε ότι πριν περίπου 20-25 μέρες που ηρεμήσαν τα πράγματα, είχαμε τιμές οι οποίες ήταν σίγουρα κάτω από τα 2 ευρώ, αγγίζανε η τιμή της αμόλυβης κοντά στο 1,95-1,94, αλλά δυστυχώς είχαμε πολλά πισωγυρίσματα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το οποίο έφερε ξανά μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Το πάν είναι να υπάρξει μια ηρεμία και μια αποκατάσταση της όλης των όλων εμπλεκομένων, προκειμένου να μπούμε σε μια καθημερινότητα και να δούμε σιγά σιγά αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Δεν θα είναι κάτι εύκολο και αύριο, δηλαδή να κατεβούν πολύ τα καύσιμα, πολύ δηλαδή οι διεθνείς τιμές. Είναι πάρα πολλά δηληστήρια στη Μέση Ανατολή τα οποία έχουν σοβαρά πλήγματα. Είναι πολλά σημεία του πλανήτη το οποίο δεν έχουν εξαντλήσει τα στρατηγικά του αποθέματα και έτσι και η τιμή να πέσει. Ναι, θα δούμε μια αποκλιμάκωση, όχι όμως αυτό που αναμένουμε σαν καταναλωτές και σαν κλάδους.
0: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε επίσης έτσι ξανά με τη φωνή της Σαβέλα Φάργας, μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα για την Λατινική Αμερική και μια πολύ μεγάλη μουσική προσωπικότητα για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, με ένα θηλυκό τραγούδι που έχει το τίτλο «Γράσια Σαλαβίντα».

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεση Περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς, ως εδώ και μη παρέκκινε το σαφές μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Η ώρα του απολογισμού για τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι πραγματικές διαστάσεις της καταστροφής, η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων στο επίκεντρο. Διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις περιοχές. Κλιμάκια πραγματοποιούν σήμερα αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Την περιοχή επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες, σκένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Στίγκας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπλυση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η πόλη να αποκτήσει μια καινούργια δέθεως το 2030, με την υφιστάμενη εγκατάσταση να συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά και έναν σημαντικό χώρο πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάπλαση της περιοχής. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδορήσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της ορός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει αυτή την ώρα η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου η υποβολή θα γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Νωρίτερα 45 μετανάστες εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ μείωση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες ίσως σημειωθούν το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πέμπτη μέρα του Αυγούστου, Τετάρτη σήμερα, με πολλά θέματα που το έχουν και έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε σε λίγο. Έρχομαι ο Τινής, έρχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην Νεότερα Σκιάδα και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και στις περιοχές μας. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια θα πάμε. Οι μετοχές χυνούνται σε ψηλά επίπεδα ρεκόρ στο ξεκίνημα των συναλλαγών για τη σημερινή ημέρα. Στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου λέει πως το Ισραήλ δεν έχει δεχτεί το σχέδιο για την Γάζα που υποστηρίζεται από την Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το σχέδιο έχει γίνει αποδεκτό από την πλευρά των Ισραηλινών. Έχει δηλώσει και μάλιστα μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρχει και μια αναχωχή. Οι δηλώσεις έχουν πολύ λίγη σημασία σε σχέση με τις πράξεις. Περιμένουμε να δούμε και τις πράξεις. Στη Γάζα, τώρα, ομαδικές κηδείες θυμάτων που είχαν θαυτεί στα συντρίμμια σπιτιών κάνουν το γύρο του κόσμου αυτές τις ώρες. Είναι από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες που έχουμε δει. Στο Λίβανο, περισσότεροι από 800.000 εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στις περιοχές από τις οποίες απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και στο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και ο Ουκρανός πρόεδρος ο Ζελένσκι απευθύνει νέα έκκληση προς τους συμμάχους για την προμήθεια αντιπαλιστικών συστημάτων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τόκους παγωμένων ρώσικων περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει την Ουκρανία σε αυτή την δύσκολη συγκυρία. Στη δική μας τη χώρα, στις πυρκαγιές, στη Δυτική Αττική, τα πράγματα είναι καλύτερα σαφώς την έκτη μέρα, αλλά έχουν χαθεί πάρα πολλά πράγματα. Αυτή την ώρα νομίζω έχει τελειώνει σε λίγο η διπουργική για την αποζημίωση στους πυρόπληκτους με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Θα δούμε τι θα βγουν σε ανακοινώσεις. Έχουμε επίσης από σήμερα την έναρξη αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 και έχω την αίσθηση ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Επίσης να θυμίσουμε ότι ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικά ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 75.316 ζώα αναχωρήθηκαν εξαιτίας των ζωονόσων των τελευταίων δύο χρόνων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποζημιώνονται με 855.000 ευρώ 37 κτηνοτροφικές μονάδες που έχασαν 5.444 ζώα περίπου. Και ξαναθυμίζουμε ότι πάλι ψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορίας νούμερο 4 της κίνδυνης ζώνης για την περιφέρεια, για τις οδόπους, για την πυρκαγιά. Δεν χρειάζεται να το λέμε κάθε μέρα. Ο Αύγουστος είναι ο πιο επικίνδυνος μήνας. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ιδίως όσοι κινούνται σε δασικές περιοχές. Με αυτά λοιπόν να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Τασούλα, η κριτικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και εδώ είναι στο κόκκινο μεγάλη κατηγορία κατοίκων, γιατί υπάρχει μεγάλη αντίδραση και την υποβάθμιση σχολικών μονάδων της Καβάλας λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών. Είχαμε και ανακοίνωση της παράταξης Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών που αναφέρει πως το γεγονός δεν αποτελεί μια απλή διοικητική απόφαση αλλά μια εξέλιξη με σοβαρές συνέπειες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και τοπικές κοινωνίες. Επισημαίνει ότι η προστασία της δημόσιας εκπαίδευσης και της σχολικής ζωής στην περιφέρεια αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, να σας πω πως θα μειωθούν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε 8 δημοτικά σχολεία του νομού, στο 17ο στην πόλη της Καβάλας, στην Καλλιράχη και Παναγία στη Θάσο, στην Οικίσχυνη του Δήμου Παγκαίου και στη Γραβούνα, Ερατινό, Νέα Καριά και Κεραμωτή στο Δήμο Νέστου. Από εκεί και πέρα είχαμε ένα υπόμνημα θεσμικών και αναπτυξιακών προτάσεων εκπροσωπώντας το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, το οποίο υπέβαλε στον Πρωθυπουργό της χώρας εν ώψη και της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Επιμελητήριο της Δράμας. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην επιστολή πως η περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες στερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες. Η επιχειρηματική κοινότητα της Δράμας δεν ζητά ευνοϊκή μεταχείριση, διεκδικεί ισονομία στις ευκαιρίες ανάπτυξης και στις βασικές υποδομές, τονίζεται χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η στήριξη των ακριτικών και περιφερειακών περιοχών δεν αποτελεί μόνο οικονομική αναγκαιότητα, αλλά και εθνική υποχρέωση. Μένοντας στη Δράμα, να σας πω πως σύντομα θα ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες από το Δήμο Δοξάτου, γιατί προχωρά στη δημιουργία και λειτουργία 20 νέων τμήματων στα προγράμματα άθλησης για όλους. Πιάνουν κάθε ηλικιακή και κοινωνική ομάδα της περιοχής και πολύ πολύ σύντομα θα δώσουν το πρόγραμμα αλλά και τα χαρτιά που θα πρέπει να καταθέσει κάποιος για να γίνει μέρος των προγραμμάτων αυτών. Και να πούμε, ολοκληρώνοντας, πως σήμερα στο Φεστιβάλ Φιλίππων έχουμε την παράσταση «Ιφηγένεια η Αναβλήδη» από την ομάδα Σημείο 0 σε σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπου. Στις 9 το βράδυ παράσταση τα εισιτήρια κοστίζουν 15 και 10 ευρώ.
1: Πάντως η γενική αίσθηση που έχουμε με τα σούλα για το φεστιβάλ νομίζω φέτος είναι στο πικ. Πηγαίνει πολύ καλύτερα από κάθε χρονιά.
2: Αυτό είναι γεγονός, γεγονός αμή. Και έτσι θα συνεχίσει και όλες, γιατί και τα μηνύματα που έχουμε για τις παραστάσεις που θα συνεχίσουν τώρα καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου είναι ότι ο κόσμος έρχεται και από όλη την περιφέρειά μας, αρκετός κόσμος στο φεστιβάλ αυτό έρχεται και ξανάρχεται και ακούμε και καλά σχόλια και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, για όλα τα νέα που έχεις μεταφέρει και από την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας και από την περιφερειακή κοινότητα της Δράμας. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή κοινότητα του Εύρου. Εκεί στην Οριστικάδα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
0: Νομίζω
1: ότι περιμένετε και την υπογρά αύριο, έτσι.
0: Ναι, ναι, θα είναι η κυρία Μενδώνη εδώ. Αύριο στις 9.30 το πρωί είναι προγραμματισμένο να πάει πρώτα στο Τέμενος, στο Τέμενος Βαγιαζίτ. Γιατί τώρα, αν οι πληροφορίες είναι ορθές, είναι ζήτημα ημερών πλέον η παράδοση του μνημείου αυτού, αποκατεστημένου.
1: Εδώ ήδη υπάρχουν τα σχόλια για το πότε θα γίνει τα γένεια, τέλη Σεπτεμβρίου, λένε.
0: Καλά, μέχρι εκεί υπάρχει μια, συνήθως μια βιασύνη, να προλάβουν όλοι να δώσουν μια ημερομηνία, πρώτοι να δώσουν μια πληροφορία. Δεν είναι και κάτι φοβερό. Θα βγει η ημερομηνία, θα τη μάθουμε όλοι, θα είναι συγκεκριμένη, θα έχει ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση το θετικό είναι ότι τελειώνει αυτό το έργο αποκατάστασης. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά βέβαια, Σαμί, γιατί χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκεί οι χρόνοι είναι εξαιρετικά αυστηροί για το πότε πρέπει να ολοκληρωθεί ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και νομίζω ότι ήδη μετά έχει καθίσει πολύ, έτσι.
0: Είχε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι είναι πια στα τελειώματα και ότι είναι ζήτημα ίσως και ημερών να παραδοθεί και μετά να γίνουν και τα εγγένειά του. Και μετά η κυρία Μενδώνη, μετά το Τέμενος και την αυτοψία που θα κάνει αυτή, θα ανέβει και στο σημείο, στον αρχαιολογικό χώρο της Μικρής Δοξιπαραζώνης, γιατί εκεί έχουμε ένα άλλο πολύ μεγάλο έργο που είναι σε εξέλιξη, το μουσείο που κατασκευάζεται. Οπότε τώρα αν έχει ολοκληρωθεί δηλαδή αυτή η αγωνία που υπήρχε να τελειώσει εγκαίρως το Τέμενος και η αποκατάστασή του, τώρα θα μεταφερθεί λίγο πιο πάνω για να συνεχίσουν να τρέχουν και να έχει εξέλιξη και πρόοδο το έργο και πάνω στο μουσείο. Να σας πω δύο πράγματα και για τους ελαιοπαραγωγούς της Μάκρης που χθες είχαν μία συνάντηση εκεί στο κοινοτικό κατάστημα της Μάκρης Αλεξανδρούπολης. Μιλάω για τους πυρόπληκτους.
1: Που τους δίνουν τα χρήματα πίσω ουσιαστικά.
0: Ναι, οι άνθρωποι πήγαν χθες γιατί τους κάλεσαν εκεί να ενημερωθούν από γεωπόνους του ΕΛΓΑ για το πώς θα πάει όλο αυτό με τις αποζημιώσεις τους. Βγαίνοντας πάντως από αυτή τη συνάντηση, δεν φάνηκαν όχι απλά ικανοποιημένοι, μάλλον απογοητευμένοι βγήκαν. Μίλησε ο εκπρόσωπός τους νωρίτερα στην ΕΡΤ, ο κύριος Χατζηνικολάου, ο κύριος Δήμος Θένης Χατζηνικολάου, και είπε ότι οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ και σε αυτή τη συνάντηση το μόνο που έγιναν μια ανάλυση, λέει απλά, της νέας ΚΙΑ. Δεν μας είπαν κάτι καινούριο. Επανέλαβε πως σημείο αιχμής για τους ελαιοπαραγωγούς είναι η αλλαγή που φέρνει η νέα ΚΙΑ, η οποία τροποποιεί την προηγούμενη στο σημείο που γίνεται, μιλάει για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων. Με την προηγούμενη ΚΙΑ οι άνθρωποι αυτοί θα αποζημιώνονταν και πήραν και κάποιες προκαταβολές με βάση τα στρέμματα. Τώρα η νέα οικία το αλλάζει, πάει με βάση το δέντρο. Οπότε έχουμε αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν οικονομικά τους ελαιοπαραγωγούς, τους πυρόπληκτους, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί, λέει, θα απαιτηθούν και χρήματα πίσω και έντοκα.
1: Τα οποία δεν τα έχουν πλέον, έτσι.
0: Δεν τα έχουν, γιατί, λέει, τα έχουν διαθέσει ήδη στις αποκαταστάσεις των ελαιώνων και στη συντήρηση των ελαιώνων. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν τώρα λίγες μέρες, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι λόγω 15 Αυγούστου αρχίζει λίγο το πράγμα και σε όλα τα επίπεδα, νεκρώνει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, και μετά το 15 Αύγουστο θα πάνε, λέει, και θα προχωρήσουν σε ενέργειες και δράσεις. Μέσα στις ενέργειες είναι και νομικές ενέργειες, από ό,τι είπε ο κ. Χατζηνικολάου. Τώρα για τις δράσεις, αν είναι κάποια κινητοποίηση, αν είναι κάποια διαμαρτυρία, δεν ήθελε ακόμη να δώσει λεπτομέρειες. Θα ενημερωθεί, λέει, ο κόσμος τις επόμενες ημέρες για το τι θα γίνει μετά τον 15 Αύγουστο. Τώρα, για όλη την περιφέρεια η επόμενη είδηση. Έχουμε 37 εκμεταλλεύσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οι οποίες είχαν 5.444 ζώα, και λέω είχαν γιατί θανατώθηκαν τα ζώα αυτά λόγω ευλογιάς. Έχει εγκριθεί, έχει ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση βασικά των στοιχείων και πάμε για καταβολή αποζημιώσεων για αυτές τις 37 εκμεταλλεύσεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θα μοιραστούν αναλογικά 855.000 ευρώ. Το Υπουργείο λέει ότι έχει δώσει και εντολή για τις πληρωμές και σε 1-2 μέρες τα χρήματα αυτά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και την ανακοίνωση της ΑΔΕ, μπήκε σε λειτουργία ΣΑΜΗ από χθες η εφαρμογή της αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Είναι μια καινούργια πλατφόρμα, λέγεται MyAgro της ΑΔΕ, και η ΑΔΕ θεωρεί ότι μέσα από αυτήν την εφαρμογή όλα θα γίνουν πιο καθαρά, με λιγότερη χειροκίνητη καταχώρηση, με μεγαλύτερη αξιοποίηση, λέει, των επίσημων δεδομένων και με έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες. Μέχρι τις 28 του μηνός δεσμεύεται ότι θα ενεργοποιηθεί η κάρτα αγρότη με κωδικό QR. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενιαίας ενίσχυσης η 16 Οκτωβρίου και οι προκαταβολές θα δοθούν ανάλογα με το πότε θα υποβάλει ο κάθε παραγωγός την αίτησή του. Σε διαφορετικές ημερομηνίες, δηλαδή, είναι λίγο νωρίτερα η καταβολή των προκαταβολών. Αν πάει λίγο αργότερα, θα πληρωθεί και λίγο αργότερα. Πάμε λίγο τώρα σε αυτό το περιστατικό, Σαμί, που είχαμε με τον 22χρονο. Νομίζω χθες η Μαρία Μανάκα στην κουβέντα που είχατε στην ανταπόκρισή της έκανε μια αναφορά σε αυτό το νεαρό παιδί που έπεσε μέσα σε αυτό το φρεάτιο θερμού ιαματικού νερού και έπαθε εγκάβματα.
1: Και έχει μεταφερθεί κιόλας, έτσι.
0: Ναι, ναι, πήγε πρώτα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το λιμενικό στην Αλεξανδρούπολη, από το λιμάνι το πήγαν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κατάλαβαν ότι θέλει ειδική νοσηλεία και κατευθείαν διασωληνώθηκε και έφυγε για το Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Το νεότερο απλά που έχουμε τώρα σε αυτό είναι ότι είχαμε χθες το βραδάκι μια ανακοίνωση, την οποία υπογράφει μια ανακοίνωση, ένα μήνυμα τέλος πάντων, το οποίο υπογράφει ο Δήμαρχος της Σαμοθράκης, ο κύριος Βίτσας, ο οποίος κύριος Βίτσας λέει ότι ο Δήμος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες συνέβη αυτό το περιστατικό με τον νεαρό. Εκφράζει πρωτίστως, βέβαια, τις θερμότερες ευχές για ταχεία ανάρρωση. Και υπενθυμίζουμε εμείς τώρα ότι, τουλάχιστον έτσι όπως το λέει και ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, είναι και έκκληση παράλληλα προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τις σημάνσεις ασφαλείας, να αποφεύγουν την πρόσβαση σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες και να επιδεικνύουν και τη δέουσα προσοχή με πρώτο γνώμονα την προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας. Αυτό ζητάει η Δημοτική Αρχή της Σαμοθράκης και ξαναλέω, δηλώνει ότι ο Δήμος είναι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτό το περιστατικό. Τώρα, θυμίζω κλείνοντας ότι σήμερα και αύριο έχουμε ένα διήμερο εκδηλώσεων στο αμόριο του Δήμου Σουφλίου.
1: Γιατί καρπουζιού.
0: Ναι, ναι, εκεί αυτό θα θυμίσω, γιατί τελικά οι λάτρεις του καρπουζιού το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολλοί. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ορφέας συμπληρώνει 40 χρόνια και αποφάσισε να κάνει και την πρώτη γιορτή καρπουζιού, γιατί εκεί αυτό το προϊόν παραδοσιακά καλλιεργείται και θεωρείται και σήμα κατά τεθέν. Όποιοι παν θα δοκιμάσουν διάφορα πράγματα που θα έχουν πρώτη ύλη το καρπούζι, και αφού δοκιμάσουν και φαν και γευτούν, Μετά θα κάνουν και ένα ωραίο γλέντι στην πλατεία του Αμορίου. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει αυτό ή λίγο μετά τις 9 τέλος πάντων. Θα είναι εκεί η ορχήστρα του Νίκου Ζαπάρτα. Και όχι μόνο αυτό, θα έχει και after party μετά με τον DJ Νίκο Γεράκη. Αύριο εντωμεταξύ το δίμερο θα ολοκληρωθεί με το μεγάλο πανηγύρι του Αμορίου Σαμί. Τώρα να σας πω, είναι η τελευταία είδηση που θα σας δώσω, είναι πολιτιστική, γιατί ανακοινώθηκε πριν από λίγο, την πληροφορηθήκαμε. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, ο κινητός θερινός κινηματογράφος MDM, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτόν τον κινητό θερινό κινηματογράφο, συνεργάζονται και με δημοτικές αρχές και κάνουν βόλτες στα χωριά, εκεί που ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να δει σινεμά, και μεταφέρουν, κάνουν προβολές στις πλατείες. Στην Κίρκη λοιπόν θα πάει αυτός ο κινητός θερινός κινηματογράφος, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ο πολιτισμός ταξιδεύει». Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πολιτιστικό. Το Σάββατο λοιπόν στις 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ελεύθερη είσοδος, θα προβληθεί η ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού». Αυτά, Σαμί.
1: Μπράβο στους ανθρώπους που το κάνουν αυτό, Χρυσούλα. Νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει και μια αποκέντρωση, να μπορούν να δουν και οι άνθρωποι στα χωριά κινηματογράφο με την πραγματική έννοια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι υψηλής ποιότητας οι προβολές που γίνονται, πρέπει να το σημειώσουμε. Δεν είναι δηλαδή αρπαχτές, να το πω έτσι. Είναι υψηλής ποιότητας προβολές που γίνονται μέσα από ένα πολύ ωραίο τροχόσπιτο, το οποίο είναι ουσιαστικά ένας κινητός θερινός κινηματογράφος.
1: Μπράβο και στο Δήμο Αλεξανδρόπουλος που στηρίζει όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα, και να πάμε εμείς κατευθείαν από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερβών. Εκεί μας περιμένει με πολύ χαρά και υπομονή η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με μια είδηση που κυριαρχεί από χθες το μεσημέρι στο αστυνομικό δελτίο και γενικότερα έτσι έχει προκαλέσει προβληματισμό και στην τοπική κοινωνία, καθώς είχαμε μια ανατροπή σε μια υπόθεση που θεωρούσαμε ότι πρόκειται για έναν φυσιολογικό θάνατο ενός 68χρονου άνδρα και τελικά η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Τι έγινε τώρα? Ο 68χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου νεκρός στο διαμέρισμά του από το γιο του. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια του θανάτου, έστειλαν θησαυρό στο νεκροταμείο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, αυτό που έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν το σπίτι ήταν αναστατωμένο, αλλά είχαν δηλώσει ο ιδιοκτήτης του και ο γιος του κλοπή, που είχε σημειωθεί την περασμένη Πέμπτη. Για τα δικαστική έρευνα που έγινε, διαπίστωσε ότι ο θάνατος του άτυχου άντρα οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα, η ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα, πιθανότατα από σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Τα τραύματα αυτά προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα, γεγονός που έφεραν τον θάνατο στον άτυχο άντρα. Που έγινε γνωστό αυτό, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρέθηκαν στο διαμέρισμα για πολλές ώρες, το έκαναν φύλο και φτερό σε μια προσπάθεια να συλλέξουν στοιχεία για τη διερεύνηση του περιστατικού. Ο άτυχος άντρας βρέθηκε νεκρός από το γιο του, όπως σας είπα, το Σάββατο. Είχε να τον δει από την Παρασκευή, δήλωσε ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα στην υγεία του, γεγονός που θα προμήνει το θάνατό του, και φυσικά οι έρευνες συνεχίζονται από την ελληνική αστυνομία σε μια προσπάθεια να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Έχουμε γενέθλια για την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Σερών. Έχουμε γενέθλια για την ΔΕΙΑ Σερών, 34 χρόνια λειτουργίας, 34 χρόνια επενδύσεων, ανάπτυξης και προσφοράς στον πολίτη. Ήδη εξέδωσε σχετική ανακοίνωση η διοίκηση της επιχείρησης, όπου καταγράφει τους σταθμούς στην πορεία αυτής της δημοτικής επιχείρησης, τους αριθμούς των επενδύσεων, αλλά και το έργο που μεταφράζεται σε αριθμούς. Ότι δηλαδή 100.000 κάτοικοι εξυπηρετούνται καθημερινά, 45.870 καταναλωτές, 42.003 υδρόμετα βρίσκονται υπό την διαχείριση της επιχείρησης, 1.481 χιλιόμετρα συνολικού δίκτυου ίδρυσης αποχέτησης και ένας πολύ μεγάλος όγκος εργασίας, όπως επίσης και επενδύσεις που φτάνουν στα 280 εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΙΑ Σερών συνεχίζει να επενδύει στον εξυγχρονισμό των υποδομών, στις νέες τεχνολογίες, στην εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της διοίκησης της επιχείρησης και μάλιστα εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους όσους συνέφεραν συνέβαλαν με τον τρόπο τους, ακόμη και τους πολίτες, πέρα από τους εργαζόμενους και τις διοικήσεις, στο να φτάσει εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ.
1: Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, θα έλεγα, για ανακοίνωση, διότι έχουμε και το νομοσχέδιο που έχει περάσει για τον έργο που αφορά άλλες περιοχές, αλλά νομίζω ότι έχει ανοίξει κουβέντα πλέον.
3: Καλά, προφανώς. Τώρα δεν ξέρω, μακάρι αυτά τα στοιχεία να εντυπωσιάσουν τους υπεύθυνους, έτσι, αυτούς που καθορίζουν τις τύχες μας, και να μην μπούμε σε συνενώσεις, κάτι που δεν το θέλουν ούτε οι εργαζόμενοι, αλλά ούτε και οι διοικήσεις. Να πάω σε ευχάριστα για τη μεγαλύτερη παιδική χαρά που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία του ΙΚΑ, η οποία ήταν κλειστή από τις 24 Ιουνίου, καθώς εκεί πρόκειται να τοποθετηθεί ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο πέρασε από τη διαδικασία της πιστοποίησης, αλλά όλη η παιδική χαρά, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, έπρεπε να περάσει από μια νέα διαδικασία επαναπιστοποίησης όλων των οργάνων και των εγκαταστάσεων. Παρά το γεγονός, σας το είχα πει άλλωστε, ότι ήταν κλειστή, πάρα πολλοί γονείς κάνανε χρήση της παιδικής χαράς στο προηγούμενο διάστημα, είχαμε και ένα ατύχημα, με δική τους ευθύνη μπαίνανε, ενώ υπήρχαν προειδοποιητικές πινακίδες που απαγόρευαν την είσοδο. Τέλος πάντων, έγιναν και μηνύσεις, έγιναν και καταγγελίες, φτάσανε στο σήμερα, όπου το σήμερα δίνει προς χρήση και πάλι την παιδική χαρά. Με απόλυτη ασφάλεια μπορούν πλέον να δέχεται τα παιδιά και τους γονείς τους, καθώς η αλήθεια είναι ότι και οι χώροι αναψυχής για παιδιά είναι πολύ συγκεκριμένοι το καλοκαίρι και είναι και μια αγωνία των γονιών τι θα κάνουν όλες αυτές τις ώρες με τα παιδιά στο σπίτι, κάπως θα πρέπει δημιουργικά να τα απασχολήσουν. Το καλό είναι ότι πλέον πλήρει όλες τις προϋποθέσεις και μιλάμε για μια παιδική χαρά απόλυτα ασφαλής. Δύο βραδιές γεμάτες σινεμά κάτω από τα αστέρια περιμένουν όλους όσους βρεθούν στο Νέο Πετρίτη. Το Νέο Πετρίτη είναι ένα πολύ όμορφο χωριό και μάλιστα η περιοχή όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε βραβευμένες ταινίες που συμμετείχαν στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Είναι εξαιρετική. Είναι ένα σημείο με ονόβια παλατάνια, δροσιά, και χάρη στην πρωτοβουλία του Δραστήριου Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Νέου Πετριτσίου, την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών για δεύτερη συνεχή χρονιά, θα έχουν όσοι αγαπούν το σινεμά να απολαύσουν ένα ξεχωριστό διήμερο κινηματογραφικών προβολών με επιλεγμένες ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλου Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Στο πλαίσιο μάλιστα της διοργάνωσης, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 11 σύγχρονες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που διακρίθηκαν στο φεστιβάλ, ενώ τη δεύτερη βραδιά θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ειδικό αφιέρωμα στο σερό δημιουργό Στέλιο Ζιαντάρη με την πρωτοβολή δύο δικών του ταινιών. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα είναι γεμάτο με εκδηλώσεις, πανηγύρια, χορούς και βέβαια πολύ φαγητό και ποτό, έχω μια άλλη εκδήλωση στην οποία θα κάνω αναφορά. Night Transfers, νυχτερινός δηλαδή, όχι αγώνας δρόμου, αλλά ένα σημείο συνάντησης όπου όσοι το επιθυμούν, 9:30 σήμερα, μπροστά από το διοικητήριο, θα ξεκινήσει ένας ιδιότυπος αγώνας. Δεν είναι αγώνας, αλλά είναι μια μεγάλη παρέα που θα τρέξει. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, η διαδρομή θα είναι επίπεδη και όσοι θέλουν έτσι να ξεμουδιάσουν, να δουν τις δυνάμεις τους ή απλά να περάσουν καλά, να κάνουν ένα γρήγορο περπάτημα, το ραντεβού είναι για σήμερα στις 9:30 στο κέντρο της πόλης μπροστά από το κτίριο του διοικητηρίου.
1: Αυτό λοιπόν για τη χαρά της συνάντησης θα λέει σήμερα το βράδυ στις Σέρες. Νομίζω αυτό θα μπορούσε να είναι ο τίτλος. Άνθρωποι συναντούνται και περπατάνε για λίγο μαζί ή τρέχουν για λίγο μαζί.
3: Χωρίς ανάλογα επαφρό. Με τις εποχές τους.
1: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύ πολύ ωραίες σχετίες από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Μας δίνει η Θάλια Γαμπρίδου και την Πάσα να κατεβούμε λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα της Καμπάλας, όπου εκεί θα συναντήσουμε την Εύα Οικονόμου Βαμπακά. Είναι διευθυντία του Διπεθέ Καβάλας αλλά και του Φεστιβάλ Φιλίππων. Έχει κάνει φέτος μια εξαιρετική δουλειά και μέσα στα πολλά πράγματα που έχουν αποκαλύψει ιδιαίτερη εντύπωση ήταν και οι δύο παραστάσεις που είχαμε τη Δευτέρα και τη Τρίτη, το Momentum Space, το οποίο επειδή είχε πάρα πολύ ζήτηση θα ξαναγίνουν την Πέμπτη και την Παρασκευή. Νομίζω ότι όσοι δεν έχουν δει την παράσταση και θέλουν να τη δουν οπωσδήποτε έχουν την ευκαιρία τουλάχιστον για την Παρασκευή να βρουν ένα εισιτήριο. Το ρεπορτάζ το ετοίμασε η Ρένα Πατασόγλου από την ΕΤ Καβάλας.
4: Yes, είμαι η μικρή προσευχή στις 3:46. Είναι κάθε χρόνο προσπαθούμε να έχουμε μια ιδιαίτερη παράσταση, site specific. Πέρυσι είχαμε την παράσταση στο πλοίο, πριν 2 χρόνια είχαμε κάνει μια παράσταση σε λεωφορείο και φέτος η ιδιαίτερη παράσταση είναι σε ταράτσα. Σε ένα αστικό τοπίο βλέπουμε 3 ανθρώπους που για τους δικούς τους λόγους δεν μπορούν να κινηθούν και κάπως μοιάζουν όλους εμάς.
5: Οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ξυπνήσουμε το βράδυ και να έχουμε τις δικές μας σκέψεις.
4: Ακριβώς αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής γιατί είχα μια φανταστική ομάδα συντελεστών σε αυτή τη δουλειά. Ευτύχησα σε αυτό. Που έκανε τη μέρα μου πολύ πιο όμορφη. Κάπως ήταν σαν χρυσή αγκαλιά αυτή η πρόβα. Πήγαινα και η ψυχή μου έκανε ανατασσόταν. Και πάνω σε αυτούς έγραψα το κείμενο, δηλαδή με δικά τους υλικά. Οπότε το κείμενο ναι μεν είναι δικό μου, αλλά είναι η αποτύπωση της συνάντησής μας.
5: Μάλιστα.
4: Δηλαδή απλά εγώ είχα την τελική ευθύνη. Αλλά δεν θα ήταν το ίδιο κείμενο αν έλειπε έστω και ένας από αυτούς. Είναι πραγματικά όλοι εξαιρετικά ταλαντούχοι, τους θαυμάζω απεριόριστα και θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναδουλέψω μαζί τους. Είναι ο Ανδρέας Νάτσιος, ένας καβαλιώτης πολύ πολύ πολύ σπουδαίος ηθοποιός, μεγάλος ηθοποιός, μου προκαλεί ιδέως. Η Δανάη Αρσενία Φιλίδου είναι μια νέα ηθοποιός από την Καβάλα, πάρα πολύ ταλαντούχα, που πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει πολύ. Και εγώ νιώθω πολύ τυχερή που στα δικά μου χρόνια ανθίζει και η Δανάη, γιατί εννοείται ότι θέλω να χρησιμοποιήσω ανθρώπους του τόπου και να υπάρχουν τόσο ταλαντούχοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, μου δίνει άλλη δύναμη και δίνει και άλλη ποιότητα στις παραγωγές μας συνολικά. Οπότε θεωρώ ότι η Δανάη είναι μέρος της τυχής μου. Είναι η Σόφη Λάης, μια ανερχόμενη μουσικός, δημιουργός, ποιήτρια, που έχει γράψει μουσική και στίχους και τους εκτελεί τη μουσική ζωντανά, ειδικά για αυτή την παράσταση. Και ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος στην κίνηση, ο Βασίλης Αποστολάτος στα σκηνικά και στα φώτα. Γενικά είναι μια πραγματικά υπέροχη ομάδα. Που δημιουργήσαμε μια παράσταση διαφορετική, ξεχωριστή, ποιητική, θα έλεγα, για το πώς οι άνθρωποι καμιά φορά περνάνε τη γραμμή και κάνουν πράγματα για τα οποία μπορεί να μην είναι περήφανοι και αυτό μπορεί να τους στερήσει τον ύπνο τους. Είναι για 50 θεατές.
5: Μα πάλι είναι αρκετά σημαντικός αριθμός.
4: Ναι, οπότε συνολικά μπορούν να δούμε 300 θεατές.
5: Ναι. Οπότε
4: αυτή τη φάση, γιατί μετά όλες οι παραγωγές του φεστιβάλ λοιπόν, και οι νοσοτυχές μέσα σε αυτήν, θα ταξιδέψει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι μια συνεργασία που ξεκινήσαμε από πέρυσι και θα την ξανακάνουμε και φέτος και μακάρι να εδραιωθεί και να γίνει θεσμός για να κρατήσει πολλά χρόνια. Γιατί πραγματικά γίνονται πολύ ωραίες δουλειές εδώ και είναι κρίμα αυτές τις δουλειές να παρουσιάζονται άπαξ εδώ και μετά να πεθαίνουν.
5: Είναι
4: δύσκολο να ταξιδέψει κάτι. Είναι η αλήθεια. Γιατί είναι και το κόστος και η διαθεσιμότητα των ανθρώπων. Είναι ένας επιπλέον κόπος. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την εξωστρέφεια του ΔΠΘ και του φεστιβάλ. Το ότι επικοινωνούν τα έργα του και τις δουλειές του και με άλλο κοινό. Όχι μόνο με το τοπικά γεωγραφικά περιορισμένο της περιοχής συνολικά. Συνομιλούν και μετέχουμε έτσι στο πολιτιστικό τοπίο συνολικά της χώρας, παίρνοντας μερίδιο σε αυτή, γιατί πραγματικά στην επαρχία γίνονται έργα, στο ΔΠΘ γίνονται έργα. Και αφού το πρώτο μας μέλημα είναι να γίνουν ωραία έργα, και πιστεύω ότι το καταφέρουμε, το δεύτερο μας μέλημα είναι να ταξιδέψουν αυτά τα έργα, έτσι ώστε να αποκτήσει το ΔΠΘ το κύρος και τη δύναμη και το μερίδιο που του αναλογεί. Οπότε όλες μας οι παραγωγές, δηλαδή. Επειδή φέτος είχαμε. Το φεστιβάλ έγινε λίγο πιο πολυθεματικό. Είχαμε 5 παραγωγές, συν την συναυλία της έναρξης 6, αλλά οι 5 που ήταν αποκλειστικά δικές μας θα ταξιδέψουν στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι 2 θεατρικές παραστάσεις, οι Μεσοδυχίες και ο Σεισμός στη Χιλή, που ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί, θα είναι η τελευταία μας, 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου. Είναι η Όπερα Φαέθων, που ήταν και η ίδια συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή που παρουσιάστηκε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, που πρώτη φορά το ΔΠΘ έκανε όπερα. Είναι το Κουκλοθέατρο Αντιγόνες, που παρουσιάστηκε στη Στάτου Αγιάννη, που ήταν και για παιδιά και για ενήλικες και συνέδε την ιστορία της Αντιγόνης με την ιστορία μιας Ιρανής που λιθοβολήθηκε και πέθανε και ίδια για τις ιδέες της. Και είναι και το Installation και δεν ξανακυνήγησα ποτέ, που ήταν για 10 μέρες περίπου στην καπναποθήκη της Καβάλας, στην κεντρική, Ελευθέρης Αθανασιάδης λέγεται τώρα, που ήταν μια εγκατάσταση καυστική εμπειρία για το θεατή που έμπαινε και σε 4 ορόφους ταξίδευε σε μια εγκατάσταση καυστική που του έδειχνε πώς είναι να είσαι θύραμα.
5: Ναι.
4: Αυτά λοιπόν θα παρουσιαστούν το Σεπτέμβριο για μία εβδομάδα στην Εθνική Λυρική Σκηνή και είμαστε πολύ περήφανοι και γι' αυτό. Ήταν πολύ συγκινητικά.
5: Ναι.
4: Πολύ ωραία. Δηλαδή ο κόσμος αρχικά ήταν ασυνήθιστο σε αυτό, γιατί.
5: Φυσικά.
4: Ναι. Είναι όλη η διαδικασία του ότι μπαίνεις σε μια πολυκατοικία, φτάνεις σε μια ταράτσα, βλέπεις την πόλη σου από μια άλλη οπτική και μετά βλέπεις μια παράσταση εκεί.
5: Mm-hmm.
4: Αλλά νομίζω ότι άρεσε πολύ.
5: Ναι.
4: Αυτό το vibe πήρα, ότι κάπως τους ταρακούνησε.
5: Ναι. Οπότε υπάρχει ακόμη δυνατότητα για τον κόσμο που θα θελήσει να ζήσει αυτή τη διαφορετική παράσταση ή να βγάλει εισιτήρια.
4: Ναι, υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εισιτήρια για την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σήμερα είναι sold out.
5: Mm-hmm.
4: Νομίζω ότι η Παρασκευή έχει τα περισσότερα διαθέσιμα. Μπορεί ακόμα να προσέλθει φυσικά.
1: Αυτή ήταν η Εύα Οικονόμου Βαμβακά, διευθύντρια του ΔΠΘ Καβάλας και του Φεστιβάλ Φιλίππων, για την εξαιρετική παράσταση Μίσου Τυχής, η Μικρή Προσευχή, η οποία μαζί με τις παραγωγές του ΔΠΘ θα ταξιδέψουν στη Λυρική Σκηνή στην Αθήνα το Σεπτέμβριο. Για σήμερα το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, η Φυγέγια, η Εναυλίδη είναι η μεγάλη παράσταση. Και εμείς από την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας να μεταφερθούμε στην περιφερειακή κοινότητα του Εύρου. Θα πάμε εκεί στο Πολιτιστικό Σύλλογο Αμορίου Οφέας, οι οποίοι ετοιμάζουν την πρώτη γιορτή Καρπιζιού εκεί πέρα και θα συναντήσουμε την κυρία Άγγελα Δαράκη.
6: Θα είμαστε εκεί ούτως ή άλλως, πάντα περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι ακολουθίες, γιατί γίνεται και εσπερινός επάνω. Οπότε συνήθως από τις 7-8 αρχίζει μαζεύεται ο κόσμος, γύρω στις 9 και 9.30 είναι πλέον συγκεντρωμένος στην πλατεία, οπότε θα είμαστε εκεί πέρα από νωρίς. Θα υπάρχει, θα δουν εκεί πέρα οι επισκέπτες, όπως έρχονται στο χώρο κανονικά κοντά στην πλατεία. Θα έχουμε έναν πάγκο μεγάλο με κάποιες δημιουργίες, όχι μόνο καρπούζι να γευτούν το ίδιο το προϊόν, αλλά και κάποιες δημιουργίες.
7: Αυτό είναι το ξεχωριστό, οι δημιουργίες. Το καρπούζι το τρώμε έτσι κι αλλιώς, αλλά θα φτιάξετε και κεράσματα από καρπούζι.
6: Ακριβώς. Και θα προσπαθήσουμε λίγο να παντρέψουμε και το παραδοσιακό με το σύγχρονο. Δηλαδή έχουμε και πιο παραδοσιακού τύπου, το γλυκά του κουτελιού, λουπούμια, που είναι λίγο πιο παραδοσιακά. Αλλά θα έχουμε και κάτι λίγο πιο σύγχρονο. Φυσικά σε αυτό βοηθάνε οι εθελοντές που έχουμε και έχουν επιμεληθεί τα γλυκά και το παραδοσιακό κομμάτι και στο σύγχρονο κομμάτι. Οπότε θα υπάρχουν έτσι και κάποιες διαφορετικές γεύσεις που θα μπορεί κάποιος να δοκιμάσει, είτε είναι πιο παραδοσιακό. Είστε πιο τολμηρός και θέλει να δοκιμάσει κάτι πιο σύγχρονο. Να πούμε ότι μαζί μας τους εθελοντές, εκτός από τις γυναίκες του χωριού που πάντα βοηθάνε, ειδικά με το παραδοσιακό κομμάτι, έχουμε και άτομα πιο νέα σε ηλικία που ασχολούνται με τη μαγειρική επαγγελματικά.
7: Μπράβο.
6: Οπότε βοηθάνε και επιμελούνται.
1: Αυτά σήμερα λοιπόν θα συμβούν εκεί στο Πολιτιστικό Σύλλογο Αμορίου, στην περιοχή του Εύρου, μια μεγάλη πρώτη γιορτή του Καρπιζιού με ειδικούς ανθρώπους που ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα. Τυχεροί όσοι θα παρευρεθούν σε εκείνη την περιοχή. Να δούμε εμείς στην περιοχή της Μαρόνιας. Μνήμες και μελωδίες από τη Θράκη και την πόλη είναι ο τίτλος της συναυλίας που συνδιαγωγούν σήμερα Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μαρόνιας, το Πολιτιστικό Σωμαστήριο Άινος Πλεύσης και ο Σύλλογος Γυναικών Μαρονίας, υπαρχία με την υποστήριξη σαν την Περιφέρεια Ξοδόπης και του Δούμου Μαρονίας Σαπών. Οι Λαϊτάδες της Ξοδόπης θα παρουσιάσουν αυτό το πρόγραμμα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τους δύο αδερφούς, τον Γιώργο και τον Γιάννη Παγκοσδίδη, να δούμε πώς σκέφτηκαν αυτή την εκδήλωση και τι θα εμπεριέχει αυτή η εκδήλωση σήμερα το βράδυ εκεί στη Μαρονία.
8: Αυτό γίνεται ως μια προσπάθεια να μπορέσει κυρίως οι πολίτες, οι κάτοικοι της περιοχής μας, την ουσία να αντιληφθούν τελικά και τι είναι αυτό που μας αφορά και ποια είναι η μουσική που έχει σχέση με τον τόπο που ζούμε. Μπορεί να είμαστε εδώ στην Θράκη με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή να έχουμε μουσικές οι οποίες ακούγονται ευρύτερα και προέρχονται και από την περιοχή του Εύρου κυρίως, που έχει πολύ μεγάλη παράδοση και μουσικοχορευτική. Ωστόσο όμως, υπάρχει ο ήχος της Ανατολικής Θράκης και της πόλης ευρύτερα, ο οποίος δεν πολύ προωθείται ούτε διαδίδεται, κάτι το οποίο εμείς πρέπει να το οφείλουμε, να το αναδείξουμε. Η προσπάθειά μας δηλαδή αυτή έχει σκοπό να αναδείξει την πολιτισμική συγγένεια ανάμεσα στη Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί είναι δύο περιοχές που ήταν για αιώνες ζωντανά κέντρα του ελληνισμού και σταυροδρόμια πολιτισμών.
1: Mm-hmm.
8: Αυτή ήταν δηλαδή η κυρίως, ας πούμε, δική μας έτσι, ανησυχία και προσπάθεια να δώσουμε στο κοινό να ακούσει και να καταλάβει τη μουσική που μας αφορά.
9: Ξέρεις πολύ καλά ότι το ρεπερτόριο των Λαριτζάνων όλα αυτά τα χρόνια και τους συνεργάτες που έχουμε αναπτύξει ανά την περιοχή, το ρεπερτόριο μας καλύπτει εδώ την, αυτά που είπε ο Γιώργος, δηλαδή την, ευρύτερα την περιοχή, και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε εμείς είπαμε στην αυριανή συναυλία το όλο το σκεπτικό, συνειδητά δεν θα είναι γλέντι με την έννοια του πανηγυριού από το πρώτο λεπτό, χόρεψε, κάνε ζαλίσου, πιες, κάνε κτλ. Επιλέχτηκαν 25-30 θέματα τα οποία είναι γνωστά και πολυτραγουδισμένα, αλλά εντελώς εγκαταλειμμένα από τις συναυλίες και από το σκεπτικό της περιοχής. Εμείς το γνωρίζουμε αυτό γιατί τα παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά. Και βέβαια, ανάλογα με τους συνεργάτες που έχουμε για τη συγκεκριμένη συναυλία, διαμορφώθηκε και το ρεπερτόριο. Οπότε θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία σε έναν πολύ ωραίο χώρο, τον ετοιμάζουμε αυτές τις μέρες, στη Μαρόνια, λίγο από την πλατεία, λίγο πιο πάνω. Θα τελειώσει και νωρίς. Οι Λαλιτάδες Ιδροδότης με τους συνεργάτες, οι Λαλιτάδες Ξένες Ιδροδότης, η βάση μας είναι οι τρεις μας εδώ της Κομωτινής, ο Κυριάκος ο Πετράς στο βιολί, που για μένα είναι το καλύτερο βιολί, λαϊκό βιολί στην Ελλάδα, αλλά λίγοι το καταλαβαίνουν, ο Γιώργος ο Παγκοτζίδης στα κρουστά, εγώ ο Γιάννης στο ούτι και κάποια κρουστά, και για τη συγκεκριμένη συναυλία κατά κάποιο τρόπο, εκτιμώντας την προσπάθεια της Σοφούλας της Χατοπούλου, της κόρης του Χρήστου του Χαζόπουλου, η οποία μόλις τελείωσε το μουσικό μας σπουδών στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, παίζει κανονάκι, είναι ένα υπέροχο παιδί, ένας άνθρωπος που γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα, και την καλέσαμε και ευχαρίστως δέχτηκε να είναι κομμάτι των Λαλιτάδων για την αυριανή συναυλία. Και ο βασικός μας συνεργάτης στα φωνητικά και θα παίξει και λαούτο, ο Δρόσης ο Κουτσουκώστας, ο οποίος μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Αυτή θα είναι η βασική ομάδα, όμως σας έχουμε και μια μικρή έκπληξη.
1: Να την ακούσουμε.
9: Θα συνεργαστούμε με, με μερικές κυρίες από το Σύλλογο Γυναικών της Μαρόνιας, από το Σύλλογο Υπαρχία. Με ένα τραγούδι το οποίο αναδείχθηκε από την πολύχρονη έρευνά μας στην περιοχή, που είναι τραγούδι μαρονίτικο, έτσι το θεωρούμε, το οποίο το ενορχιστρώσαμε ο Κυριάκος και εμείς έτσι, που θα το αποδώσουμε ένα τραγούδι προς το τέλος, έτσι τιμής ένα και για τα χώματα της Μαρόνιας. Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε και κάποιες άλλες εκπλήξεις, αλλά σας αφήνουμε για αύριο.
1: Για άλλες εκπλήξεις λοιπόν, για σήμερα το βράδυ, Μνήμες και Μελωδίες από τη Θράκη και την Πόλη είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα γίνει σήμερα στον χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μαρονίας. Από τους Λαλιτάδες της Ευρώπης θα γίνει αυτή η συναυλία με υποστή και αρκετών μουσικών. Και κλείνουμε με Μενεξίδες και Ζουμπούλα, είναι ένα από τα τραγούδια που θα παίξουν σήμερα κάτω σε αυτή τη συναυλία στην Μαρόνια. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζει για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Απολαύστε το τραγούδι και αύριο, αν όλα πάνε καλά, εδώ θα είμαστε.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση, αρκετά πιο σύντομη σήμερα θα είναι, μας έμεινε ένα δεκάλεπτο, καθώς το καλοκαίρι δεν είναι πολλά τα αθλητικά νέα, είναι πάρα πολλές όμως οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και ακούσαμε ρεπορτάζ για αρκετές από αυτές που θα γίνουν στην περιφέρεια από την εκπομπή του Σάμι Καραμπουγιούγκογλου που προηγήθηκε. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι είναι η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ με τους 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή, με την Ευαγγελία Θοδωρίδου να βρίσκεται μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Ζάντζας είναι στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Και για ένα δεκάλεπτο θα πούμε, δεν είναι και πολλά τα καινούργια νέα τα οποία έχουμε. Θα πούμε τόσο για το Ευρωπαϊκό Παιχνίδι του Ολυμπιακού, για το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League που γίνεται στην Ξάνθη, όπως και τα τελευταία νέα που έχουμε από την Super League 2, την γάμα εθνική και από το μπάσκετ. Τώρα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός χθες μια εικόνα, θα λέγαμε, καθόλου καλή. Να μην πω ότι η Ναϊ Μέγεν ήταν η πρωτάρα στο Champions League, ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, χωρίς σκορ το παιχνίδι, 0-0, και η πρόκριση θα παιχθεί στην Ολλανδία. Στο τέλος είχαμε και κάποιες χλιαρές αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που δεν είδαν κάτι το ιδιαίτερο από την ομάδα τους. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δείχνει ότι χρειάζεται επιγόντως μεταγραφές, καθώς δεν υπάρχουν παίχτες για όλες τις θέσεις. Να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, καθώς με την ισοπαλία που έφερε, ναι μεν πήρε 100 βαθμούς η χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA, η Τσεχία όμως πήρε 200, καθώς η Σπάρτα Πράγας με 2 γκολ μέσα 2 λεπτά έκανε την ανατροπή και κέρδισε με 2-1 τη Λιόν. Έτσι οι Τσέχοι που είναι στην 10η θέση πήραν 200 βαθμούς, με τη μεταξύ μας απόσταση να είναι στους 2.613 πλέον. Μειώσαμε το χάσμα από την Πολωνία, καθώς η Πολωνία που είναι στην 10η θέση έχει 43.025 απέναντι στους 41.200 που έχει η Ελλάδα. Τώρα πολλά θα κριθούν αύριο, όπου παίζουν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, να δούμε τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουν, εκεί όπου ελπίζουμε η χώρα να κάνει μια καλύτερη πορεία από την περίπτωση.

περσινή και να μπορέσει να τερματίσει στην 12η θέση. Και να πούμε ότι πολύ σημαντικό θα είναι αν περάσει ο Ολυμπιακός και περάσει και η Σπάρτα Πράγας που κέρδισε την Λιόν, ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή αυτού του ζευγαριού, δηλαδή απέναντι σε ομάδα χώρας που καταδιώκουμε στην βαθμολογία, εκεί μετράνε διπλή οι βαθμοί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Περιμένουμε σε μια εβδομάδα να δούμε τη ρεβάνς και ελπίζουμε να δούμε ένα βελτιωμένο Ολυμπιακό. Τώρα το σεμινάριο διαιτητών και βοηθών διαιτητών της Super League, το οποίο πραγματοποιείται στην Ξάνθη. Είναι και ο πρόεδρος της ΚΕΔΟ, ο Γάλλος Στεφάν Λανουά, ο οποίος τοποθετήθηκε για το τι θα γίνει με την απόφαση αν θα σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές τα ντέρμπι στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Προσπαθούμε, είπε, γι' αυτό, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα πάρθει η απόφαση. Διαφωνεί μία ομάδα, ενώ οι άλλες τρεις συμφωνούν. Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε και την τέταρτη ομάδα να ψηφίσει υπέρ πριν από την πρώτη αγωνιστική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ΚΕΔΟ θέλει στον πρώτο γύρο να ορίζονται Έλληνες διαιτητές απαιτητικά παιχνίδια, εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση. Και θα είναι διεθνής, ξένοι διεθνείς, στο ΒΑΡ. Είπε ότι γι' αυτό αυξήθηκαν οι διαιτητές στον πίνακα της Super League, εκεί όπου θα υπάρχει μια νέα φιλοσοφία. Ένας στόχος είναι να υπάρχουν λιγότεροι διαιτητές, οι οποίοι θα παίρνουν περισσότερα παιχνίδια με βάση την απόδοσή τους. Και την προηγούμενη περίοδο, όπως υπόθηκε, είχαν καλή παρουσία, έφτασαν να σφυρίξουν ως 24 αγώνες, ενώ οι μέτριες αξιολογήσεις κινήθηκαν περίπου σε 9 ως 12 παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, μία από τις άλλες αλλαγές, πρέπει να υπάρχουν σταθερές διαιτητικές ομάδες, όπως ανέφερε ο κύριος Λανουά. Μένει να το δούμε αυτό στην πορεία, αν θα εφαρμοστεί και αν θα συμφωνήσει και ο Ολυμπιακός, γιατί αυτή η ομάδα που διαφωνεί, έτσι ώστε να επανέλθουν μετά από αρκετά χρόνια οι Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια της Super League, να σφυρίξουν ντέρμπι. Γιατί αν δεν σφυρίξει ντέρμπι, δεν μπορείς να θεωρείσαι διαιτητή σε επίπεδο. Εκείνα είναι τα απαιτητικά παιχνίδια. Θυμόμαστε τη μεγάλη καχυποψία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και κάτι το οποίο ακόμη υπάρχει, όχι όμως σε τόσο μεγάλο βαθμό. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, στη Super League 2, άτυχος ο Αντώνης Δερμιτζάκης, περίπου ένα μήνα εκτός δράσης, ο οποίος επέστρεψε στον Έστω Χρυσούπολης από τον Καμπανιακό, στάθηκε άτυχος αφού υπέστη μικρό κάταγμα στο 5ο μετατάρσιο. Έτσι λοιπόν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, όπως είπαμε, για το επόμενο διάστημα, ένα μήνα, οπότε θα χάσει και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, γιατί ακόμη κι αν έχει επιστρέψει, δύσκολα θα είναι έτοιμος. Να πούμε ότι το τρίτο και πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι δίνει σήμερα ο Πανθρακικός, όπως είπαμε και χθες, στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Περιμένει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις ο Κώστας Γεωργιάδης, μετά τη νίκη στη Βουλγαρία με την ομάδα του Χάσκοβο με 2-0, την ισοπαλία 1-1 με τον Έστα Χρυσούπολης και στα δύο παιχνίδια όπως ο Απόστολος Σαραντίδης σκόραρε για τον Πανθρακικό. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι εικόνα θα παρουσιάσει απέναντι σε μία από τις 5 μεγάλες ομάδες της Super League, η ομάδα της Κομωτινής που επανήλθε στις επαγγελματικές κατηγορίες. Και βέβαια να πούμε ότι λίγες μέρες μετά ακολουθεί και ο Πανσεραϊκός, ο οποίος θα παίξει και αυτός με την ομάδα του Άριου. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος ξεκίνησε με τη νίκη με 2-0 επί του Απόλλων Παραλιμνίου, το Σάββατο 8 του μηνός θα παίξει με τον Άρη στο Κλεάν της Βικελίδης. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει εικόνα κάπου, δεν το διάβασα, είτε τηλεοπτικά είτε διαδικτυακά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δούμε, θα το ψάξουμε το απόγευμα αν υπάρχει εικόνα από τον αγώνα, έτσι ώστε να μεταφέρουμε στην αυριανή εκπομπή. Τώρα για την ΓΑΜΑ Εθνική, στο πλευρό του Κώστα Νιφαντάκη, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση ΑΟΚ, θα βρίσκεται ο Ιορδάνης Κιολεΐδης, που θα είναι στο προπονητικό team της ομάδας για δεύτερη διαδοχική χρονιά, Νέσης Αλεξούδης σε αυτό το ρόλο για τέταρτη χρονιά και οι δύο είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA Β.
Επίσης, το τεχνικό επιτελείο παραμένει για τέταρτη σερή χρονιά ο Μανώλης Μουστάκης, που διατηρεί τη θέση του ως προπονητής τερματοφυλάκων, και χρέη προπονητή φυσικής κατάστασης θα έχει για δεύτερη χρονιά ο Γιάννης Πολυμέρης, ο οποίος είναι απόφοιτος του ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα συνεχιστούν και οι μεταγραφές για τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Άλλωστε έχουμε αρκετό καιρό. Γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου, 9 με 10 θα γίνουν οι πρώτοι αγώνες για το κύπελλο Ωραίας Τεχνών, και το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 26 Σεπτεμβρίου. Η δοξαδράμα σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε ιτήθηκε 2-1 από την K19 του ΠΑΟΚ, αν και άνοιξε το σκορ με τον Κατσαμάγκα, ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα. Από εκεί και πέρα όμως, με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου έγινε 7 αλλαγές, άλλαξε ομάδα και έτσι πέτυχε 2 γκολ η ομάδα του ΠΑΟΚ Β' και πήρε την νίκη στο συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Για το μπάσκετ να πούμε ότι ανακοινώθηκε ότι κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας για τους Πάνθηρες για τη σεζόν την επόμενη, που θα αγωνίζεται στην Α1, η γυναική ομάδα της Καβάλιας, 50 και 150 ευρώ στα premium, οι δύο πρώτες σειρές και κεντρικές θέσεις, και τα υπόλοιπα εισιτήρια θα είναι στα 50 ευρώ οι κάρτες διαρκείας. Καλούν τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα σε αυτό τον αγώνα, τον οποίο θα δώσει στην Α1 κατηγορία, όπου ανέβηκε παίρνοντας την wildcard. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Άγιος Αθανάσιος Δράμας θα είναι ο αντίπαλος της Καβάλας το Σάββατο στις 18:30. Αυτά είναι τα τελευταία φιλικά τα οποία βλέπω. Και όσον αφορά το σεμινάριο των διαιτητών της Super League, να πούμε ότι θα ολοκληρωθεί αύριο αυτό στην Ξάνθη. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποια άλλη είδηση εκτός από την πρόθεση του Προέδρου της ΚΕΒ, του Γάλλου, του Λανοά, να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή μετά τα όσα είχαμε ζήσει πριν από την πανδημία. Από τότε έχουμε ξένους διαιτητές στα ντέρμπι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευαγγελία Θεοδωρίδου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζες μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργας στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στην αρχαία Ολυμπία, φορτίγω από την ίδια βαλονιά και παρησία. Η φτάκη, γνωστή από την ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια. Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ψάθα, μάχη πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις. Κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων, αναστολή βιομετρικών μέτρων. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, συνελήφθη ανήλικος διακινητής. Στο Μιστρά, 55χρονος κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εφησυχασμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με αναζωπυρώσεις και σημεία που υπήρχε ακόμη καπνός, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας 4 ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν στην περιοχή. Τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στην Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Υπάρχουν ενδεχομένως πολύ μικρές εστίες, ωστόσο τις εντοπίζουν οι χειριστές των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και κάνουν ρήψεις. Μάλιστα τα πρώτα ενέργεια μέσα άρχισαν να πετούν πάνω από την περιοχή νωρίς το πρωί, πραγματοποιώντας αρχικά αναγνωριστικές πτήσεις και ελέγχοντας τις ελάχιστες θερμές εστίες που έχουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, απομείνει. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες σε σημεία του κεντρικού οδικού άξονα, έχουν στηθεί μάλιστα και προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας αν υπάρξει αναζωπήρωση. Πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι, και στην περιοχή σας πάνω από 70 στρέμματα κάηκαν στο Τραγανό Πηνίου.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Είχαμε μία-δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες εδώ στον ορμό μας. Μία από τις σημαντικότερες ήταν αυτή στο Τραγανό Ηλίας, όπου αποτρεφορώθηκαν πάνω από 70 στρέμματα τελικά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αποφεύχθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο από αέρος όσο βέβαια και από εδάφους. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η φωτιά απείλησε προς στιγμήν με μεγαλύτερη καταστροφή και γι' αυτό είχε διακοπή για κάποιες ώρες και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στην Ολυμπία Οδό και στο κομμάτι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο.
0: Ναι, στο μεταξύ έχετε και καλά νέα βέβαια στην περιοχή σας. Εγκρίθηκαν περισσότερα από 14 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες.
1: Σωστά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Μακάρι να μην είχαμε την ανάγκη, να μην είχαμε την ανάγκη να έχουμε αυτά τα κονδύλια, να μην είχαμε δηλαδή τις θεομηνίες, τις καταστροφές. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, οι φυσικές καταστροφές έγιναν την περασμένη χρονιά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών των νομών ήταν και ο νομός Ηλίας. Και εγκρίθηκε ένα συνολικό πακέτο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικοδομών και Έργων, ο κ. Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε και σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου. Είπε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία όμως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων, ναι, καθώς προγραμματίζονται συνολικά 8 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ και είναι έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ποτάμια και παραρεμάτιες περιοχές, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού για την Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται τα μεγάλα υδατικά συστήματα της περιοχής, με την περιφέρεια να προχωρά στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ναι, είναι ο προϋπολογισμός εκεί 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα γίνουν και αντίστοιχα έργα και στην Έδα, που το ύψος των έργων θα φτάνουν τα 900.000 ευρώ εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές. Να πούμε ότι το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και ενημερώθηκε και από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Πάμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές με περίπου 150 άτομα να διασώζονται σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες σε ένα 24ωρο. Μάλιστα, είχαμε και τη σύλληψη ενός ανηλίκου ως διακινητή, ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσον, να καλώσουμε μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα μας ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση, διότι συνολικά μόνο στην Ιερά Πέτρα μέσα στις 24 ώρες είχαμε 181 αφίξεις.
0: Αυξήθηκαν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είχαμε τις 50 τους τελευταίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Πολύ πιεσμένα για τη Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας που καλείται να διαχειριστεί αυτό το συμβάν. Συνολικά η πρώτη άφιξη καταγράφηκε χθες με 50, χθες το πρωί με 50 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρελιάς, έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ιερά Πέτρας. Αμέσως μετά το μεσημέρι της 3ης 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στην νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, με 45 άτομα τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα μια λέβος με 42 άτομα έφτασε μέχρι την αυτή σε σημείο ανάμεσα στη Γραλιδιά και το Στόμιο. Αυτές οι περιοχές ναι. Είναι στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, συνολικά 181 αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο της Μακρυλιάς, ένα παλιό σχολείο εκεί στην περιοχή, που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα σημεία τα οποία μεταφερόταν μετανάστες σε όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο και αυτό δέχεται πίεση. Η Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας έχει ξεπεράσει τα διάστημα. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοια νούμερα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα βέβαια αναμένεται μέσα σε 2-3 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Και συνεχίζονται φυσικά οι άσονα όσο είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Και θα συνεχιστούν.
1: Ναι, και να πω ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βρέθηκε
0: ναι.
1: Να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου διακινητές δείχνουν μετανάστες να έχουν φτάσει στην Ιερά Πέτρα με μια φουσκωτή βάρκα
0: ναι.
1: Και μάλιστα αναφέρουν στη διαφήμιση, ας το πούμε έτσι, την οποία κάνουν μέσα από την ανάρτηση αυτή, ότι μόλις πατήσεις το πόδι σου στην Κρήτη έχεις άδεια για 60 μέρες εργασία.
0: Απίστευτο. Απίστευτο πραγματικά.
1: Όμως, απίστευτο και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θησαυρίζει με τους ανθρώπους αυτούς, πολλοί εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους και βέβαια δεν συμβαίνει αυτό πραγματικά που διαφημίζουν.
0: Ακριβώς, δεν συμβαίνει φυσικά αυτό που διαφημίζουν, αλλά έχουν θράσος και το κάνουν από ό,τι φαίνεται. Δεν σταματάνε πουθενά οι άσχημα.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια ιδιώτες. Σίγουρα υπάρχει ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο
0: ναι.
1: Οθεί τον κόσμο προς τα δω. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Με θύματα τους μετανάστες και την Ιερά Πέτρα και τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα την ανάγκη για μια ενιαία και αυστηρή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική υπογράμμισε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Βολουδάκη, μιλώντας στο ERT News, με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε στην Θέουτα. Θέουτα είναι μια παραλία του Ισπανικού Βορειοαφρικανικού Θυλάκου. Εκεί λοιπόν οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί την Δευτέρα εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταβλισμό στην παραλία της Θέουτα. Και φυσικά η κυρία Βολουδάκη αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Να την ακούσουμε.
2: Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς σαν χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019, και μάλιστα επικριθήκαμε εντός και εκτός, δηλαδή και από κάποιους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί σήμερα είναι η Ισπανία, αύριο μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα πρώτης γραμμής, έτσι. Οπότε αυτό οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε, όχι σπασμωδικά, ούτε κάθε μια χώρα από μόνη της, αλλά ευρωπαϊκά. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια περιστατικά, ναι, έχουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες συνόρων, όπως λέμε, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, να μπορούμε να εφαρμόζουμε την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και να γίνουν και άμεσα επιστροφές. Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Ναι, μπορούμε να έχουμε, να είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί. Okay, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί η μία χώρα να εφαρμόζει το χ νομοθετικό πλαίσιο και η Ισπανία άλλο. Γιατί τελικά δεν θα επιβαρυνθεί μόνο η Ισπανία από όλους αυτούς τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
0: Πάμε και σε ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επικρατεί πραγματικά κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων. Προχώρησαν βέβαια οι αρχές σε αναστολή των βιομετρικών μέτρων. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και στο σημείο. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι. Η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων ουσιαστικά δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει βοηθήσει. Εξακολουθούμε και μιλάμε για ουρές.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βέβαια, έχει βελτιωθεί κάπως η εικόνα, ναι, στο ρεύμα εισόδου, να πούμε την αλήθεια. Νωρίς το πρωί είχαμε και εκεί μεγάλες ουρές από τουρίστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από νωρίς τα ξημερώματα, δηλαδή από τις 2-3 τα ξημερώματα από Βελιγράδι και άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες, όπως το Βουκουρέστι, προκειμένου να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα μέσα στην ημέρα. Πάντως η κίνηση στο ρεύμα εξόδου δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι άνω των 2 χιλιόμετρων. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά είναι σταματημένα εδώ στους Ευζώνους, με τον κόσμο να βγαίνει έξω από αυτά, να κατεβάζει παράθυρα, προκειμένου να περιμένει να περάσει τα σύνορα εδώ, το τελωνείο των Ευζώνων. Να σου πω ότι καθημερινά περνούν περίπου 35.000 διελέψεις, έχουμε 35.000 διελέψεις πολιτών από το τελωνείο των Ευζώνων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και αυτές οι καθυστερήσεις και η δυσαρέσκεια των τουριστών, των Βαλκάνιων τουριστών, αποτυπώνονται και στην κίνηση της Χαλκιδικής. Όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κύριος Τάσιος, έχουμε μια πτώση 5% σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, και αυτό γιατί το σκέφτεται μία και δύο και τρεις φορές πριν ξεκινήσουν, και πλέον αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν πακέτα διακοπών με αεροπλάνο.
0: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που έχεις εσύ απέναντί σου είναι αγανακτισμένοι, προσπαθούν να έρθουν για διακοπές αλλά έχουν εγκλωβιστεί στο τελωνείο τόσες ώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Θα μιλήσουμε και εμείς λίγο αργότερα με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο για να μας δώσει λιγάκι μια εικόνα και τι επιπτώσεις έχει φυσικά όλο αυτό στους ξενοδόχους της Χαλκιδικής και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Νίκο Γιαπρακά από την Έρτα Πάτρας, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιές ταυτότητες. 3.000 εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα είχαμε στην Αχαΐα. Πάμε, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτός ο αριθμός ο οποίος είπες είναι ο
0: τριπλάσιος. Δεν θέλουν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα, έτσι?
1: Ακριβώς, είναι ο τριπλάσιος από τα διαβατήρια τα οποία έβγαιναν έναν οποιοδήποτε μήνα του χρόνου από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού Αχαΐας. Γιατί συνέβη αυτό τώρα τον Ιούλιο? Γιατί πολύ απλά μέχρι την Δευτέρα, προχτές, ήταν η τελευταία ημέρα όπου κάποιος είχε το δικαίωμα να βγάλει διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλιάς μπλε ταυτότητας. Από τη Δευτέρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει σταματήσει. Για να βγάλει κάποιο διαβατήριο θα πρέπει να έχει την καινούργια ταυτότητα, αυτή με το τσιπάκι. Και επομένως ήταν πολλοί ο κόσμος ο οποίος έσπευσε να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα για να βγάλει διαβατήριο, το οποίο προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αντί για τις ταυτότητες για να αποδεικνύει το ποιος είναι. Μάλιστα αυτό το οποίο μας λέγανε οι αστυνομικοί είναι ότι στους 10 πολίτες οι οποίοι πήγαιναν στο γραφείο για να εκδώσουν νέο διαβατήριο, τα 2 άτομα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι θέλαν να θεωρήσουν το διαβατήριό τους, και ένα μόνο άτομο ήταν αυτό το οποίο ήθελε να ταξιδέψει προς το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι ήθελαν απλά να έχουν ένα διαβατήριο, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρειάστηκε να δουλεύουν όλο τον Ιούλιο, ακόμα και 12ωρο και Σάββατα, να σπάσουν τις άδειές τους και να έρθει και έκτακτο προσωπικό στο γραφείο διαβατηρίων, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο όγκος των πολιτών, όπου πολλοί πήγαιναν για να πιάσουν σειρά από τις 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα, προκειμένου να προλάβουν να εξυπηρετηθούν πριν λήξει η προθεσμία για την παλιά ταυτότητα.
0: Αν είναι δυνατόν, πραγματικά ακούγεται απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Καλώς σας μεσημέρι, πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε θερμά. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Τελωνείο των Ευζώνων. Ατελείωτες οι ουρές. Έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, έτσι ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, κάποιος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει ο δικός, θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε έναν άλλο προορισμό. Δεν θα επιλέξει τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου, όπως καταλαβαίνουν, να αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε επισημάνει από τον Απρίλιο το ζήτημα που έχουμε στους συνοριακούς σταθμούς, τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς από τις λεγόμενες τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν. Και όλοι πρέπει να δώσουν τα βιομετρικά στοιχεία. Το δυστυχές είναι ότι δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε χώρο ταξικά τους συνοριακούς σταθμούς, εκτός των κήπων του Εύρου που υπάρχει τώρα εργολαβία,
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες γραμμές για τον έλεγχο και φυσικά για το διαχωρισμό. Αυτό λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή, αυτό το ανά 6 ώρες, την ημέρα να μπορούν να ανοίγουν τα σύνορα χωρίς να συλλέγουμε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, που είναι ό,τι μπορεί maximum και προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό όμως πολύ συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: σαν επίπτωση είναι προφανώς από χώρες όπως τη Ρουμανία κυρίως, αλλά η Ρουμανία μπορεί να περνάει από τη Βουλγαρία, κυρίως από τη Σερβία και από άλλες χώρες, να πάρουν αεροπορική σύνδεση και να κατευθυνθούν προς για παράδειγμα, Ελλάδα είναι και εκεί, καλό,
0: ναι,
1: κάνει στη χώρα μας. Μιλάμε όμως για τη Χαλκιδική, για την Βόρεια Ελλάδα περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια των πλατών. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επαναλαμβανόμενους οδικούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές και σε οποιαδήποτε είδους καταλήματα. Και αυτή είναι η αγανάκτηση προφανώς βγαίνει και στο ξενοδοχείο, αλλά και στην πορεία, στη σκέψη αν θα το ξανακάνουν. Κλείνοντας,
0: ναι,
1: στις επιπτώσεις, να πω ότι οι κρατήσεις τελευταία στιγμή έχουν πέσει, ιδιαίτερα στη σεζόν που διανύουμε. Μας πέρασε ο Μαΐος χωρίς να έρχονται κάτι τα Σαββατοκύριακα, γιατί σου λέει: αν κάνω 5 ώρες στα σύνορα και 5 να επιστρέψω.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους συνοριακούς σταθμούς. Το ρεπορτάζ νομίζω τα επιβεβαιώνει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς έχετε δίκιο. Υπάρχουν ακυρώσεις.
1: Ακυρώσεις δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και φρέσκες κρατήσεις. Διότι κάποιος το βλέπει ως ένα σημείο αναφοράς μιας ταλαιπωρίας και σου λέει δεν θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Ή πάει πιο πίσω την κράτησή του ή μπορεί να μην την κάνει καθόλου και να πάει αλλού. Όλα είναι πάνω στο παιχνίδι της, του last minute, του μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα.
0: Έτσι. Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Με τα ξενοδοχεία και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και λόγω των Airbnb, έτσι, και στη Χαλκιδική το βλέπουμε αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο στις πόλεις.
1: Σαφέστατα υπάρχουν επίσημα στοιχεία πια. 9.962 ακίνητα στη Χαλκιδική είναι με 51.000 κλίνες είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε 49.000 κλίνες με 489 επιχειρήσεις ξενοδοχείων. Δηλαδή έχει περάσει βραχυχρόνια τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μόνο αυτό τα,
0: ναι,
1: λέει όλα.
0: Όντως,
1: τόσο για τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται στους δύο αυτούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κυρίως, διότι,
0: ναι,
1: απευθύνεται όλο αυτό το ιδιόμορφο κατάλημα απευθύνεται κυρίως στους Βαλκάνιους οδικούς τουρίστες. Και από εκεί και πέρα φυσικά βλέπουμε ότι επί δύο σχεδόν είναι η παραξενοδοχεία. Παρακολουθούμε φέτος τη βουλγαρική αγορά, η οποία δεν πάει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στη δεκαετία που έχουμε διανύσει, πολλοί έχουν αγοράσει σπίτια.
0: Έτσι.
1: Και παράλληλα, εκτός από τον εαυτό τους, θα διαθέτουν σε φίλους ή μέσω πλατφορμών στις όμορες γειτονικές χώρες. Και έτσι δημιουργείται άλλο ένα πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι τελικά δεν αντέχουν υποδομές και το καθεξής.
0: Κύριε Τάσια, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα
1: μεσημέρι.
0: Πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που πραγματικά συγκλονίζει, καθώς ένας 55χρονος στο Μιστρά κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια μακάβρια αποκάλυψη.
2: Ειρηνία, αν σου φάνηκε απίστευτη είδηση με τις ταυτότητες από την Πάτρα, δεν ξέρω πώς σου φανεί πραγματικά αυτή η είδηση,
0: ναι,
2: που έχει συγκλονίσει ολόκληρο πραγματικά, όχι μόνο εδώ την μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο, και αποκαλύφθηκε ουσιαστικά εχθές. Μιλάμε για έναν 55χρονο άμερα, ο οποίος έκρεβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, τον νεκρό πατέρα του σε έναν καταψύκτη. Τώρα να δούμε πώς ξεκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Εδώ οι κάτοικοι της περιοχής του Μηθρά είχαν για πολλά χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Γεννηθείς του 1936, θα ήταν σήμερα 90 ετών αν ζούσε. Και αυτό τους οδήγησε στο να προχωρήσουν και σε κάποιες καταγγελίες, ειρήνη, προς την αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οι αστυνομικοί τώρα από τη Σπάρτη έφτασαν σε παρακολούθηση την συγκεκριμένου ξενώνα, ο οποίος είναι κλειστός τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Μηθρά, από το περασμένο Σάββατο τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή κάλεσαν και τον 55χρονο να δώσει τις δικές του, να τον κάλεσαν χωρίς να του αναφέρουν το λόγο για τον οποίο τον θέλουν. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα. Όταν γύρισε χθες το πρωί, βρέθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Ούτε εκεί τον ρώτησαν για το που βρίσκεται ο πατέρας του. Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κατοικεί με μια οικιακή βοηθό. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ο ψευδής ισχυρισμός του. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν στον ξενώνα στην περιοχή του Μηθρά και εκεί σε έλεγχο που έκαναν, στην έρευνα, στο υπόγειο, σε επαγγελματικό τύπο καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα. Τον πατέρα, τον ιτησορό του ηλικιωμένου να βρίσκεται μέσα στον καταψύκτη για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, έχοντας ο πατέρας του πεθάνει με παθολογικά αίτια και δίνοντας την εξήγηση ότι το έκανε αυτό για αντιμετώπιση οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας του, καθώς μαζί και τη θανούσα μητέρα του. Φυσικά κλήθηκε ιατροδικαστής στο σημείο, βέβαια λόγω της προχωρημένης κατάψυξης τη ορού δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη. Είναι κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Να δείξει και το, να αποσαφινιστεί και το χρονικό διάστημα, το πότε δηλαδή ήρθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, αλλά και το αν προήρθε από παθολογικά αίτια. Ο 55χρονος πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Λίγο πριν τη μία, σήμερα εδώ το μεσημέρι, στην πόλη της Σπάρτης, βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ισχυρισμοί του φαίνεται ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Πάντως κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξακολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, καθότι βρέθηκε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου αεροβόλου. Και γι' αυτό κατηγορείται και με αυτήν την κατηγορία. Φυσικά, αν η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη βρει και άλλα ευρήματα, θα το απαγγελθούν και ακόμα πιο βαριές κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ειρήνη. Πάντως είναι μια ιστορία. Όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει σοκάρει τους πάντες εδώ στην μικρή περιοχή που δεν μας έχει συνηθίσει. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές τη χώρα. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα, αν το έχουμε ξανακούσει. Τόσο χρονικό διάστημα.
0: 2,5 ολόκληρα χρόνια, Κώστα. 2,5 χρόνια.
2: Τουλάχιστον 2,5. Εδώ οι μαρτυρίες μιλάνε για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Ωστόσο, 2,5 είναι σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, εφόσον ο ίδιος λέει την αλήθεια. Μάλιστα. Είναι κάτι που θα αποσαφινιστεί σε κάθε περίπτωση από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου από την Έρθει στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Προσωρινά κρατούμενος τελικά ο 41 ετών άντρας που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της διασώστριας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Συμβούλιο Πλημελιωτικών Σύρου αποφάσισε χθες, διέταξε χθες το μεσημέρι την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της για τη φωνική επίθεση στη διασωστρία του ΕΚΑΒ. Ο κατηγορούμενος παρέμενε όλες τις προηγούμενες ημέρες σε κατοίκον περιορισμό μετά την διαφωνία που μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτρια και γι' αυτό τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημελιωτικών, το οποίο, όπως είπαμε, διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στο σοφρονιστικό κατάστημα της Χίου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους που αφορούν στην υποχρεωτική παρουσία της σε κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου, καθώς και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα ο κατηγορούμενος, να πούμε ότι εμένει σε όσα είχε από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, ότι φοβήθηκε πως απειλείται η ζωή τη δική του και τη συντρόφου του και έφερε το μοιραίο χτύπημα μέσα στο σπίτι του, στο θύμα, ενώ η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Αυτό το στηρίζει στο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας με συμπεριφορά και κινήσεις που δεν φανερώνουν ότι είχε δεχθεί ήδη κάποιο χτύπημα και ότι τελικά η επίθεση με το μαχαίρι έγινε εκτός του σπιτιού, σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα. Γι' αυτό το λόγο, ναι, η πολιτική αγωγή έχει ζητήσει να έχει τηθεί την μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία. Και όπως υποστηρίζουν, έχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουν άμεσα στις αρχές, τα οποία υποστηρίζουν ουσιαστικά το ότι ο δράστης έφερε τελικά το χτύπημα εκτός του σπιτιού στο θύμα. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων και με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα έχουμε και κάποια στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν τα εμπλεκόμενα μεταξύ τους πρόσωπα. Η ανάκριση συνεχίζεται, οπότε περιμένουμε από τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάποια νέα στοιχεία που ίσως θα διαλευκάνουν την υπόθεση.
0: Λίνα, πάμε και στην Μύκονο που είχαμε μια υπόθεση υπεξαίρεσης πολλών χιλιάδων ευρώ.
3: Ακριβώς, χθες στη Μύκονο, ένας 35χρονος συμμεδαπός, ο οποίος εργαζόταν στη Μύκονο ως οδηγός τρανσφερ, μετέφερε έναν 29χρονο κάτοικο Πολωνίας σε έναν προορισμό που κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του ζήτησε ως αντίτιμο, μάλλον ως εγγύηση, μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο της διαδρομής, τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη. Σε μια ολιγόλεπτη στάση, ο 29χρονος επιβάτης βγήκε από το αυτοκίνητο και εκεί ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά αντικείμενα. Μιλάμε για αντικείμενα αξίας περίπου 75.000 ευρώ, μία τσάντα αξίας 15.000 ευρώ και ένα ρολόι 60.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου εντόπισαν το μεσημέρι τον οδηγό, τον συνέλαβαν, κατέσχεσαν τα αντικείμενα τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν επιστράφηκαν στον δικαιούχο, ενώ για τον δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση και θα οδηγηθεί σήμερα εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρων.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Προθεσμία τώρα για αύριο έλαβαν από τις δικαστικές αρχές του Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι ηλικίες 20 και 24 ετών προκειμένου να απολογηθούν για την στιγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε το απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες. Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου και σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ανθρωποκτονία, ληστεία, παράβαση περί νομοθεσίας για τα όπλα. Γιατί υπήρχαν και όπλα,
0: ναι,
4: στην διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία και οι δύο ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι στην προανακριτική διαδικασία ο ένας από τους νεαρούς ρίχνει την ευθύνη στον άλλον για το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος σύμφωνα με αυτά που είπαν στην προανάκριση. Άρα πρέπει και αυτό να διερευνηθεί γιατί κανείς από τους δύο δεν δέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτουργός. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Μία νέα αστυνομική επιχείρηση είχαμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης που έφερε στο φως φυτίες κάναβης. Περισσότερο θα μας πει ο Βασίλης Φουτουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Μία νέα αστυνομική επιχείρηση, όντως, είχαμε στο Ρέθυμνο, η οποία έφερε στο φως 17 φυτίες κάναβης και συνολικά 143 δενδρύλια, τα οποία εντόπισε θέση αστυνομία μετά από την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση, που έγινε σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Μυλοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στους δήμους Μυλοποτάμου και στον Δήμο Ανογείων. Είναι και οι δύο βέβαια περιοχές στον Μυλοπόταμο. Τα δενδρύλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης υπήρξε μια σύλληψη ενός, ναι, Έλληνα 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της μίας εκ των 17 φοιτιών, οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 16 φοιτίες που προς το παρόν παραμένουν ορφανές.
0: Βασίλη, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα, στο φαράγγι της Σαμαριάς. Να μην επικαλείτε την Αντιπεριφέρεια Χανίων όταν ανακοινώνει την απόφαση να κλείσει το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων. Καλεί ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής, στη διοίκηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα, ο Αντιπεριφερειάρχης καλεί τον ΟΦΠΚΑ σε σύγκληση σύσκεψης για να υπάρξει ένας πιο ορθολογικός τρόπος λειτουργίας του φαραγγιού, το οποίο βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
6: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, ιδίως στην Αγία Ρουμέλη Σφακίων, που είναι η έξοδος του φαραγγιού Σαμαριά, διότι επικαλούνται πολλές φορές ότι λανθασμένα κλείνει το φαράγγι Σαμαριάς λόγω κακών καιρικών συνθήκων, καθώς ο ΦΠΚ επικαλείται το δελτίο καιρού της επόμενης ημέρας. Οπότε σε νέα διαβούλευση και σύσκεψη των αρμοδίων φορέων καλεί και η Αντιπεριφέρεια Χανίων μετά την διαφωνία της σχετικά με τους όρους που αποφασίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά από τον ΟΦΠΚΑ. Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κ. Καλογερής, που είχε κάνει γνωστή και εντός της σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί ενός μήνα για το ίδιο θέμα, εκφράζει την άποψη της περιφέρειας ότι κακώς ο ΕΦΠΚΑ επικαλείται την περιφέρεια Κρήτης όταν και εφόσον βγάζει τα δελτία τύπου που αφορούν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα, ό,τι λαμβάνεται υπόψη, ό,τι αναφέρεται στα δελτία τύπου, δεν τα έχει ψηφίσει σύμφωνα με τον κύριο Καλογερή η περιφέρεια, παρά μόνο οι δύο συναρμόδιοι δήμοι, δηλαδή Σφακίων και Πλατανιά. Όπως εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, έχει εκφραστεί πολλαπλώς η διαφωνία της περιφέρειας στη διαχείριση του ανοίγματος και κλεισίματος, που συχνά έχει φέρει και τις σφοδρές αντιδράσεις που είπαμε και νωρίτερα, και καλεί σε μια σύσκεψη όλων των φορέων για να υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες, καλύτερες αποφάσεις καλύτερα σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού Σαμαριάς, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Πάμε στην Καστοριά και στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι. Τώρα στην Καστοριά είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, σε κεντρικά καταστήματα γνωστών αλυσίδων και είχε μια προτίμηση να κλέβει ακριβά προϊόντα.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τέλος στη δράση ενός επιτήτριου ποντικού έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων, συνελήφθη επ' αυτοφόρων. Το σχέδιο του ήταν καλά οργανωμένο. Έμπαινε στα καταστήματα με μια ειδικά διαμορφωμένη τσάντα, στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυλιστικές μηχανές και αφαιρούσε με δεξιοτέχνια τα αντικλεπτικά και τα barcodes, ώστε να μην χτυπήσει ο συναγερμός την έξοδο του από το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα, όπως λένε, πριν περάσει το ταμείο. Η ηλία του σε κάθε περίπτωση, η Ειρήνη, άγγιζε τα 500 με 600 ευρώ σε κάθε σούπερ μάρκετ που έμπαινε. Στο πλευρό του είχε βεβαίως και συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται. Ενώ οι αρχές ερευνούν αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία.
0: Μάλιστα, η ηλία του 500 με 600 ευρώ έβγαζε μεροκάματο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ακόμη 37 ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από την ευλογιά των εγωπροβάτων και των οποίων περισσότερα από 5.000 ζώα οδηγήθηκαν στην αναγκαστική θανάτωση, αποζημιώνονται στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου κρατικής αρρωγής έναντι των επιζηωτιών. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες αποζημίωσης γεωργών της Ροδόπης, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πετρακόπλος από την ΕΡΤ Κομωτή.

0: με ποσό συνολικό 855.000 ευρώ, 37 όπως είπες κτηνοτροφικές μονάδες, ναι, που έχασαν συνολικά 5.444 ζώα. Από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου έχει δοθεί ήδη σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα, μετά από συνάντηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με τη διεύθυνση του Ελγά Θράκης, όπου και ενημερώθηκε σχετικός ο βουλευτής από την προϊσταμένη Ιωάννα Σταυροπούλου, έγινε γνωστό ότι για τα κεράσια σε προανθικό στάδιο που επλήγησαν από παγετό το 2025 δηλώθηκαν 1.400 αγροτεμάχια και 125.000 δέντρα. Η διαδικασία αποζημίωσης βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης ΦΕΚ. Για τα σκληρά σιτάρια ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των απολειών παραγωγής και μόλις κλείσει το σύστημα ΟΣΔΕ στο τέλος του έτους θα πάρουν και αυτά το δρόμο της πληρωμής τους. Για τα ελαιόδεντρα τώρα που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2023 πρέπει να γίνουν δηλώσεις αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους για να λάβουν τη δεύτερη δόση περί τα τέλη του έτους. Για τα καπνά εκκρεμούν οι περσινές αποζημιώσεις για τις οποίες υπάρχουν θετικές εισηγήσεις, όχι ακόμη όμως σχετική απόφαση. Τέλος, για τη μυδική, για το τριφύλι δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημίωσης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στη Λάρισα, καθώς εκεί είχαμε σύσκεψη φορέων με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση αυτή έγινε μεταξύ κλιμακίου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με το κεφαλής στον Περιφερειάρχη, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Ήταν παρόν και ο Δήμαρχος της Νάβολα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης επέδωσε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, την ενίσχυση του εισοδήματος στους αγρότες και την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων από την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και ζήτησε και τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας για να αποφεύγουν έτσι τόσο επιταμένες καταστροφές. Η συνολική εικόνα βεβαίως αφορά τους Δήμους Τυρνάβου, τους Δήμους Ελασσόνας, τον Δήμο Κυρελέρ και τον Δήμο Λαρισαίων, δηλαδή τους 4 από τους 6 δήμους στο νομό της Λάρισας και πλήγησαν τόσο δεντρώδες καλλιέργειες, αμπέλια, αλλά και καπνοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, σιτηρά και βιομηχανική ντομάτα σε όλους αυτούς τους δήμους και στους 4 δήμους που προανέφερα. Οι βασικές προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Κουρέτας περιλαμβάνουν την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμηση των ζημιών για να προχωρήσει ταχαίως η καταβολή των αποζημιώσεων, να ισχύσει επίσης η εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία, όπως έγινε με τον Τάλιν, με τις πλημμύρες, για να γίνουν καταληθούν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Επίσης, να προβληθεί ειδική ενίσχυση για τα αναπόλυα εισοδήματος για τους παραγωγούς της δεντρώδης καλλιέργειας που οδηγούνται σε ανασύσταση, να ενεργοποιηθεί το άρθρο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής στήριξης στους πηγαίνες γεωργούς μέσω πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής και επίσης να προχωρήσουν οι διαδικασίες μέσω προγραμμάτων για την ενίσχυση ενεργητικής προστασίας, όπως η τοποθέτηση αντιχαλαζικών δικτύων και λοιπόν συστημάτων προστασίας για τις καλλιέργειες. Και πρότεινε επίσης ο κ. Κουρέτας την αναδιαμόρφωση του πίνακα ασφαλιζομένων αξιών και ΟΛΓΑ με επικαιροποίηση τόσο των τιμών για την αποζημίωση, όσο και για τη μέση παραγωγή ανακαλλιέργεια. Ο κ. Λικουρέτης, από την ΟΛΓΑ, το πρόεδρο του ΟΛΓΑ, είπε ότι μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών της χαλαζόπληκτης περιοχής επιταχύνονται, προκειμένου να καταληφθούν το συντομότερο δυνατό οι ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς. Με τη νέα ρύθμιση, όπως είπε ο κύριος Λεπορέντης, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ εφαρμόζεται για τις χαλαζόπληκτες περιοχές το ειδικό καθεστώς που ίσχυσε και στον Ντάνιελ, το οποίο προβλέπει αποζημίωση του 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Ωστόσο, οι αγρότες ζητούν να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, γιατί είναι πολύ επικίνδυνος της πραγματικής ζημιάς που έχουν υποστεί.
1: Και να δοθεί άμεσα, Γιάννη, γιατί έχουν ανάγκη τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στην Κέρκυρα τώρα από τη Λάρισα, καθώς μεικτά κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της επιθεώρησης εργασίας και του ΕΦΚΑ πραγματοποιούν ευνηδιαστικές εξορμήσεις σε επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών. Μάλιστα, έχουν ενταθεί ιδιαίτερα σε γνωστές παραλίες και θέρετρα. Λικούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει τουλάχιστον 4.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Οι κοινές εξορμήσεις στοχεύουν ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Τα μεικτά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε εστιατόρια, καφέ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλήματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και λοιπές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον τουρισμό. Η ΑΔΕ ελέγχει την έκδοση αποδείξεων, τη σωστή λειτουργία και διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, τη διαβίβαση των συναλλαγών στο My Data και την συμφωνία των δηλωμένων εσόδων με τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας εξετάζει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, τα δηλωμένα ωράρια, την αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία, ενώ ο ΕΦΚΑ ελέγχει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
1: Μάλιστα, και εμένα να δούμε τι θα αποδώσουν τελικά, αυτό που λέμε ταμείο, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, τι έχουν δείξει αυτοί οι έλεγχοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο περισσότερα από 100 εγκαταλειμμένα και δυνητικά επικίνδυνα κτίρια εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα μέσα στον αστικό ιστό. Την ανησυχητική αυτή εικόνα παρουσίασε η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ο Γιάννης Ξινόπουλος όμως από την ΕΡΤ του Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ που με καλέσατε. Το θέμα έγινε ως εξής. Πριν 3 περίπου ή 4 ημέρες έπεσε ένα στίχος μιας μονοκατοικίας, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως δεν ήταν σε εξωτερικό τοίχο, έτσι ναι, ώστε να προκαλέσει ατύχημα, αλλά αυτό αποτέλεσε την έρευνα να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια αυτά. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με την κυρία Καπούλα, γιατί είχα διαβάσει δημοσίευμα παλαιότερο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε ασχοληθεί με τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Έχει καταγράψει λοιπόν περισσότερα από 100 στο αστικό ιστό του Βόλου και παρουσίασε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Δηλαδή, το εγκατελειμμένο κτίριο είναι γιατί κυρίως υπάρχουν κληρονόμοι αρκετοί. Δεν συμφωνούν και παρατιέται το σπίτι στην. Το εγκατελειμμένο κτίριο είναι γιατί κυρίως υπάρχουν κληρονόμοι αρκετοί. Δεν συμφωνούν και παρατιέται το.

0: αυτό και ο Δήμος. Ο Δήμος θα μπορούσε λόγου χάρη να πάρει ή να αξιοποιήσει αυτά τα κινητά για να στεγάσει υπηρεσίες του, για να κάνει το οτιδήποτε, να έχει επιχειρηματική δράση με αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φανταστείτε ότι ακόμα και η πολεοδομία, αν κάνει αυτοψία ή συντάσσει πρωτόκολλο επικινδυνότητας, πάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι δεν υπάρχουν οι ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά έτσι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σημαντικό είναι να πούμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν πόρους ούτε ξεκάθαρο πλαίσιο για αυτό το ζήτημα. Επίσης να σας πω ότι όσα είναι διατηρητές, πάλι εκεί υπάρχει ζήτημα. Γιατί ναι, μεν το Υπουργείο λέει είναι διατηρητέο αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να το πειράξεις. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να γίνει και τίποτα πάνω σε αυτό.
1: Και είναι και πολλά τα κονδύλια και αυτά που χρειάζεται ακόμη και ο ιδιώτης αν έχει στη διάθεσή του ένα διατηρητέο, είναι πολύ μεγάλη
0: γι' αυτό η αξία. Και η πρόεδρος του ΤΕΕ, η κυρία Καπούλα, συστήνει σε όλες τις δημοτικές αρχές, αλλά στο Δήμο του Βόλου, λόγου χάρη, να γίνεται καταγραφή, να γίνεται η ανάρτηση και να μπορούν να έχουν προσωρινά μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Όπου υπάρχει άμεση κίνδυνος να βάζουν ταινίες και τα λοιπά. Βεβαίως αυτά από το Δήμο του Βόλου γίνονται. Δεδομένου ότι ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας, κύριος Μουλιάς, έδωσε συνέντευξη και εξήγησε αυτά τα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι το τεχνικό επιμελητήριο έχει όλα τα στοιχεία. Όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει εκεί. Και αυτό που τονίζει το τεχνικό επιμελητήριο Μαγνησίας είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα. Αντίστοιχα κίνητρα όπως το εξοικονομώ, το ανακαινίζω.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι ώστε ακόμη και τα πολυκληρονομικά να υπάρχουν κτίρια, να μπορούν όλοι αυτοί οι κληρονόμοι χωρίς
1: να τα επισκευάσουν.
0: Να συντηρήσουν ένα κίνητρο και να το δώσουν είτε για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για το οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι έχει το ζήτημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από το Βόλο στη Λέσβο τώρα, καθώς οι τυροκόμοι του νησιού ζητούν να δίνονται απευθείας στους παραγωγούς οι αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο λόγω του αυτόδους πυρετού γάλα. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι τονίσουμε ότι το κατεστραμμένο γάλα, γιατί από ένα σημείο και μετά είχε δοθεί εντολή στους κτηνοτρόφους το παραγόμενο γάλα να καταστρέφεται. Αυτό λοιπόν το γάλα, όπως τονίζουν οι τυροκόμοι, θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας στους παραγωγούς και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη των πηγών των κτηνοτρόφων. Επίσης τονίζουν ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη κτηνοτροφία στο νησί, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο της συνολικής κατάρρευσης της λεσβιακής τυροκομείας. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων περιλαμβάνονται η τάχιστη αποζημίωση για τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι αποζημιώνονται 70 κτηνοτρόφοι για τα θανατοθέντα ζώα με το ποσό των 2.800.000 ευρώ. Η κάλυψη λοιπόν της απώλειας εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την κρίση. Επίσης τονίστηκε από τους τυροκόμους η ανάγκη της άμεσης στελέχωσης στην ιατρικής υπηρεσίας του νησιού, αλλά και στη δημιουργία του παρατήματος Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς στη Λέσβο, ώστε να επιταχυνθεί η ιχνηλάτηση της νόσου και να υπάρξει μια σαφής εικόνα της εξέλιξης της νόσου στο νησί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ της Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από το Επιμελητήριο της Δράμας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πλησιάζει, θα λέγαμε.
3: Ακριβώς. Τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισημαίνει το Επιμελητήριο σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό, κάτι που αποτελεί πλέον τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Η Δράμα, μια περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες υστερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, επισημαίνει στην επιστολή του το Επιμελητήριο Δράμας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη Δράμα διακινείται το 80% των εξαγωγών μαρμάρου με τμήμα του βασικού οδικού άξονα Δράμας Αμφίπολης που χρησιμοποιείται να καθυστερεί 3 χρόνια. Ενώ σε προτεραιότητα το επιμελητήριο θέτει και τον οδικό άξονα Καβάλας Δράμας.

0: λόγω της μεγάλης αύξησης της κίνησης. Στην επιστολή υπάρχουν επίσης και άλλα χρόνια ζητήματα, όπως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Δράμα-Αλεξανδρούπολη, προτάσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και το δημογραφικό. Ωστόσο, η οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό σε Αμφίπολη και Καπάλα είναι αυτά που θα τεθούν σε προτεραιότητα στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: Σε ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών από πολίτες προχωρά τώρα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ. Στόχος η ισχυροποίηση του αιτήματος για άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χάρη Ζαφουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η υποστελέχωση του νοσοκομείου παραμένει οξύ πρόβλημα παρά τους κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, όπως αναφέρουν, οι ελλείψεις προσωπικού όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το νοσοκομείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Αναφέρουν μεταξύ αυτών καρδιολογία, παθολογία, παιδιατρική, ψυχιατρική, ακτινοδιαγνωστική, νευρολογία, πνευμονολογία, γαστροεντερολογία, ογκολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Η ανάλογη, όπως επισημαίνεται, είναι η εικόνα και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτό το κάνουν μέσα από την συλλογή των υπογραφών. Τέλος, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού, καθώς και λοιπού προσωπικού με την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Σύλλογος τώρα Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καταγγείλει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων, απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι περισσότερο θα τα ακούν αυτοί που βρίσκονται στα γραφεία.
2: Ναι, συνήθως οι πολίτες ξεσπούν στους υπαλλήλους σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σύνηθες φαινόμενο. Με τη μονή διαφορά ότι ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου έχει αρκεστεί σε μια και μόνο ανακοίνωση και δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση, ούτε καν η δυνατότητα δημόσιων δηλώσεων, για παράδειγμα του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσα μαζί του προκειμένου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων και απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, αναφέρει ο Σύλλογος, επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή σύμφωνα με τον Σύλλογο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβριση ή απειλές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από το διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ζητά από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπής άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή και άλλης μορφής βίας. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στον πλευρό όλων των δημοτικών υπαλλήλων, υπερασπιζόμενων στο δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Να δούμε και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής που ξέρει αυτά τα περιστατικά σίγουρα. Απλά επαναλαμβάνω και πάλι δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση με ευθύνη του Συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου.
0: Μάλιστα.
2: Για να σας δώσουμε και περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
0: Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και πάμε στην Ήπειρο και την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς εκεί έχουμε χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση 39 έργων αγροτικής οδοποιίας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Τα έργα περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις φθορών και βελτιώσεις βατότητας, με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν 12 Δήμοι, μεταξύ άλλων οι Δήμοι Αιτέων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ιωαννιτών, Πογονίου Ζήτσα, Ιγουμενίτσα, Φιλιατών, Σουλίου, Ζηρού, Πάργας και Κεντρικών Ζουμέρκων. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, οι Δήμοι αναμένεται να διαθέτουν ένα πιο λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο αγροτικών δρόμων, που θα εξυπηρετεί τόσο τους επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, όσο και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο παιδινές όσο και πιο ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική, ναι, για την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Όπως είπες και στην αρχή, η χρηματοδότηση είναι άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για 39 έργα και αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αγροτική οδοποία της περιοχής, της Ηπείρου, με το επόμενο στίχημα να είναι η ταχεία υλοποίηση των έργων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης.
0: Μάλιστα, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Αλεξάνδρα, ναι, να γίνουν τα έργα, να προχωρήσουν και να γίνουν γρήγορα, είναι ακριβώς αρκετά τα χρήματα.
3: Ακριβώς, πραγματικά, μάλιστα, ειδικά σε θέμα οδοποιίας χρειάζεται, ναι, τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό πριν κλείσουμε. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και θα σημειωθούν πιθανώς τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: είδαμε το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής να αποκαλύπτεται, με τον γκρίζο και τη μυρωδιά των καμένων να καλύπτουν τα πάντα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, η σκητάλη περνάει στην επόμενη μέρα, στην καταγραφή δηλαδή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, αφού οι άνθρωποι που έχασαν σπίτια και περιουσίες μέσα σε μια νύχτα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Όπως δεν έχουμε περιθώρια και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που θα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Ανησυχία την επόμενη μέρα, προβληματισμός και βέβαια ερωτήματα, πολλά ερωτήματα που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις σφυρόπυλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο πρώτο γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και εκτινοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελωνών που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Και ο καιρός ζέστηκε μελτέει με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα του απολογισμού, κυρίες και κύριοι, για τις πυρόπληκτες περιοχές Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας έφτασε, εκεί όπου η εικόνα βέβαια της μεγάλης πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη για έκτη μέρα, παρακαλώ, προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες βεβαίως και είναι σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσφατο ανάγλυφο, αλλά και σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή από την πλευρά των Βιλίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας για να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα από την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιαμπαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει. Αυτή την ώρα όμως με ειδοποιούν, κάνει δηλώσεις από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτής της εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς εμείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά. Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δάσων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά, η περιβαλλοντική, ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης, διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μόλις την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διευθυντική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιεβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο σημεία βασικά από τα είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του Άγη. Το ένα είναι ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις και το δεύτερο ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, καλώς ήρθατε. Ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο από πλευρά του Πρωθυπουργού μετά την ενημέρωση που είχε αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τις 11 το πρωί. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό έγιναν στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεσμεύτηκε για διαδικασίες fast track με fast track ρυθμούς, έτσι ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα αλλά και να ακολουθήσουν δράση την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβροτικά έργα, την κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Συνολικού αρμοδίου, όπως διορίζει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων δάσος ήταν τα περίπου 46.000 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός του που διασώθηκαν χάρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί αλλά και στις ενέργειες της επιδοσίας τουριστικής. Έγινε ουσιαστικά η πρώτη αποτίμηση λειτουργίας των έργων και με το πρόγραμμα πρόληψης αντινέρω που πρωτοδομήθηκε από το 22 έως και φέτος και λειτουργήσε αποτελεστικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά και βέβαια συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα της κρατικής αρρωγής με έμφαση την επιτάχυση των σχετικών διαδικασιών. Γι' αυτό, μάλιστα, γι' αυτό το λόγο μάλιστα αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε πως ανακοινώθηκε και ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση εισοδηματικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληθυριασμών για 12 μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ μετά και από τη συζήτηση που έγινε και με τους δημάρχους που συμμετείχαν στην σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Αντίστοιχες οδηγίες, θα πρέπει να πούμε, δόθηκαν και στον ΕΛΚΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις και τις διορικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώνουμε πως όλα αυτά θα γίνουν αναλυτικά γνωστά σε σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο 24ωρο από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αποζημιώσεις εξπρες λοιπόν το ένα, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις το δεύτερο, μεγάλη σημασία στα έργα πρόληψη το τρίτο και βεβαίως κρατάμε και την επισήμανση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στο τέλος ότι σε μια αποστροφή του πως όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα.
3: Ακριβώς. Μιλάμε για την αναδάσωση αλλά και για την διαδικασία που έχει, τη φυσική διαδικασία, τη φυσική αναγέννηση που έχει το δάσος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πευκοδάση. Μάλιστα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδες να ανακοινώσουν και τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση Αττικής έχουν καταστραφεί και τη ζημιά αυτή είναι μία αναστρέψιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως μιλάμε για μία μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρρωγής που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, καλύπτεται το 100% της ζημιάς για την ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων, με βάση το δεδομένο κατάλογο του Υπουργείου Υποδομών, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα κατάλληλη, ενώ προβλέπεται αποζημίωση οικοσκευής, ξεχωριστό πλαίσιο μέρισμας υπάρχει και για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό της προσήλης κτλ. Και βέβαια το κρίσιμο μέγεθος είναι η αποτίμηση ζημιάς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο 48 θα έχουμε πλήρη εικόνα, όλα αυτά βέβαια και ως προς
0: βεβαίως, την περιμένουμε. Άγιε Παγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στις πληγήσεις τώρα από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς περιοχής ξεκίνησε ήδη η αυτοψία και καταγραφή των ζημιών με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στο Πότο Γερμανό, ο καταπράσινος παραλιακός παράδεισος Δυτικής Αττικής στους πρόποδες του Κυθερώνα χτυπήθηκε σκληρά από το πέρασμα της φωτιάς. Τα κατεστραμμένα σπίτια, τα κουφάρια των καμένων πεύκων και η ερημιά προκαλούν θλίψη και απογοήτευση. Από το πρωί βρίσκονται εκεί κλιμάκια στην περιοχή, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανό και θα μας δώσει ρεπορτάζ για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, παρόν και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, όπου από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στα σπίτια που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ανάλογα με την κατάστασή τους. Ενώ σου πω ότι για τους κατοίκους η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς από τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία των αποζημιώσεων και των μέτρων κρατικής αρρωγής. Η έρευνα θα δείξουν αν τα σπίτια μπορούν να κατοικηθούν, αν χρειάζονται επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η εικόνα στην περιοχή, να σου πω, ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Καμένες κατοικίες, κατεστραμμένες περιουσίες, με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση χαρακτηρίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτά που είναι μη κατοικήσιμα επισκευάσιμα με κίτρινο. Και όσα μπορούν να κατοικηθούν με πράσινο χρώμα. Να σου πω ότι εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερα από 40 με 50 σπίτια αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Είναι πραγματικά μια αποκαρδιωτική εικόνα, με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
0: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτοψία στο Πρώτο Γερμενό. ενώ πραγματοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες.
5: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Λοιπόν, και από το Πόρτο Γερμενό πάμε στην Ψάθα. Η εικόνα σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Επιποδώς βρίσκονται οι πήγες δυνάμεις όπου επιχειρούν σε σημεία που καπνίζουν ακόμα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επίσης και ένα αέρια μέσα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, εδώ που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
0: Πολύ καλύτερη εικόνα λοιπόν στα μέτωπα, ειδικά στην Ψάθα. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστα Τσίγκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου.
7: Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες σε καμία. Σε κανένα σημείο από όλη την πυρκαγιά, γιατί αυτή τώρα, για να θυμηθούμε, δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική. Η πυρκαγιά αυτή δουλεύεται και στην ουρά της, να το πούμε έτσι πιο απλά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή. Από το σημείο εκείνο που δυστυχώς για πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα, και με αποτέλεσμα η καύση μήλη που υπήρχε στη διαδρομή της να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Τα αέρια μέσα από πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν, και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν, με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά, δεν μπορούσε να πλησιάσεις στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάπτρες που διεκτιμήθηκαν παντού.
0: Τώρα από καρδιωτικές εικόνες που μας έρχονται από τη Δυτική Αττική, ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
8: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα, ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τραχεία μετά την πυρκαγιά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια εικόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει στο δάσος οι χαλέπες και τραχεία πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κερδοκομμένους κορμούς.
9: Βέβαια, για το φθινόπωρο ακολουθεί.
8: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην, για τις πλημμύρες.
0: Με όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και στον κόσμο για το πόσο μπορεί να έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, ειδικά εδώ στο Λυκανοπαίδειο, από τις φωτιές και τους καπνούς. Ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν το μελιτέμι, το οποίο πνέει, μεταφέρει τις εικόνες και τις τάχτες σε όλη την Αττική, σε όλο το Λυκανοπαίδειο. Για να τον ακούσουμε.
10: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200, ας πούμε, μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5. Με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια τα φυσιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή το νέφος του καπνού, πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο, και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, έξω από την Κρήτη.
9: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
10: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη φυσιολογική, τιμές είναι αυξημένες, ναι.
9: Μάλιστα.
10: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, αν θέλετε, πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια νέα φωτιά εδώ στο Λεκανοπέδιο, αυτή τη φορά στο Κοροπή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. 2:15 ενημερώθηκε η πυροταστική κατασκευή από το συγκεκριμένο νέο, τη νέα αστεία πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις. 63 οι πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και από αέρος υπάρχει κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Ένα για το συντονισμό τους. Βεβαίως την όλη επιχείρηση συνδράμει και με υδροφόση και ο Δήμος Κροπίας. Το τελευταίο είναι ότι 2 λεπτά μετά τις 2 είχαμε και από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, όχι να απομακρυνθούν, να είναι σε ετοιμότητα.
0: Μάλιστα, μακάρι να λήξει.
11: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι μένετε σε χωράφια, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Αυτή την εικόνα μας δίνουν για την ώρα από την πυροσβεστική.
0: Μακάρι να τεθεί γρήγορα από όλο και αυτό το μέτωπο, γιατί υπάρχει και η κούραση των προηγούμενων ημερών για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Τώρα, έχουμε αυτοψίες στα σημεία πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα Ζώη, τις οποίες πραγματοποιούν αρμόδια κλιμάκια, σε μια προσπάθεια να πέσει φως σε ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Και μάλιστα το Ερνιούς έχει εξασφαλίσει και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το ένα ελικόπτερο που κατέληξε μέσα στη Χαράδρα.
11: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. 2 είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στον δρόμο, που είναι κατά συντρίμμιο το ενός ελικόπτερου. Το δεύτερο είναι μέσα στη Χαράδρα, όπου έχουμε αυτή την φωτογραφία, όπως προείπες, ότι έχει απομείνει από το άλλο, το δεύτερο ελικόπτερο. Την όλη προανάκριση, Γρηγόρη, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί 3 πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκομένους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπλισμού της Πυροσβεστικής. Γρηγόρη.
0: Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ερνιού παρουσιάζονται τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν το πόρισμα και περιέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
12: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνεται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
13: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
12: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
0: Τώρα, άνοδο της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, κατά τόπους ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, στις Κυκλάδες και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Παράλληλα, έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε έως 38 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί προς την Άρτα, η Τελοκαρνανία, σε τμήματα της Πελοποννήσου. Και καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα αυξάνει περαιτέρω. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο αναμένουμε τοπικά να δούμε ίσως και 39 και πιθανώς και 40 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες περιοχές στη ζέστη, δηλαδή προς τη δυτική και βόρεια χώρα. Ωστόσο, την Κυριακή, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελιτέμι στα ανατολικά, εκεί και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά. Η πιο έντονη ζέστη θα εστιάζει κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτοί οι βοριάδες θα παραμείνουν όλες αυτές τις μέρες, 6 με 7 μποφόρ, με μικρές αυξομοιώσεις. Θα απλώνεται λίγο η επιρροή τους εκεί και στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή και προς την Ανατολική Αττική, που τώρα έχουμε και την Πυρκαγιά, και στη Νότια Εύβοια. Mm-hmm. Εκεί θα βλέπουμε 6 με 7 μποφόρ, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
0: Δεν βοηθούν αυτές οι συνθήκες, Όλγα, σε καμία περίπτωση.
14: Καθόλου, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να έχουμε το νου μας όλοι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή πυροσβεστική? Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στη Μαρέα Γεωργίου και στο Air News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
15: Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς και και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλήνη μαζί με τη Χίο. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, νησιά, Λιπόνισο, Στερεά, Ελλάδα, που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δείκτη 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα, δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει, και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
9: Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
15: Μπάρμπεκιου και στην Κηφισιά και στο Ήλιον, όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
9: Δηλαδή, κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
15: Το περιγράψαν ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή, στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπεκιου, στο Ήλιον. Παλικάρβουνα, μπάρμπεκιου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η αίσθηση με αυτή τη θερμοκρασία, όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο, δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο.
0: Ελαντέ εύλογη απορία από τον κύριο Τσίγκα, λοιπόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και ενωπρόεδρες κοινότητες για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Διονύση.
16: Το απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε με πολίτες, με κατοίκους της περιοχής αλλά και αρμόδιους φορείς για το πώς έφτασε αυτή η στιγμή και έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή περιοχή. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδουλάκης, να δοθεί η πρώτη αρρωγή και όχι μόνο, αλλά και όλες οι αποζημιώσεις που μπλέκονται οι πυρόπληκτοι σε αυτή τη δοκιμασία. Επίσης, ζήτησε ο κ. Ανδουλάκης να ενημερωθεί η Βουλή για τα προγράμματα τα οποία και τα κονδύλια έχει έρθει στη χώρα μας και πώς αυτά έχουν αξιοποιηθεί και ποιος τα αξιοποίησε. Αλλαγή του μοντέλου επίσης ζήτησε ο κ. Ανδουλάκης της πολιτικής προστασίας. Δεν αποδίδει αυτά που θέλουμε. Έργα και όχι λόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πολιτική προστασία λοιπόν στη χώρα πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
17: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες πολιτικές αντιδράσεις. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
18: Γρηγόρη, αναμονή των αντιδράσεων από τα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος επεσήμανε την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν και ένα ακόμα ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα, λένε ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης από το ΠΑΣΟΚ, είναι ο συντονισμός. Εκ του αποτελέσματος, είπε, φαίνεται ότι η προετοιμασία έγινε, δεν ήταν αρκετή. Και δεν ήταν αρκετή και φαίνεται από αυτό το οποίο είχαμε. Να σου πω ότι και από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα βρέθηκε ο κύριο Χατζηγιαννάκης στα Καμένα. Σήμερα και στον Πρωτογερμανό και στη Μάνδρα έχει συνάντηση μάλλον με τον δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, βρέθηκε στα Βίλια. Οι δηλώσεις από εκεί λένε του κύριου Χατζηγιαννάκη ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα, να γίνουν γρήγορα απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο κόσμος να ανακουφιστεί και να προστατευτεί. Δυστυχώς, είπε ο κύριος Χατζηγιαννάκης, στη χώρα μας τη βρίσκουν πάντα προετοίμαστοι οι φυσικές καταστροφές. Κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης είχαμε και από το ΚΚΕ και από τον κύριο Βελόπουλο και από τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κουτσούμπας, ο γενικός γραμματέας, είπε ότι το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποίηση για τους κινδύνους. Είμαστε, είπε, γεμάτη οργή, γιατί η κυβέρνηση ήξερε όλα αυτά και παρολάμβανε τα ίδια λόγια και τις ίδιες δικαιολογίες. Και ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι για τις αποζημιώσεις, πώς και την κυβέρνηση θα τις αμφισβήτησε, αν θα τρέξουν τόσο γρήγορα. Και η κριτική είχαμε, όπως είπαμε, και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά αναμένουμε και τις αντιδράσεις.
0: Βέβαια, τι θα πούν για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
19: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Θα σε αναμονή στηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα, πάντως, η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα $80 το βάρελ, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η οικονομική μας διδάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
20: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον περσικό κόλπο και οι αγορές θα ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα $76. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι στις έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των $80 το βαρέλι. Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
0: Προβληματισμό σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα στην τελική ευθεία εισέρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνται διαπραγματεύσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν δύο λίστες. Η πρώτη λίστα είναι με τους, με τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτικά, είναι όλα. Οι προμηθευτές, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή οι μεγάλοι προμηθευτές, όπως μαθαίνουμε, θα συμμετέχουν. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή σε μια πρόχειρη λίστα που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι γραμμένοι περίπου 60 με 65 προμηθευτές. Είναι μεγάλες εταιρείες κυρίως τροφίμων, αλλά όχι μόνο τροφίμων, και ειδών νοικοκυριού, ειδών προσωπικής υγιεινής. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι δίνουν στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τα οποία πηγαίνουμε εμείς μετά ως καταναλωτές και τα αγοράζουμε. Θα συμμετέχουν και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Οι κωδικοί τώρα διαμορφώνονται και αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές συναποφασίζουν ποιους κωδικούς θα βάλουν σε αυτή τη συμφωνία. Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεπεράσει τους 800. Ο στόχος, ένας ρεαλιστικός στόχος, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο στελέχη της αγοράς, είναι να πιάσουμε τους 1000 με 1100 κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών που έχουν να κάνουν με σχολικά είδη. Γιατί η περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας, όπως πολύ σωστά είπες, είναι από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 31, από 31 Αυγούστου.
0: Συγγνώμη, 31 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι.
16: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Άρα είναι μέσα και ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, μεγάλες οι ανάγκες των νοικοκυριών για τα παιδιά τους, άρα είναι μέσα και πάνω από 100 κωδικοί που είναι σχολικά ήδη. Τώρα, τι μειώσεις θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές? Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως φτιάχθηκε στην αρχή η συμφωνία, από 5% μέχρι 20%, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές ελπίζαμε ότι θα πάμε στο 20%. Φαίνεται όμως ότι τελικά η αγορά, για πολλούς και διάφορους λόγους, καταρχάς γιατί υπάρχουν πιέσεις από την ενέργεια. Τα κάψιμα δηλαδή δεν λένε να πέσουν σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες προσφορές. Και άρα και το μεταφορικό και όλο το παραγωγικό κόστος είναι μεγάλο. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μιλάνε για τελική μείωση στο ράφι περίπου στο 7% συν πλην, μέσο όρο. Κάποιοι θα είναι και κάτω από 7, κάποιοι θα είναι και πάνω. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι το 5%. Άρα ό,τι μείωση δούμε θα είναι πάνω από 5. Και να κλείσω ότι, λέγοντας ότι θα υπάρχουν όλες οι κατηγορίες που είναι βασικές για το νοικοκυριό. Δεν θα δούμε δηλαδή μέσα προϊόντα τα οποία είναι περιττά. Θα δούμε βασικά τρόφιμα, βασικά είδη καθαρισμού του σπιτιού και βασικά είδη ατομικής υγιεινής.
0: 800 κωδικούς μέχρι στιγμής, ο δόσης κωδική περιλαμβάνει
16: και
0: το
16: πάμε
0: πακέτο.
16: Για 1000 με 1100.
0: Ναι, και ναι. Γύρω στο 7, λίγο πάνω, λίγο κάτω της 100 η μείωση. Από τι λέγονται πληροφορίες. Άκια Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επικαλούμενος πρόσφατα στοιχεία έρευνας της ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηδοδοσίου μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και είπε ότι το 97% των ερωτηθέντων αναδεικνύει την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας. Όπως εκτίμησε, χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο Αύγουστος να εξελιχθεί σε ένα μήνα με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά και στο ζήτημα του κόστους των καυσίμων.
1: Για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ και 14% μέτρια. Δηλαδή, αρθιστικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, να σας πω κύριε Μπαλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
9: Γιατί
1: αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί τα προϊόντα για να παραχθούν.
9: Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Δηλαδή οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
1: Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων όχι στην Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό, ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μετακινηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσα, γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη.
0: Τώρα, και όλα αυτά με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, πρόοδος διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, διαπιστώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι άμεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μόνο με το Ομάν για την προσωρινή διευθέτηση διαχείρισης των στενών. Πάμε στην αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το καυτό αυτό ζήτημα που αφορά τον πλανήτη ουσιαστικά. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στις τελευταίες δηλώσεις, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με το Ιράν, η οποία μπορεί να είναι άμεση ακόμη και σήμερα, είπε μέσα στις 48 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε σε διαφορετική περίπτωση με σκληρό χτύπημα το Ιράν. Είπε μάλιστα ότι γνώριζαν ότι αν δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις, τότε ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό ήθελαν τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν για μια προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών του Ορμούζ και λέει ότι το αν θα είναι μόνιμη αυτή, μόνιμο το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοσίευμα του Άξιο αναφέρει πάντως ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν προβλέπει τη διέλευση των πλοίων από το βόρειο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ιράν και την έξοδό τους νοτιότερα. Με κάποιας μορφής διόδια και η συμφωνία αυτή προβλέπεται να είναι για 60 ημέρες.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, Ελένα, προκαλεί εμφάνιση ενός ενόπλου σε χώρο λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια.
2: Ναι, η σύλληψη αυτού του ανθρώπου έγινε το Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά συνελήφθη στους χώρους γηπέδου Γκόλφου που πρόκειται να το επισκεφτεί σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καλιφόρνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος τέτοια θέματα ασφάλειας. Θυμόμαστε και την επίθεση εναντίον του στην προεκλογική του εκστρατεία πριν από τις προεδρικές εκλογές του 24, αλλά και τη σύλληψη άλλου άνδρα, ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί με όπλο κατά του Αμερικανού Προέδρου σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.
0: Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο με τον Ουκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων την νύχτα στο Κίεβο, με απολογισμό 17 νεκρούς. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι Ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Ρωσίας, όμως, από την άλλη πλευρά.
2: Ακριβώς. Πρόκειται για μια νέα σφοδρότατη επίθεση των Ρώσων κατά του Κιέβου με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 44 τραυματίες, όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές. Στόχος έγιναν αποθήκες αλλά και ένα 20-όροφο κτίριο. Μάλιστα, τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, ανέφερε ότι σε σχέση με πέρσι η προμήθεια της Ουκρανίας σε αντιοροπορικό υλικό, πυράβλους, είναι 3 φορές χαμηλότερη και ζήτησε και πάλι να υπάρξει η βοήθεια προς την Ουκρανία για την αντιοροπορική της άμυνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά της η Ουκρανία επιτέθηκε εκ νέου με ντρόουν στο έδαφος της Ρωσίας, αυτή τη φορά στην περιφέρεια Τούλα, νότια της Μόσχας, όπου και πάλι έγιναν στόχος αποθήκες της εταιρείας διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματίες, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
0: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί μας παίζει ο χρόνος, με τα όσα έγιναν στη Γερμανία, εκεί όπου οι αρχές ερευνούν περιστατικό με σύγκρουση εμπορικού αεροσκάφους με υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, Έλενα.
2: Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για 2 σοβαρά περιστατικά στο ίδιο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν, όπως επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, ενώ σε ένα άλλο περιστατικό υπήρξε και η πρόσκουση αεροσκάφους, εμπορικού αεροσκάφους, επίσης κατά τη διάρκεια της απογείωσής του με υπτάμενο αντικείμενο. Αυτό το αεροσκάφος υπέστη πολύ μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, οι έρευνες για την προέλευση αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ένα από αυτά τα ντρόουν έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ενώ για ορισμένες ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ κλειστός παραμένει ένας διάδρομος απογείωσης.
0: Πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μισκή. 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία.

0: χαρακτηριστικά όταν οι αστυνομικοί έχοντας καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο τις τελευταίες ημέρες. Τον κάλεσαν προκειμένου να του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αφαίρουν το λόγο, στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στην Σπάρτη. Εκεί, όταν έφτασε, τον ρώτησαν για τον 55χρονο πατέρα του, για τον οικειωμένο πατέρα του. Ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του διαβίει στην Αθήνα και μένει, τον φροντίζει μια οικιακή βοηθός. Όταν πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, τότε παρουσία δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου διατηρεί, ο οποίος βρίσκεται κλειστός τα τελευταία χρόνια, διατηρεί ο 55χρονος, αλλά τον χρησιμοποιούσε και ως κατοικία. Και εκεί, κάνοντας έρευνα στο υπόγειο, σε έναν επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα, καθώς εκεί βρέθηκε ισορρός του ηλικιωμένου άνδρα, ο γεννηθής το 1936 ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα εκεί ομολόγησε, όπως αντιλαμβάνεσαι Γρηγόρη, την πράξη του. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και ο ίδιος προέβησε αυτή την πράξη γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει παρανόμως.
1: Και δεν αναζήτησε κανείς τον άνθρωπο, ούτε η αδελφή του 55χρονου.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κάποιες ενέργειες αναζητώντας τον πατέρα της. Φαίνεται ότι είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης, παίζει ρόλο και η δική της κατάθεση. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, είχε άσχημες σχέσεις με τον αδερφό της. Μάλιστα, μας προξένησε αν ιδιαίτερη εντύπωση και τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει ο συγκεκριμένος. Πάντως, να σου πω ότι πέρασε έξω από τον ξενώνα, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα. Παρέμεινε για περίπου μία ώρα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. Έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή. Παίζει καθοριστικό ρόλο, πάντως, να πούμε, κλείνοντας με αυτό, η πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή, που θα καθορίσει τόσο τον ακριβή χρόνο του θανάτου, όσο και τα ακριβή αίτια, καθώς το κατηγορητήριο θα αλλάξει, αν δεν είναι φυσικά τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε ο κύριος Άγης Κοκορός, είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
2: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νομοδικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
3: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές, μπορείτε να...
2: Καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
3: Ναι.
2: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
3: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύκτη.
2: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
3: Ναι.
2: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
1: Απίστευτη πραγματική ιστορία, πραγματικά ιστορία. Φεύγουμε το Μιστρά και πάμε στη Σύρο τώρα και στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί, της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που τη σκότωσε προφυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία. Συνδεόμαστε με τη Σύρο και τη Λίνα Θεολογίτου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε προσωρινή κράτηση ήταν και τελικά εχθές ο κατηγορούμενος για το δικονική επίθεση στη Σύρο που κόστησε τη ζωή της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Συμβούλιο Επιμελητικών συνεδρίασε μετά τη διαφωνία που είχαν εισαγγελέας και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα και τελικά αποφάσισαν, όπως είπαμε, την προσωρινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Κύου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με κάποιους περιοριστικούς όρους. Να πούμε τώρα ότι τα νεότερα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Συμβούλιο φαίνεται να εξετάζει τελικά, να άκουσε τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικηγόροι της οικογένειας συστήματος υποστηρίζουν πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας και αυτό, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύεται και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι σε κατάσταση με κινήσεις και συμπεριφορά που δεν δείχνουν να είναι τραυματισμένη.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, Λίνα, για τα όσα έγιναν στο νησί της Μυκόνου, εκεί δίπλα από εσάς, εκεί όπου ένας τουρίστας έπεσε θύμα κλοπής με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, ας το πούμε έτσι.
4: Ναι, μια ιδιαίτερη υπόθεση στην Μύκονο εχθές, όταν 35χρονο

0: συμμεταπώ, οδηγός σε τρανσφερ. Οχήματος μετέφερε έναν αλλοδαπό 29χρονο κάτοικο Πολωνίας εναντί συμφωνημένου αντιτίμου στον προορισμό του. Ο οδηγός κράτησε ως εγγύηση μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο κάποια προσωπικά αντικείμενα του 29χρονου, τα οποία ωστόσο σε κάποιο λιγόλεπτη στάση του οχήματος όπου ο 29χρονος αποβεβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα αντικείμενα αυτά αξία συνολικής 75.000 περίπου ευρώ. Πρόκειται για μια τσάντα, επώνυμη τσάντα και ένα ακριβό ρολόι. Οι αστυνομικοί της Μεκόνου τον εντόπισαν στη συνέχεια, τον συνέλαβαν, καταστρέφηκαν τα αντικείμενα και στη συνέχεια τα επέστρεψαν στο δικαιούχο και ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μπαράζ αποχωρήσει από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος για τις αιχμές που άφησε η απαράκεντρα. Νέες αποχωρήσεις είχαμε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία αποχώρηση διαδέχεται την άλλη στο μόλις δύο μηνών κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μετά και την προημερών αποχώρηση του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αβερίνου. Χθες αποχώρησε και παρουσιάστρια της ιδρυτικής διακήρυξης στη Θεσσαλονίκη Κατερίνα Μουτσάτσου, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, η Μαρία Ιωαννίδου και συνδικαλιστής Τάκης Κοτσιόργος. Μάλιστα, ο κ. Κοτσιόργος, μέλος του αγροτικού τομέα, δήλωσε στην επιστολή παραίτησής του πως δεν αποχωρεί από το κόμμα για την Δημοκρατία, αλλά αποχωρεί για μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος. Μάλιστα, χθες, Γρηγόρη, στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος έγινε λόγος για απόπειρα σφετερισμού και διάσπαση άδειλων συμφερόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν την κυρία Καριστιανού από την ηγεσία του κόμματος, φωτογραφίζοντας το διαγραφέντα Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να αναρτά σκληρές αιχμές με στόχο την κυρία Καριστιανού αλλά και την κυρία Γρασία. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαν προηγηθεί προμηνώς και καταγγελίες του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για το ίδιο θέμα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Σήμερα, δεν μιλώντας στην ΕΡΤ News, σημειώσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα.
1: Και εξαπέλυση βεβαίως πειρά ανάμεσα.
2: Ναι, και για τις δύο Μαρίες του κόμματος.
1: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Ευγενία Λούση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
3: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο από πάση, ένα από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μιας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές αυλών μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
4: Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
3: Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, τι κουβεντιάζεται, να το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι και αν ήταν, ό,τι αν συζητούσαμε και τα όργανα τα οποία έγιναν, ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή από εμάς τους ίδιους. Και το οποίο τώρα αμφισβητείται κιόλας ότι θέλαμε να υπαρπάξουμε κάτι με αυτό.
4: Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών, αλλά ένα προσωποπαγές κόμμα,
3: Ομοιότου δεν νομίζω ότι έχει ξαναγεννηθεί στη χώρα.
1: Τώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θαδωρή Λιβάνου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα ΔΕΘ θα είναι έτοιμη το 2030. Ενώ ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας υλοποίηση του σχεδιασμού. Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030 και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των διάλογων που είχαν μπροστά στις κάμερες.
5: μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη με τα μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
6: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 τρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο Champions League, Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και βέβαια όλα θα κρυφθούν την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνα της Ολλανδίας, ενώ απόψε σκητάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. 9:30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ στο Στρόκα, κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Φαβόρι μεγάλο, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κερδίσει απόψε, και μάλιστα θα έλεγα με ένα καθαρό σκόρο στη ρεβάντς να είναι πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ, όπως είναι παίκτης Παναθηναϊκού και ο Λιβάη Γκαρσία, χθες τα ξημερώματα μετά τις 12 ανακοινώθηκε από τους πράσινους η μεταγραφή με δανεισμό του πρώην παίκτη της ΑΕ και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας. Ενώ ο Ολυμπιακός χθες το βραδάκι στο Καραϊσκάκης δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδική Αϊμέγγεν 0-0, και μάλιστα σε αρκετά σημεία του αγώνα η Ολλανδία ήταν καλύτερη. Οπότε το 0-0 μάλλον ικανοποιεί τον Ολυμπιακό βάσει εικόνας, αλλά όλα θα κρυθούν, όπως είπε, στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Θα δούμε αν θα πάρει την πρόκριση και την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροάτες, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την Ήρθ Κομωτινής, 981 και 91,2 για την Κομωτινή και για το υπόλοιπο δίκτυο της Ήρθ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 96,3 στην Καβάλα, 101,5 στις Σέρες, 103,5 στην Οριστιάδα, 101 FM στο Βόρειο Εύρο και φυσικά και από το Ερτέκο εκπέμπουμε κανονικά μέσω του διαδικτύου. Σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μπορείτε να ακούτε όχι μόνο εμάς, αλλά και οποιοδήποτε ραδιόφωνο περιφερειακό ή κεντρικό της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το Μπαρέρτι είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι, 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και ξεκινήσαμε έτσι τα κοκτέιλ με δυνατά κοκτέιλ, μεσημεριάτικα. Με Phil B, ένα από τα αγαπημένα μου τουλάχιστον τραγούδια του Ιρλανδού ροκ κιθαρίστα και τραγουδοποιού του Rory Gallagher. Ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο ένατο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Top Priority. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1979 μεν, αλλά έγινε γνωστό και διάσημο τη δεκαετία του 90 δε. Ο τίτλος και οι στίχοι εμπνέονται από τη ζωή του Kim Philby. Είναι ένας διαβόητος Βρετανός διπλός κατάσκοπος που αυτομόλυσε στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Ο Γκάλαχερ ήταν φαν αυτών των ιστοριών και τέτοιων μυθιστορημάτων κατασκοπίας, συνωμοσιών κλπ. Λοιπόν, αυτός ο διπλός κατάσκοπος αυτομόλυσε στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Και φυσικά εδώ ο Γκάλαχερ απέδωσε αριστοτεχνικά την κλειστοφοβική ατμόσφαιρα της παρανοϊκότητας, της προδοσίας, της απομόνωσης και όλων αυτών των συναισθημάτων που βίωνε ο κατάσκοπος. Μάλιστα για να πετύχει αυτόν τον ανατολίτικο και ξένο προς το δικό του ηχόχρωμα ήχο και κάτι που θα παρέπεμπε έτσι στη Μόσχα και στην Ανατολή γενικότερα, ο Γκάλαχερ χρησιμοποίησε στο κομμάτι ένα ηλεκτρικό σιτάρ, Coral Electric Sitar, έτσι το γράφει πάνω στο δίσκο, το οποίο το δανείστηκε από τον Pete Townshend, τον Who, και συνδυάζοντας το με το ηλεκτρικό blues rock στυλ του, σηματοδότησε κιόλας με το Top Priority, όλο το άλμπουμ, μια επιστροφή σε ένα πιο σκληρό κιθαριστικό hard rock ηχό για αυτόν τον Ιρλανδό μουσικό και ανέδειξε τη συνεργασία του με το συμπαγέστριο που αποτελούσαν ο ίδιος ο διαχρονικός μπασίστας του ο Τζέρι Μακαβόη και ο ντράμερ ο Τεντ Μακένα. Και παίζοντας έτσι το Phil B και ακούγοντας το καμιά 5-6 φορές πίσω στο γραφείο της παραγωγής, εκεί που σχεδιάζεται όλη η εκπομπή, βρήκα και άλλα πράγματα τα οποία είτε είναι επηρεασμένα από τον Γκάλαχερ είτε επηρέασαν τον Γκάλαχερ. Και αυτό εδώ το σχήμα που θα σας πω και αυτό το τραγούδι είμαι σίγουρος ότι έχει επηρεάσει τον Γκάλαχερ, και θα τους ακούσουμε σε μια διασκευή. Θα μας πούν το One More Heartache. Είναι μια διασκευή της κλασικής επιτυχίας του Marvin Gaye και του Miracles, την οποία την είπε έτσι με χαρακτηριστική παθιασμένη φυσαρμόνικα και χαρακτηριστικά παθιασμένα φωνητικά ένας εξαιρετικός Αμερικανός μουσικός, ο Paul Butterfield. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον τρίτο δίσκο του συγκροτήματος του Butterfield με τίτλο The Resurrection of Big Boy Crash Hole. Κυκλοφόρησε το 1967 αυτό το άλμπουμ και σηματοδότησε μια κομβική καμπή στην καριέρα της μπάντας. Ο τίτλος του άλμπουμ κάνει αναφορά στο ψευδώνυμο που υιοθέτησε ο κιθαρίστας Elvin Bishop, ενώ η ηχογράφηση αποτυπώνει την αλλαγή πλεύσης του όλης της μπάντας που λεγόταν Paul Butterfield Blues Band, από το αμυγός ηλεκτρικό Chicago Blues προς ένα πιο πλούσιο soul και rhythm and blues ήχο. Και αυτή η ηχητική διεύρυνση επιτεύχθηκε με την προσθήκη ενός ολοκληρωμένου τμήματος πνευστών, στο οποίο μάλιστα συμμετείχε και ο νεαρός τότε σαξοφωνίστας ο Dave Sanborn. Και προσέδωσε στο group όλο αυτό το θέμα με τα πνευστά, μια νέα εκρηκτική ενέργεια που συνδυάζει την αυθεντική blues ρίζα με τη soul της Motown, από την οποία βγήκε το κομμάτι και φυσικά και ο Marvin Gaye.
Λοιπόν, όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Ert και εδώ στην Ert Κομωτινής και στο δίκτυο της Ert σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι για πολλά καλά, δυνατά rock μουσικά κοκτέιλς σήμερα μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το Blue Mist και είναι ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και χαρακτηριστικά κομμάτια των Mama's Pride. Η Mama's Pride είναι ένα αμερικάνικο συγκρότημα από το Νότο και μάλιστα έχουν έτσι ένα σύμπλεγμα country και rock. Δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 70 στο Saint Louis, στο Μιζούρι, από τα αδέρφια Pat και Danny Liston και φυσικά ο Max Baker ήταν και αυτός ένας από τους βασικούς συντελεστές. Το τραγούδι περιλαμβάνεται το Blue Mist, τα ακούσαμε, στον ομώνυμο ντεμπούτο δίσκο τους, ομώνυμος προς το όνομά τους, στο όνομα του συγκροτήματος, Mama's Pride δηλαδή, κυκλοφόρησε το 1975 και είχαν στην παραγωγή το σπουδαίο Arif Mardin, που ήταν ο παραγωγός των Allman Brothers. Με τον Blue Mist η μπάντα αποτυπώνει ένα εξαιρετικά μελωδικό laid-back νότιο ήχο. Συνδυάζουν δίπλες κιθάρες, ταξιδιάρικα φωνητικά και δεύτερες φωνές και πλούσιες αρμονίες. Και έτσι σου έρχονται στο νου συγκροτήματα όπως η Marshall Tucker Band, η Lynyrd Skynyrd, η Outlaws και φυσικά ο Rory Gallagher. Στα ακουστικά του βέβαια παίξηματα. Για τη συνέχεια έχουμε το Life on the Line, ένα δυναμικό ηλεκτρισμένο blues κομμάτι από έναν Ολλανδό κιθαρίστα, ο οποίος ο Julian Sass είναι για αυτόν, αυτός για τον οποίο γίνεται ο λόγος. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ του Life on the Line, είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ 2002. Ο Sass είναι ένας από τους πιο σεβαστούς δεξιοτέχνες της κιθάρας στην ευρωπαϊκή blues σκηνή και έχει επηρεαστεί βαθιά και το έχει δηλώσει και ο ίδιος δηλαδή από θρύλους όπως ο Rory Gallagher, ο Jimi Hendrix, ο Stevie Ray Vaughan και αυτό το πράγμα θα το ακούσετε να αποτυπώνεται καθαρά στα εκρηκτικά του solo, στο επιθετικό του slide παίξιμο και στη βραχνή παθιασμένη ερμηνεία του. Το Life on the Line αλλά και ολόκληρος ο δίσκος εμπυκνώνουν την ουσία του Hard Driving Power Trio ήχου που είναι γεμάτος από ακατέργαστη ενέργεια, δυνατά κιθαριστικά σόλα και στίχους που πραγματεύονται τις δυσκολίες, το ρίσκο και την αφοσίωση στη ζωή ενός περιοδεύοντος μουσικού που παίζει τα πάντα και πάντα στα όρια. Έτσι είναι το Life on the Line. Εσείς τώρα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με τον Μπαρέρτ και με την ΕΡΤ Κομωτινής και με το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μπορείτε να το κάνετε αφόβα και ανέξοδα από το λογαριασμό σας στο Messenger και το λογαριασμό της ΕΡΤ Κομωτινής φυσικά στο Messenger. ΕΡΤ Κομωτινής, έτσι αναζητήστε μας. Το ΕΡΤ βέβαια με κεφαλαία γράμματα όπως και το πρώτο κάπα από το Κομωτινή. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Εντάξει, τι να πει κανείς για αυτό το συγκρότημα. Είναι αυτοί που συνέβαλαν από τη δεκαετία του 60, έτσι, σε αυτό που λέγανε British Invasion. Βέβαια, εδώ αυτό το τραγούδι, το Lover of the Bayou, αυτή η σκοτεινή ηλεκτρισμένη διασκευή ενός κλασικού τραγουδιού, των Birds, εγώ αυτούς άκουγα από τη δεκαετία του 60. Αυτό το τραγούδι το έγραψαν ο Roger McQueen και ο Jack Levy από τους Birds. Τη διασκεύασε λοιπόν ένα αμερικάνικο νότιο ροκ συγκρότημα, η Mad Tracks, η Mad Kratz. Ήταν η αρχική μπάντα και αυτή τη σύνθεση ακούσατε, που σχημάτισε ο Tom Petty στο Greensville της Φλόριντα στις αρχές του δεκαετία του 70, μαζί με τον Mike Campbell, τον Ben Montek, τον Tom Lydon και τον Randall Marsh. Αυτή ήταν η Mad Kratz. Το κομμάτι αυτό, αγαπημένο, περιλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους, το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 2008. Μέχρι τότε, δηλαδή στην πρώιμη καριέρα τους, βγάζαν μόνο single. Οπότε μετά από 33 χρόνια περίπου αποχής, ενώθηκαν για να καταγράψουν επιτέλους το υλικό που δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ στα νιάτα τους και δεν το είχαν κυκλοφορήσει συγκεντρωμένο. Ο Tom Petty στα βασικά φωνητικά και τον μπάσο και τις χαρακτηριστικές αιχμηρές κιθάρες των Campbell και των Lydon. Η εκτέλεση αυτή αποδίδει με ακατέργαστη ενέργεια και νομίζω swamp rock αισθητική την ιστορία ενός μυστηριώδους περιφερειακού χαρακτήρα που ζει στους βάλτους της Λουιζιάννα για να γλιτώσει τη φρίκη του Αμερικανικού εμφυλίου πολέμου. Πάνω λοιπόν σε αυτούς τους στίχους και αυτή την ιστορία επένδυσαν ο Tom Petty και η παρέα του και έγραψε αυτό το κατ' εμέ αριστούργημα, το Lover of the Bayou. Τώρα θα πάμε πάλι σε μια διασκευή, κιθαριστική διασκευή στο κλασικό αριστούργημα του Fleetwood Mac και μια σύνθεση του Peter Green, το Oh Well. Εμείς θα σας τη δώσουμε σε μια διασκευή από ένα αμερικάνικο hard rock συγκρότημα, τους Rockets, από το Detroit, το οποίο σχηματίστηκε από τα πρώην μέλη ενός σχήματος που λέγονταν Mitch Ryder and the Detroit Wheels, τον κιθαρίστα Jim McCarty, τον drummer τον Johnny B. Bandajack. Και το κομμάτι περιλαμβάνεται στον ομώνυμο δίσκο τους, ως προς το όνομά τους ομώνυμος, Rockets δηλαδή, που κυκλοφόρησε το 1979 και συμπυκνώνει απόλυτα τον ακατέργαστο και αμετανόητο Detroit ήχο της εποχής, που ήταν και της μόδας δηλαδή, με τις καταιγιστικές κιθάρες του McCarthy, τα στιβαρά ρυθμικά μέρη και τα δυναμικά φωνητικά του David Gilbert. Η μπάντα κατάφερε να δώσει μια φρέσκα επιθετική και γεμάτη ενέργεια πνοή σε αυτό το καταπληκτικό κομμάτι του Fleetwood Mac, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα κομμάτια του ρεπερτορίου τους.

Αυτό ήταν το Am I Grooving You, μια εκρηκτική, γεμάτη funk και rhythm and blues ρυθμό διασκευή του τραγουδίου του Bert Burns και Jerry Ragavoy, που έγινε γνωστό από τον Fred Scott και τους Them, την οποία εδώ πέρα την ακούσαμε από τον Βρετανό κιθαρίστα Ronnie Wood, και μάλιστα όταν είχε κάνει το debut το προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο I've Got My Own Album To Do. Εντάξει, ο Ronnie Wood είναι από τους αγαπημένους μου Stones, μάλλον ο αγαπημένος. Λοιπόν, έκανε το προσωπικό debut το άλμπουμ του με τίτλο I've Got My Own Album To Do, κυκλοφόρησε το 1974. Το κομμάτι, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, αντικατοπτρίζει την ακατέργαστη πάρτι ατμόσφαιρα των ηχογραφήσεων στο σπίτι του Ronnie Wood, στο Wee Cottage, έχοντας δίπλα του μια εκλεκτή παρέα σπουδαίων μουσικών. Δηλαδή ο Keith Richards από τους Rolling Stones, εντάξει, λογικό, στις κιθάρες και τα συνοδευτικά φωνητικά, στα φωνητικά του Mick Jagger και στην κιθάρα, το Mick Taylor, το Rod Stewart, που είχαν μαζί και τους Faces, το Willie Wicks στον μπάσο, και με αυτό το σκοτεινό ρυθμικό κιθαριστικό στυλ και τα βραχνά φωνητικά του Wood, αλλά και το ασυναγόνιστο groove της μπάντας, το τραγούδι αποτύπωσε στην εντέλεια την ατόφια ανέμελη rock and roll χημεία αυτού του μείγματος των Faces και των Rolling Stones, λίγο πριν ο Wood γίνει και επίσημα μέλος των Rolling Stones. Τώρα, το Junior's Wailing, και μάλιστα εμείς θα το ακούσουμε στην έκδοση του 21ου αιώνα, 21st Century Version, είναι η σύγχρονη επανεγγραφημένη εκδοχή του εμβληματικού blues κομματιού που συνέδεσαν αρχικά ο κιθαρίστας Martin Pugh και ο τραγουδιστής Kieran White για το debut album των Streamhammer το 1969. Η νέα αυτή εκτέλεση περιλαμβάνεται στο δίσκο επιστροφής του βρετανικού συγκροτήματος με τίτλο Wailing Again, που βγήκε το 2022, ο οποίος σηματοδότησε την αναβίωση της μπάντας δεκαετίες μετά την αρχή της διαδρομή, με τον ιδρυτή του Martin Pugh να ηγείται μιας ανανεωμένης σύνθεσης στην οποία συμμετέχουν ο σπουδαίος μπασίστας ο Peter Sears, γνωστός από τους Jefferson Starship, και ο τραγουδιστής ο Phil Colombato, με το πασίγνωστο εκρηκτικό κιθαριστικό του στυλ, το οποίο έγινε ακόμα πιο διάσημα όταν το διασκεύασαν οι Status Quo. Αυτή η εκδοχή διατηρεί τον ακατέργαστο ηλεκτρικό δυναμισμό και τη βαριά blues αισθητική του πρωτοτύπου, προσφέροντας μια πιο όρημη, στιβαρή και σύγχρονη παραγωγικά προσέγγιση σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια αυτού του βρετανικού γκρουπ. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΕΡΤ στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM και από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2, αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ, από όποια γωνιά του πλανήτη και βρίσκεστε, μέσω του ίντερνετ. Μας ακούτε όχι μόνο εμάς, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Αυτό ήταν το Morning Star, φυσικά ο Philip Size. Ήταν πραγματικά αυτός ο κιθαρίστας από την Ουαλία και τον Καναδά, δεξιοτέχνης, και πραγματικά σου παίρνει τα μυαλά με την κιθάρα του. Τσακίζει κόκαλα που λέμε. Και το Morning Star περιλαμβάνεται στον τέταρτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο Stream Roller. Κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος το 2012 σε παραγωγή του σπουδαίου παραγωγού Dave Cobb. Έχει σαρώσει τα βραβεία Grammy. Ο Size όμως, ο οποίος έγινε ευρύτερος γνωστός από τη συνεργασία του με τον θρυλικό Jeff Healey αλλά και ως κιθαρίστας της Melissa Etheridge, ξεχωρίζει για το επιθετικό στυλ αυτό που, με το οποίο παίζει κιθάρα και τη βαθιά επιρροή του από ιερά τέρατα όπως ο Jimi Hendrix, ο Stevie Ray Vaughan, ο Rory Gallagher που σας είπα και ο Freddie King. Εδώ στο Morning Star συνδυάζει την ακατέργαστη ηλεκτρική δύναμη με πολύ δυνατά κιθαριστικά σόλο, φλεγόμενα θα έλεγα, και αποδίδει αυτό το κατηγιστικό μοντέρνο blues rock ήχο που χαρακτηρίζει ολόκληρο το άλμπουμ και αναδεικνύει την τεχνική και την συναισθηματική του ένταση. Όπως έχετε καταλάβει από το σηματάκι, πάμε για τελευταίο κομμάτι. Keep It Out Of Sight, ένα κομβικό κατηγιστικό κομμάτι ενός βρετανικού συγκροτήματος του Dr. Phil Good, το οποίο συνέθεσε ο εμβληματικός κιθαρίστας Wilco Johnson και περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Down By The Jetty που είχε βγει το 1975. Με αυτό το κομμάτι θα σας χαιρετήσουμε και θα ευχηθούμε καλό απόγευμα και ακούμε ένα καλύτερο βράδυ. Εσείς βέβαια το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γιατί αμέσως μετά το Keep It Out Of Sight θα σας πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάσταση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες πληγήσεις ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές και να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης των πληγέντων. Στο Πόρτο Γερμανών βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμανών έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κόμμα που εισήγαγε την πράσινη απάτη και την ώρα που έκοβε μισθούς και συντάξεις ως κυβέρνηση μοίραζε δισεκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, πήγε στον τόπο του εγκλήματος να μιλήσει για αλλαγή δόγματος, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε μισή ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Sea Interconnector και Nexas για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DGL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο Ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Σπάρτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε υποκράτης στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία του. Έσβησε φωτιά στο Κοροπή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έδρος καιρός, αύριο βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Χαίρετε φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για την κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη.

Δηλαδή, τισέρτ σερών, τισέρτ καβάλα κομμωτινή, αλλά και τισέρτ οριστιάδε, που συνενώνονται και αυτήν τη δεύτερη απογευματινή ώρα για να ταξιδέψουμε μουσικά. Με το Γιάννη Σκερλίδη αυτή την ώρα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 5, ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Σε αυτή τη μεγάλη βόλτα που κάνουμε κάθε απόγευμα μέσα από τις συχνότητες και τη συντροφιά όλων εσάς, αν αναζητείτε τις συχνότητες μας, τότε θα μας βρείτε στο νομό Σερών στους 101,5, στο νομό Καβάλας και Δράμας στους 96,3, για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2, για τον Εύρο στους 101 στο βόρειο κομμάτι του, τους 103 και 5 στο νότιο. rteco.gr, όπου και αν είστε φυσικά, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά με όποια ψηφιακή χρησιμοποιείτε συσκευή. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 25-52-022-751-52 και προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες για να ανταμώσουμε στο Facebook. Χωρίς συνέντευξη και σήμερα, αύριο δεν θα είμαστε μαζί για μία μέρα μόνο, Παρασκευή που θα επιστρέψω, θα είναι μαζί μας μια εξαίρετη διακεκριμένη σοπράνο και σολίστ πιάνου και λογοτέχνης η ίδια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου της UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστήμων Ελλάδος, η κυρία Μπάνια Βλαχογιάννη. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε τραγούδια από διαφορετικές εποχές που και διαφορετικές γενιές δημιουργών, μπορώ να πω, αλλά και ερμηνευτών. Τραγούδια που χωρίς να το καταλαβαίνουμε σε πολλές των περιπτώσεων, έτσι από την πρώτη αν θέλετε ακρόαση, μιλούν τελικά για εμάς. Μιλούν για... έχουν μέσα τους τη μνήμη, τον έρωτα, την απουσία, την επιστροφή, γιατί μερικές φορές όταν όλα τελειώνουν όπως και να το κάνουμε, ένα τραγούδι πάντα μπαίνει στις καλές και στις δύσκολες στιγμές και μέσα από αυτό όλα εξακολουθούν να μας θυμίζουν και κάτι. Και το πρώτο κομμάτι που επίλεξα για να ακούσουμε σήμερα κυκλοφόρησε το 1979 στα τραγούδια της Χαρούλας. Μάνος Λοΐζος, Μανώλης Ρασούλης. Και είναι συγκλονιστικό το τραγούδι αυτό, γιατί δεν μιλάει για τη μνήμη με μεγάλες λέξεις, με απλά πράγματα μιλάει, εκείνα δηλαδή που μένουν γύρω μας και ξαφνικά αποκτούν τη μορφή του ανθρώπου που λείπει.

Ακολουθεί ένα τραγούδι που κουβαλά μέσα του μια ολόκληρη ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου, σε στίχους Κυριάκου Ντούμου και πρώτη ερμηνεία, όπως εδώ θα ακούσουμε, από την Ισιδώρα Σιδέρη. Αυτό το τραγούδι συνδέεται, φίλες και φίλοι, με τους περίφημους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, εκεί όπου η Ισιδώρα Σιδέρη το παρουσίασε υπό την μουσική διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Και ο στίχος είναι πραγματικά ένας ολόκληρος αποχαιρετισμός. Δεν είναι απλώς φεύγω, είναι θα χαθώ.

Από την απουσία σε ένα τραγούδι που εμπεριέχει εν μέρη την Αθήνα, την πρωτεύουσα της χώρας, σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου, σε στίχους Μαριανίνας Κριεζή, πρώτη ερμηνεία από την Αρλέτα, 85 ήταν όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Τσάι Γιασεμιού. Ένα τραγούδι ωστόσο που μιλάει για την απόσταση, για έναν άνθρωπο που μπορεί να φύγει ακόμη και για τον γύρο του κόσμου, αλλά παραμένει μέσα σου. Και η Αθήνα έρχεται λοιπόν σε εκείνο το σημείο και γίνεται ένα μεγάλο καράβι. Τα φώτα ανάβουν τη νύχτα, μεταμορφώνεται η πόλη, μοιάζει να ταξιδεύει μαζί με εκείνον που λείπει. Και αυτό, φίλες και φίλοι, νομίζω είναι και ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό και χάρισμα της Αρλέτας, που δεν χρειαζόταν να υψώσει τη φωνή της. Είχε αυτό το χάρισμα να τραγουδάει σχεδόν ψιθυριστά, αλλά να κάνει μια ολόκληρη πόλη, η πόλη μας, η πρωτεύουσά μας ή οποιοδήποτε χωριό μας, να μοιάζει μια προσωπική ανάμνηση.

Συνεχίζουμε την πορεία μας και πάμε τώρα σε μια άλλη καταγραφή, θα μπορούσε να πει κανείς. Δισκογραφική έτσι και αλλιώς είναι η καταγραφή. Αναρωτιέται το πόσο κοντά μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος να βρίσκεται σε έναν άλλον. Μπορεί να θέλει την ενισχυά του, η ανάσα του, η τελευταία γουλιά του ποτού που λένε και οι στίχοι, ακόμη καλύτερα το εισιτήριο στη τσέπη σου. Το θυμάστε? Ένα υπέροχο τραγούδι που γράφτηκε κάπου στο 1995, κυκλοφορεί εκείνη σχεδόν τη χρονιά. Η μουσική του Θαλασσίνου, του Παντελή, ο ίδιος το ερμηνεύει. Η στίχη του υπέροχου ποιητή και στιχουργού, του Ηλία Κατσούλη. Και ελάτε να το θυμηθούμε. Ήταν από την εποχή που είχαν ολοκληρωθεί και οι παραστάσεις, συναυλίες και η συνεργασία του Παντελή Θαλασσινού με τον Γιάννη Ιωάννου στους Λαθραπιβάτες.

Ένα στήρο στην τσέπη και μια πραγματικά ολόκληρη ιστορία αγάπης σε αυτό εδώ το τραγούδι, ενώ στο επόμενο, που θα είναι και αυτό που θα μας οδηγήσει προς τα διαφημιστικά μηνύματα, ο έρωτας δεν περιγράφεται, απλώς το συνέστημα είναι ένας ολόκληρος κόσμος που ανθίζει, με λόγια της Ελένης Φωτάκη, μουσική του Μίνο Αμάτσα και μια εξαίρετη Ελεονόρα Ζουγανέλη να τραγουδάει «Μ' αγαπούσες και άνθιζες».

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Άρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
12: Επιστροφή και προς την μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Τι είναι σήμερα, Πέμπτη ή Τετάρτη? Έχω χάσει και τις μέρες, παιδιά. Τετάρτη είναι. Οπότε ταξιδεύουμε μέχρι και τις 5. Γιάννης Χερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και από το 1979 πάμε σε ένα τραγούδι τώρα του σήμερα. Δήμητρα Γαλάνη, η οποία συναντάει κατά καιρούς μια σειρά από εξαίρετους καλλιτέχνες και τους φροντίζει και τους περιποιείται και τους φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει ο καθένας. Γιάννης Μαθές εδώ. Βέβαια μια συνεργασία που κρατάει χρόνια, αυτή τη φορά σε μουσική του Γιάννη Μαθέ, ο οποίος την τραγούδα μαζί της, σε στίχους του Μάνου Σαγκρή και ένα τραγούδι για την αντίφαση του έρωτα.
13: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο, σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες, στο μετρό δυο επιβάτες.

Εντάξει, να, μια σύγχρονη ερωτική ιστορία τραγουδισμένη από μια φωνή, φίλες και φίλοι, που έχει σημαδέψει το ελληνικό τραγούδι, και ένα νεότερο δημιουργό, ηθοποιός ο ίδιος αλλά και ερμηνευτής και δημιουργός τραγουδιών, που καταθέτουν τη δική τους πλευρά η μία και ο άλλος. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Μαθές. Και τώρα το επόμενο ανήκει στην δημιουργική συνεργασία του σπουδαίου διδήμου, του Ευαγγελάτου και του Καραμουρατίδη, και βεβαίως γίνεται τρίδημο όταν προστίθεται η Νατάσα Μποφίλιου. Εδώ στο τραγούδι που θα ακούσετε υπάρχει μια σημαντική ερμηνευτική παρατήρηση. Δεν πρόκειται απλά για ένα ερωτικό τραγούδι. Ο πυρήνας του είναι η απώλεια και η συναισθηματική ενηλικίωση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, φίλες και φίλοι, από μικρή μαθαίνουμε να χάνουμε. Μαθαίνουμε ότι τίποτα δεν μας ανήκει για πάντα. Οι άνθρωποι φεύγουν, τα χρόνια περνούν, οι σχέσεις αλλάζουν και κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνουμε και η καρδιά πονάει. Όταν ψηλώνει, όταν μεγαλώνει.

0: ίσως αυτό τελικά να είναι και το τίμημα της ενηλικίωσης, δηλαδή να μεγαλώνει η καρδιά μαζί μας, αλλά και να πονάει παράλληλα.
1: Να το θυμάσαι, μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντοτε ψηλώνει.
0: Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έρχεται από την προσωπική δισκογραφία και δημιουργία του ίδιου του Σπύρου Γραμμένου, από το δίσκο σας. Θυμάστε, κουβεντιάζαμε μέσα από τις συχνότητές μας με το Σπύρο Γραμμένο και για εκείνο το δίσκο. Μία συλλογή που συνόδευε το βιβλίο του «Οι ιστορίες του Χόρχε», που πραγματοποιήθηκε μέσω φίλων, γνωστών και όχι μόνο συνδρομητών. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που στην ουσία τι λέει: μερικές φορές δεν ζητάς τίποτα μεγάλο, δεν ζητάς υποσχέσεις, δεν ζητάς όρκους, ζητάς μόνο έναν άνθρωπο και αυτός να είναι εκεί.
2: Θέλω απλά να είσαι εδώ.

να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

να είσαι εδώ και ασκουρνιάζει στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ και ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ και ας μην μπορείς να μου κρυφθείς όταν εγώ θα σε στήσω.

Γιατί όταν λείπεις έχω μούτρα όλη μέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πως δουλεύει η εσπρεσιέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτιάχνει.

Στο επόμενο, ο Παντελής Κεραμαριός που έγραψε στίχους και μουσική λέει ότι κάθε άνθρωπος κουβαλάει μέσα του μια θάλασσα. Κουβαλάει μια θάλασσα από μνήμες, από έρωτες, από ανθρώπους που πέρασαν και άφησαν σημάδι και συνεργάζεται με το Σάκη Ρουβά προκειμένου ο τελευταίος να ερμηνεύσει «Η μέσα μου θάλασσα».

Θα κλείσω με ένα τραγούδι που θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι ολόκληρη η φιλοσοφία του ραδιοφώνου, καθώς ο τίτλος του είναι «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Αντώνης Βαρδής, μουσική, Ιφηγένεια Γιαννοπούλου στους στίχους, από το 1990 και από το εξαίρετο άλμπουμ «Λευκή Ισοπαλία». Γιατί ένας άνθρωπος, έχει πει ο μέσω των στίχων του Αντώνης Βαρδής και της μουσικής του, εδώ της Ιφηγένειας βεβαίως, κάθεται, λέει, ο άνθρωπος σε μια κιθάρα και ψάχνει τραγούδια για έναν άνθρωπο που του λείπει. Και τι μπορεί να κάνει όταν δεν μπορεί να τον έχει κοντά του? Να του στείλει τραγούδια, να του στείλει λέξεις, να του στείλει μουσική, γιατί κάπως έτσι. Έτσι, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι μπορεί να πει σ' αγαπώ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Και κάπως έτσι η μουσική γίνεται μια τεράστια αγκαλιά που μας ταξιδεύει, ακόμα και αν οι άνθρωποι βρίσκονται μακριά. Αυτό είναι ίσως και το πιο όμορφο δώρο του τραγουδιού. Να μας βοηθάει να θυμόμαστε. Γιάννης Κερυλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους. Την Παρασκευή θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διεπιρουϊκή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς το χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία της και τη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε την ανάγκη της γρήγορης υλοποίησης του σχεδιασμού. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos ή πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Sea Interconnector και Nexans για την ενέναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φαντάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν σήμερα στο Covent Garden, μια δημοφιλή στους τουρίστες περιοχή στο κέντρο του Λονδίνου, και η αστυνομία έχει συλλάβει μια γυναίκα ως βασική ύποπτη. Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώσεις επιτόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινό νοσοκομείο. Η κατάστασή τους δεν έχει διευκρινιστεί. Οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η γυναίκα που συνελήφθη είναι ηλικίας 47 ετών και θεωρείται ύποπτη για επίθεση και κατοχή επιθετικού όπλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσω κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποσυφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ σήμερα έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά, έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στη Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τους ανατολικά βορειοανατολικούς 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά ως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, ενώ θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, αλλά στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

devil.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην κρέτηση Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς τη με το Ευρωπαϊκό Ελεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές, μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διευρυγική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέχ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Τέλειο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της ανάπλασης της ΔΕΘ, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία της ανάπλασης και της δημιουργίας ενός πολύ μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε την ανάγκη της γρήγορης υλοποίησης του σχεδιασμού. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για κατοχή όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Έντελ, κοντά στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξοδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσω κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Από την άλλη, η ανθρωπιστική κρίση στη Θέουτα εντείνεται, με τις Ισπανικές αρχές να προειδοποιούν ότι οι δομές φιλοξενίας ανήλικων μεταναστών έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Ο επικεφαλής του Ισπανικού Θύλακα χαρακτηρίζει την κατάσταση αφόρητη και ζητά άμεση στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προστατευτούν τα παιδιά και να αποσυμφορηθούν οι εγκαταστάσεις. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στη Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, ενώ θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όμως θα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε ότι τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο Πόρτο Γερμανία.

0: 40 μέχρι 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. Το κράτος πρέπει να στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, δήλωσε από τον Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, πρόσθεσε. Ο κύριος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Αττική, επισκέφθηκε και το Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων, που φιλοξενεί έκτακτο σταθμό υποδοχής και φροντίδας πυρόπληκτων ζώων, προκειμένου να συγχαρεί τους εθελοντές. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχο στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές, μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις επαφές με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη, εξακολουθεί να διαψεύδει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απευθείας με συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ομάν και αφορούν τη διευθέτηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για κατοχή όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Έντελ, κοντά στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Όμορφο στην όψη κορίτσι, όμορφο και στην ψυχή. Βιαστικά κάποιος θα την χαρακτήριζε και τυχερή, με δεδομένο το ότι η οικογένεια δεν μπήκε φραγμό στα όνειρά της. Αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο πατέρας της με το γάμο της, τον οποίον κατά κάποιο τρόπο επέβαλε, έβαλε το πιο σημαντικό εμπόδιο στη ζωή της. Κάποιος θα απαντούσε, κανείς δεν μπορεί να σου επιβάλλει κάτι εάν δεν του το επιτρέψεις. Και το σέβομαι απόλυτα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και κυρίως είναι ωραίο να κοιτάμε πίσω χωρίς αν. Η ιστορία δεν γράφεται με τα αν. Η ιστορία αποτελείται από τέλη που δεν αλλάζουν πλέον και η όποια μελέτη γίνεται πάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα. Και να είστε σίγουροι και σίγουρες πως τα δεδομένα στη ζωή και το έργο της Μυρτιώτισσας είναι υπέροχα. Έτσι και αλλιώς, φίλες και φίλοι, κάθε προσπάθεια ύμνησης του έρωτα είναι έργο υπέροχο. Αλλά υπάρχουν και τα δίπολα, διότι όπου έρος και θάνατος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα, συντροφιά, στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Χρήστο Σιδερίδη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας, όπως πάντα κάνουμε, στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής, σε όλες τις φίλες αλλά και τους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας του Earth Echo. Και βέβαια να σας πούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Γιάννης Πανός κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, θα μελοποιήσει Μυρτιώτισσα και συγκεκριμένα ακούσαμε το ποίημα της «Έρωτας Τάχα», το οποίο ερμήνευσε η Πόπη Αστεριάδη. Εύκολη υπόθεση δεν υπήρξε ποτέ η μελοποίηση ποιημάτων, φίλες και φίλοι, να πέσει σωστά ο μουσικός φθόγκος πάνω στο φωνητικό φθόγκο, αλλά και πάνω απ' όλα να προσπαθήσει ο μουσικός να αντιληφθεί στο βαθμό που ήταν δυνατό αυτό, και εδώ βέβαια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυθαιρεσία, αυτό το οποίο ουσιαστικά ήθελε να εξωτερικεύσει ο ποιητής προς τον αναγνώστη. Το πέρασμα από τον στίχο στην μουσική είναι μια φοβερή διεργασία η οποία θέλει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και έναν ιδιαίτερο σεβασμό, αν θέλετε, στο πρώτο έργο. Η Μυρτιώτισσα, κατά κόσμο Θεόνη Δρακοπούλου, γεννήθηκε το 1885 στο προάστιο της Κωνσταντινούπολης Μπεμπέκη. Ο πατέρας της, ο Αριστομένης Δρακόπουλος, ήταν γιος της Θεόνης Καλαμογδάρτη, που με τη σειρά της προερχόταν από μια οικογένεια εύπορη με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στα νεοελληνικά γράμματα. Ως υπάλληλος της πρεσβείας της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ο πατέρας της Θεόνης έδωσε από την αρχή πολύ μεγάλη σημασία στην καλλιτεχνική εκπαίδευση της κόρης του, και έτσι η μικρή Θεόνη κατάφερε να ζήσει σε ένα περιβάλλον το οποίο ενθάρρυνε την καλλιτεχνική δραστηριότητα, και μάλιστα όχι στη λογική τέχνη για την τέχνη, αλλά ως καταλυτικό παράγοντα ανάτασης του ανθρώπου. Η οικογένεια θα μετακομίσει στην τουρκοκρατούμενη τότε Κρήτη το 1891. 6 χρόνων ήταν τότε η Θεόνη. Καθώς βλέπετε, ο πατέρας της διορίστηκε γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μεγαλόνησο. Και μετά από 2 χρόνια θα εγκατασταθούν όλοι μαζί οριστικά στην Αθήνα. Εκεί όπου η Θεόνη φίτησε στη σπουδαία δραματική σχολή Χιλ, ενώ παρακολούθησε μαθήματα και στη Βασιλική Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου. Δεν θα αργήσει να ανέβει στη σκηνή. Ως ηθοποιός εμφανίστηκε μεταξύ άλλων στη νέα σκηνή του Κωνσταντίνου Χριστομάνου, στο Δημοτικό και το Εθνικό Θέατρο, αλλά και σε ερασιτεχνικές παραστάσεις αρχαίου δράματος. Όμορφη κοπέλα, ατίθαση, με πνευματικές αναζητήσεις, θα συνδεθεί με τον ποιητή Πέτρο Ζητουνιάτη και αργότερα θα αγωητευτεί από τον Γρηγόρη Ξενόπουλο. Η νεαρή Μυρτιώτισσα θα γράψει τότε έξοχα ποίηματα και θρυλικές ερωτικές επιστολές, αποσπάσματα των οποίων ο Ξενόπουλος θα συμπεριλάβει αργότερα στο έργο του «Μυστικοί Αραβώνες».
Η Μερτιώτισσα συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Κωστή Παλαμά και με την Μαρία Πολυδούρη, η οποία μάλιστα Πολυδούρη λίγο πριν πεθάνει θα της εμπιστευθεί τις επιστολές του Καριωτάκη. Όπως τονίζει σε ένα ιδιαίτερο άρθρο της αφιέρωμα η εκπαιδευτικός και ποιήτρια Ανδρομάχη Χουρδάκη, και είναι σημαντικό αυτό, οι Έλληνες ποιητές του Μεσοπολέμου έχουν μια άβρα των ανθρώπων παλαιάς σκοπής, κάνουν γνήσιες υπερβάσεις, δημιουργούν στέρεες φιλίες και ερωτεύονται γερά. Οι Ελληνίδες ποιήτρες της εποχής εκείνης επιλέγουν με τον δικό τους τρόπο την αυτοπραγμάτωση, χειραφετούνται επί της ουσίας και με σκληρό τίμημα, κι όμως παρά το αξιοσημείο του έργου τους ούτε καν αναφέρονται στα χρόνια εκείνα αλλά και αργότερα σε κάποιες παλαιότερες έγκριτες ανθολογίες ή ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ξεκινήσαμε με Πόπη Αστεριάδη στο μελοποιημένο από τον Γιάννη Σπανό «Έρωτας Τάχα». Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με τον Ηλία Αριώτη, ο οποίος μελοποιεί και αποδίδει το ποίημα της Μερτιώτισσας με τίτλο «Ένα καράβι πέρασε».

Και κάπου εκεί έρχεται ο γάμος της Μυρτιώτισσας με τον Σπύρο Παπά, ο οποίος ήταν μακρινός της εξάδελφος και εργαζόταν ως διπλωματικός υπάλληλος στο Παρίσι. Η γαλλική πρωτεύουσα είναι πλέον το νέο της σπίτι, ο νέος της τόπος, αλλά η ίδια ομολογεί. Με πάντρεψαν βιαστικά, σαν να μην είχαν πάρει τα χρόνια. Ο γάμος μου στάθηκε άτυχος. Δεν τον αγάπησα, όμως έλεγα πως το συγγενικό μας αίμα θα έσμιγε σιγά σιγά και τις ψυχές μας. Είχα άδικο. Όσο καλός κι αν ήταν, ευγενικός, μορφωμένος, όσο κι αν αγάπησε και φρόντισε τη μόρφωση του παιδιού μας, στο βάθος έμεινε ξένος για μένα. Το μόνο πράγμα που πρόσεξα στο Παρίσι ήταν το θέατρο. Καρπός του γάμου τους ήταν ο εξαίρετος ηθοποιός Γιώργος Παπάς. Η Θεόνη και ο Σπύρος θα χωρίσουν. Και τότε εκείνη επιστρέφει στην Αθήνα, όπου εργάζεται ως καθηγήτρια απαγγελίας στο Οδείο Αθηνών. Μια γυναίκα που τα χρόνια εκείνα γράφει ένα εξόχως τολμηρό ποίημα σαν το Voluptas, που σημαίνει ειδονή στα λατινικά, έχει αποφασίσει πλέον να μην υπεκφεύγει στα κελεύσματα της ζωής. «Ελάτε», γράφει στο Voluptas. «Ο κόσμος όλος είμαι εγώ, μέσα από τα χρυσοκόκκινα μαλλιά μου, από τη ματιά και από τα δάχτυλά μου, της ειδονής πετιέται το στοιχείο. Ελάτε, ο κόσμος όλος είμαι εγώ, όμως αγάπη μη γυρεύεται από μένα. Δεν θα με ειδείτε μπρος σας να λυγίζω και πάνε τα τραγούδια σας χαμένα. Μέσα μου άγριες νιώθω επιθυμιές και τις ερωτευμένες σας καρδιές, πως θα ήθελα μπόρια να μασίσω με τα λευκά μου δόντια τα γερά, σαν φρέσκα μυγδαλάκια τραγανά, και τον αιμάτινο χυμό τους να ρουφήξω. Δάκρυα δεν θέλω, δάκρυα δεν ζητώ, παρά φωτιά για τη φωτιά, τα σαρκικά φιλιά μου, στόμα που στάζει φλόγα να γευτεί. Ότι με νοιάζει τότες κι αν κοπεί το νήμα απ' της μοίρας μου τα δράχτη, αφού θα νιώθω πως από ειδονή θα σκορπιστεί το είναι μου σε στάχτη». Ο έρωτας ο πραγματικός, ο έρωτας ο μεγάλος, δεν θα αργήσει για την Θεόνη και τον ανταμώνει στα γαλανά μάτια του μεγάλου μας ποιητή Λορέντζου Μαβίλη. Αποδίδει στον έρωτα το άλλο μισό της υπόστασής του με τα ποίηματά της. Προσέξτε, έρωτας να είναι η συμφορά με κάποιο αγγέλου τα φτερά που έχει φορέσει και έρχεται ακόμη μια φορά με τέτοια δώρα τρυφερά να με πλανέσει. Μα ό,τι και να είναι το ποθό, και καλώς να έρθει το κακό, που να από σένα θα γεννεί υπέρτατο αγαθό, στα πόδια σου αν θα σωριαστώ τα αγαπημένα. Θα προσέξατε ενδεχομένως αυτό που τονίσαμε και στην εισαγωγή, φίλες και φίλοι, όπου έρος και θάνατος, αυτό το αρχαίο ομηρικό δίπολο από το οποίο ευτυχώς ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να γλιτώσει. Προσοχή όμως, ένα βασικό λάθος που γίνεται είναι ότι ο έρωτας με την εισβολή του φέρνει τον θάνατο. Αν σκοτώνει κάτι ο έρωτας, όπως εκφράστηκε ανά τους αιώνες, είναι τη μοναξιά, την πλήξη και τη δυστυχία. Ο έρωτας δεν κουβαλά το θάνατο για να το φέρει στο προσκήνιο και να ρίξει στα τάρταρα τους ανθρώπους. Όπου έρωτας και θάνατος όμως, σημαίνει ταυτόχρονα ότι
δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι κάτι που εμπεριέχει το νόημα της ζωής, διότι αυτό είναι ο έρωτας, χωρίς να παραβλέπεις ότι ανά πάσα στιγμή προκύπτει θάνατος.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην Μερτιώτισσα, την κατά κόσμον Θεόνη Δρακοπούλου. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Χρήστος Σιδερίδης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Όμορφη παρέα μας και το απόγευμα αυτό. Την καλησπέρα στον Άκη, τον αγαπημένο, την Τατιάνα, στον Γιάννη, την Ειρήνη και τη Δήμητρα, στον αγαπημένο φίλο τον Βαγγέλη από την Καλαμάτα, τον Νίκο, την Ελένη, την Πατρίτσια, τη γλυκιά μας την Λιάνα. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον Στέλιο, μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά και τη Γεωργία. Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, φίλες και φίλοι, Φλέρι Νταντονάκη στην ερμηνεία του μελοποιημένου ποίηματος «Σ' αγαπώ». Η ποίηση της Μερτιώτισσας που θα οριμάσει και θα δούμε το πώς χαρακτηρίζεται από έναν έντονο λυρισμό, από συναισθηματική αμεσότητα και βέβαια ερωτικό πάθος. Βασικά θέματα του έργου της: η φύση, ο έρωτας, η απώλεια, ο θάνατος. Οι στίχοι της λειτουργούν πολύ συχνά ως προσωπικές εξομολογήσεις. Γράφει με αμεσότητα, όπως είπαμε, για την επιθυμία, αλλά και τον πόνο, τη μοναξιά, χωρίς να κρύβεται πίσω από συμβάσεις ή υπερορισμούς. Όπως είχε παρατηρήσει διαβάζοντας έργα της ο Κωστής Παλαμάς, ιδιαιτέρως στις πρώτες ποιητικές συλλογές της, η Μερτιώτισσα δεν επέμενε πάντοτε στην συστηματική επεξεργασία του στίχου, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται κατά τόπους μια χαλαρότητα, όπως είπε ο Παλαμάς στο ύφος. Πρόσθεσε όμως ότι οι αδυναμίες αυτές καλύπτονταν από τον πηγαίο, θερμό και αυθεντικό λυρισμό της.

Να δούμε όμως πώς φτάνουμε ως εδώ. Ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν ιδιοφυής άνθρωπος. Ένας αν όχι ο καλύτερος Έλληνας σονετογράφος. Ένθερμος δημοτικιστής. Χιδέα γλώσσα δεν υπάρχει. Υπάρχουσι χιδέοι άνθρωποι, έλεγε. Ο πρώτος Έλληνας διεθνούς φήμης συνθέτης σκακιστικών προβλημάτων. Ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν διδάκτορ φιλοσοφίας, γνώστης της κλασικής φιλολογίας, της αρχαιολογίας, αλλά και των σανσκριτικών. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Μαβίλης πολέμησε ως εθελοντής στα Κρητικά βουνά στην Επανάσταση του 1896, αργότερα τον συναντάμε στο επιτελείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά σκοτώθηκε στα 52 του χρόνια στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο το 1912 ως επικεφαλής τότε του Λόχου των Εθελοντών Γαριβαλδίνων στη μάχη του Όρους Δρίσκου κοντά στα Γιάννηνα. Η ψυχή της 27χρονης τότε Μερτιώτισσας κόπηκε στα δυο. Μην έχοντας άλλη διέξοδο, θα έλεγε κανείς, σαν ένα παιχνίδι της μοίρας, θα στραφεί στην ποίηση, προκειμένου να εκφράσει τα συναισθήματά της. Είναι εκείνη η περίπτωση κατά την οποία νομίζουμε πως κάποιο δυνατό αόρατο χέρι στρίβει το τιμόνι της ζωής προς κάτι που ουδής μπορεί να φανταστεί. Γράφει ακατάπαυστα και εκδίδει τις ποιητικές συλλογές «Τραγούδια» στα 1919, «Κίτρινες φλόγες» το 1925, συλλογή την οποία προλογίζει ο ίδιος ο Κωστής Παλαμάς. Και δεν σταματά, ακολουθεί η συλλογή «Δώρα Αγάπης» το 1932 με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, «Κραυγές» το 1939, ενώ στο πέρασμα των χρόνων και συγκεκριμένα το 1953 θα κυκλοφορήσει εκλογή με τίτλο «Ποίηματα». Εξέδωσε ακόμη και μια δίτομη παιδική ανθολογία, καθώς και ένα βιβλίο με αφορμή, θα συμβεί και αυτό, τον πρόωρο χαμό του γιού της το 1958. Και για αυτή την μεγάλη τραγωδία της ζωής της, η Μερτιώτισσα θα βρει παρηγοριά στη γραφή. Εκεί καταφεύγει για να μαλακώσει τον πόνο της και θα εκδώσει αυτό το βιβλίο το οποίο προαναφέραμε με τίτλο «Ο Γιώργος Παπάς στα παιδικά του χρόνια». Εκεί όπου με πάρα πολύ τρυφερό τρόπο γράφει «Μονάχα εσύ, φωτίζοντας βαθιά τη σκοτεινιά μου, το νεκρωμένο ξύπναγες παλμό μες στην καρδιά μου. Τώρα σε χάνω. Αμίλητη, αδάκρητη και μόνη, βλέπω τη νύχτα να έρχεται βαριά και να με ζώνει».

Αυτός ήταν ο Ανδρέας Αρτέμις, φίλες και φίλοι, από την Κύπρο, στην μελοποίηση από τον ίδιο του ποίηματος «Θέλω να ξέρεις», που συναντάμε και στην προσωπική του δουλειά, στο CD του, με τίτλο «Φοντάνα Αμορόζα».

Η πορεία της Μυρτιώτισσας καθορίστηκε, όπως είδαμε, κυρίως μετά το τέλος του γάμου της, από ένα ακλόνητο ιδεώδες που της υπαγόρευε να μην διαπραγματεύεται τα πολύτιμα της ψυχής της. Κάποια στιγμή, στη δύση της ζωής της, κοίταξε, σύμφωνα με την άποψη πολλών, κάπου που δεν μπορούσαν να κοιτάξουν οι άλλοι. Πέρασαν από τα μάτια της, από τις σκέψεις της, τα χαρούμενα παιδικά χρόνια, οι άνθρωποι που είχαν φύγει από τη ζωή της, το πρόσωπο του παιδιού της που είχε χάσει, τα πρέπει, οι αρνήσεις, κάποιος κρυφός τόπος συνάντησης και βέβαια μια σκιά. Για να δούμε πώς τα περιγράφει όλα αυτά σε ένα ακόμη ποίημά της. Τι άλλο καλέ μου, τι άλλο καλέ μου ζητάς από μένα και στέκεις θλιμμένος μπροστά στη μορφή μου, αφού και η καρδιά μου, αφού και η ψυχή μου, κι ας είσαι νεκρός, πλημμυρούν από σένα. Τα θεία τραγούδια σου ένα προς ένα, τα ζει κάθε νύχτα η ψάλτρα φωνή μου, γεννήκαν αυτά μοναχή προσευχή μου, αγνή προσευχή γεννημένη από σένα. Γιατί με κοιτάζεις με μάτια θλιμμένα, λαμπάδα σου ανάβω την ίδια την ψυχή μου, και μέρα τη μέρα σκορπάκι η ζωή μου, για σένα τα ρόδα της τα χλωμιασμένα.

πολύ βραβευμένη, το είδαμε νωρίτερα, αλλά αξίζει να πούμε κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές και πάντα βέβαια θα το λέμε, ε? Μην ψάχνετε σόνι και καλά αξιοσύνη σε τελετές με βραβεία. Είναι σημαντικά μεν, αλλά μέχρι ενός σημείου. Η κληρονομιά του έργου και η αίσθηση που αυτό αφήνει στη συλλογική μνήμη είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και επιτρέψτε μου και την επισήμανση, αν κάποιο ποίημα φέρει αεράκι στην ψυχή σας, πέτυχε. Ημερομηνίες ψάχνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Μερτιώτισσα θα πεθάνει στην Αθήνα στις 5 Αυγούστου του 1968. Παθιασμένη, σοφή, αντίθεση στην πένα της μέχρι τέλους. Ξέρετε, το ξέρετε, μεγάλες κουβέντες για τον έρωτα και στον έρωτα δεν χωρούν. Και όποιος της είπε, την πάτησε κάποια στιγμή. Σίγουρα όμως η Θεόνη κάτι μας είπε. Κυρίως εκείνη τη στιγμή που είδαμε όταν ρίχτηκε με πάθος την ποίηση μετά το θάνατο του Μαβίλιε. Και τι μας είπε η Μερτιώτισσα? Πως ο μεγάλος έρωτας μια φορά δωρείται στη ζωή του κάθε ανθρώπου και δεν του πρέπει του έρωτα αυτού λησμονιά, ακόμη κι αν κάποια στιγμή τελειώσει.

η φτώχεια, η καταδίωξη, η εξορία, η αρρώστια, η αστοχία, η προδοσία των άλλων. Είχε ένα δράμα εσωτερικό. Και το δράμα είναι το μόνο που καταξιώνει τον άνθρωπο ηθικά, τον κάνει αξιοσέβαστο. Και συνεχίζει ο Τερζάκης. Μπορεί να έχεις ταλέντο και να πετύχεις, τύχη και να ευνοηθείς, καπατσοσύνη και να επιπλέψεις, πλάτες και να ξεκινήσεις. Μπορεί να μπεις στην φωτεινή ζώνη μόνο και μόνο επειδή σε ευνόησαν οι εξωτερικές συνθήκες στην αφετηρία σου. Μα εγώ θα γράψω μια λυπητερή μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι που είναι. Άλλοι παίρνουν θέση στην ιστορία, άλλοι κάνουν την ιστορία. Αυτούς τιμώ. Πολλά τα συζητήσιμα, φίλες και φίλοι, θέματα τα οποία μπαίνουν, όπως για παράδειγμα το δράμα είναι το μόνο που καταξιώνει τον άνθρωπο ηθικά και τον κάνει αξιοσέβαστο. Και βέβαια μπορούν να υπάρχουν διαφωνίες σε κάτι τέτοιο αλίμονο. Εγώ στέκομαι σε αυτό το κομμάτι, φίλες και φίλοι, για εκείνο το «Η νεολαία εκείνη που θερίστηκε γύρω μου τότε που την ήπιε σαν σταγόνα νερό ένας θανάσιμος ήλιος, η επαρχία, η φτώχεια, η εξορία κτλ». Αυτή είναι, ξέρετε, η γενιά των ποιητών του Μεσοπολέμου. Μια γενιά η οποία πραγματικά εγκλωβίστηκε κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες δύο πολύ μεγάλων παγκόσμιων καταστροφών, συν βέβαια τις κλίσεις των διαφόρων εθνικών ζητημάτων της εποχής εκείνης. Μια γενιά που πάλεψε πάρα πολύ σκληρά να περιγράψει την εποχή της, τον ίδιο της τον εαυτό, την ίδια της την ψυχή, πολλές φορές, όπως είπαμε και όπως είδαμε, με μια πένα που είχε τη σκιά της. Αλίμονο όμως, επαναλαμβάνω, αν μπούμε στη λογική να κρίνουμε το έργο ενός ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη, με όρους του σήμερα, αγνοώντας πλήρως το δικό του περιβάλλον. Έζησαν και αυτοί με τους δαίμονές τους, όπως και εμείς βέβαια, όλες οι μορφές της ελληνικής ποίησης. Και αν γυρνάμε πίσω κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε αυτούς, έτσι είναι οι ιστορικές εκπομπές, αυτό δεν γίνεται μόνο γιατί το επιβάλλει μια ημερομηνία, αλλά γιατί, κακά τα ψέματα, η αναμόχλευση του χθες οδηγεί και στην ευταξία του σήμερα. Θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις, ποτέ δεν κάναμε, ωρεοποίηση του παρελθόντος ή καταθλιπτικές φωνές. Πόσες αναφορές άξιες λόγου έχει το σήμερα? Πόσο αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα του σήμερα? Και δεν αναφέρομαι στενά στην όποια οικονομική κρίση, στην έλλειψη συλλογικών οραμάτων. Αναφέρομαι γενικώς στην έλλειψη ποιότητας ζωής, με όλα όσα σημαίνουν ποιότητα ζωής. Όμως, ο στίχος «Έρωτας να είναι συμφορά» με κάποιο αγγέλου τα φτερά που έχει φορέσει και έρχεται ακόμη μια φορά με τέτοια δώρα τρυφερά να με πλανέσει, τι είναι? Ποιότητα είναι, φίλες και φίλοι. Ποιότητα, ναι. Κόντρα στις επιταγές της βάναυσης εποχής, του φόβου των ιών, των τεχνολογικών ανακαλύψεων που παρουσιάζουν την μη πραγματικότητα. Ανάσα δροσιάς είναι κόντρα στην ισοπαίδωση του έρωτα. Σήμερα, παιδιά, φίλες και φίλοι, θα ρούν πως σχέση είναι να μιλάς από το διαδίκτυο, ε? Άνθρωποι πιστεύουν πως φιλία είναι να σχολιάζεις τη σελίδα κάποιου στο Facebook, και καλή ζωή πιστεύουν πως είναι όταν θα έχει βγει ο μήνας τουλάχιστον να έχουν πληρώσει τους λογαριασμούς απέναντι σε ιδιώτες τους, οποίους κρατούν ζωντανούς με ανακεφαλαιοποιήσεις όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Αφήστε τις εικονικές πραγματικότητες, κλείστε τους πόρους της ψυχής σας ενάντια στο βάναυσο του κάματου χωρίς αντίκρισμα, και αποδεχθείτε πως η μόνη ουσιαστική συμφορά για να γελάσουμε είναι ο έρωτας.

Όλα τα άλλα περνούν. Μέχρι και τον θάνατο, αν θέλετε, η ανθρώπινη ψυχή τον αντέχει, διότι τελεσιδική μέσα της τη συμφορά του έρωτα δεν θα μπορέσει ποτέ. Και αυτό, όσο περίεργο και αν ακούγεται, είναι ποιότητα. Κλείνουμε με το έρωτας τάχα με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Στο ξεκίνημα ήταν η Πόπη Αστεριάδη σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Εδώ τη μουσική για το συγκεκριμένο ποίημα έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης και το αποδίδει η Εροφίλη. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Επίσης, υπεγράφει τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Ιδρύγγιας στο Κοροπή κοντά στη ΒΠΕ Κοροπίου. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις για εμβρισμούς, εκ των οποίων οι 238 αφορούν αμέλεια. 5 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα, με το άνοιγμα της Βουλής κατατίθεται προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Επίσης, αποφασίστηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας 3 μηνών για τους εργαζόμενους στις πληγείσες επιχειρήσεις, στους οποίους θα χορηγούνται 534 ευρώ το μήνα. Ακόμη, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τέλος, στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις, τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Το κράτος πρέπει να στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, πρόσθεσε. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της, δηλαδή από τα 590.000 στρέμματα των δασικών εκτάσεων, κάηκαν περίπου 375.000 στρέμματα. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 2 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο κύριος Χαρδαλιάς. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του. Από σήμερα σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από 11 το βράδυ σήμερα με τις 5 αύριο το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφια για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9.30. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 5 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και σε αυτή την εκπομπή για το επόμενο 2ωρο θα είμαστε μαζί. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη μέρα σήμερα που διαπίστωσα λιγότερη κίνηση όσον αφορά τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μεσημέρι στην Εγνατία, και δεν μποτιλιαριστήκαμε παρά λίγα μέτρα εκεί στο Βαρδάρι. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη μέρα όσον αφορά την κυκλοφοριακή κίνηση, αυτό που συνάντησα εγώ δηλαδή, και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο τόσο η πόλη θα αλλάζει και αυτό είναι καλό, θα αδειάζουν οι δρόμοι για εσάς που θα φύγετε, δηλαδή καλό, εμείς θα μείνουμε εδώ να φυλάμε ό,τι αφήσετε πίσω σας. Όσοι μείνετε να ξέρετε ότι σήμερα κλείνει ο περιφερειακός και μάλιστα σε δύο σημεία για 6 ώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχέας από τις 11 σε λίγη ώρα δηλαδή ως τις 5 το πρωί, σταδιακά αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, και τις ίδιες ώρες θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα. Οπότε θα έχει μπόλικο μποτιλιάρισμα για όσους κινηθείτε στον περιφερειακό αυτές τις ώρες σε αυτά τα δύο σημεία. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της τροχέας και όλα θα πάνε καλά.
1: Thanks. Great to see you again. It's been a while. Thank you very much. Nice to see you. We got some stuff, most of which you will know, some of which we will know. And here's something that was on Deep Purple in Rock, also more recently recorded. It's a song dedicated to management. It's called Bloodsucker.

Πριν από λίγο η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία στην παράταση 3-2. Προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Ουγγρικού τουρνουά για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών. Στο τελικό ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Μπραν, η οποία νίκησε 5-0 τη Μητρόβιτσα στο πρώτο ημιτελικό. Αν ιτηθεί θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Women's Euro Cup. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με την Ανδρέευσκα μόλις το 7ο λεπτό. Η Ουγγρική ομάδα απάντησε. Λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-1 με την Αργυρίου. Πάλι έφερε το μάτς στα ίσα η Ουγγρική ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο όλα αυτά. Στο δεύτερο το 2-2 παρέμενε. Και στην παράταση, στην αρχή της παράτασης, η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς με ένα γκολ έδωσε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση. Την ίδια στιγμή, πριν από λίγο, ο Δημήτρης Γιαννούλης επέστρεψε στο σπίτι του. Έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να ολοκληρωθεί μετά από 5,5 χρόνια η μεγάλη επιστροφή του στον ΠΑΟΚ με μόνιμη μεταγραφή από την Augsburg. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με απολαβές 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όπως ακούσατε και το μεσημέρι στην εκπομπή του Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου και του Βασίλη Βλαχόπουλου 352 από τον Γιάννη Βοητσίδη, ο Δημήτρης Γιαννούλης ποτέ δεν έφυγε, με την έννοια του ότι ακόμα και αυτά τα 5,5 χρόνια που βρίσκονταν μακριά από τον ΠΑΟΚ, ερχόταν, παρακολουθούσε αγώνες του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για το Δικέφαλο. Έτσι έγινε κάτι το οποίο ήταν μοιραίο και προδιαγεγραμμένο να συμβεί.

Φυσαγέρι, μπας και μας δροσίσεις. Δηλαδή, και όσοι δεν φύγατε αυτή την περίοδο από τη Θεσσαλονίκη, να ορίστε, βγήκε το τουρισμός για όλους, να κάνετε αίτηση, να πάτε και διακοπές, για να μην μείνετε στην πόλη, ειδικά αυτό το διάστημα που προβλέπονται πια και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από τις 12 το μεσημέρι λοιπόν ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Σήμερα υποβάλλουν όσοι ζουν το αφημί λίγοι σε 1 και 2, αύριο σε 3 και 4 και ούτω καθεξής μέχρι και τις 9, που υποβάλλουν όσοι το αφημί τους λήγει σε 9 και 0. Από 10 έως 21 Αυγούστου, για όλα τα αφημί, όσοι δεν πρόλαβαν, υποβάλλουν αίτηση και η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μόλις ένα λεπτό. Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, κάθετος Tourism for All 2026-2027 με τους κωδικούς TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει και διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για τους άγαμους χωρίς τέκνα από 19 πήγε σε 21.000 ευρώ, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά το όριο από 33 από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Άντε, κάντε αίτηση να πάτε διακοπές. Όσοι προλάβουμε να φύγουμε. Γιατί μετά από το Σεπτέμβριο τα κεφάλια μέσα.

Και αν μείνατε στην πόλη και αναζητείτε τόπο για να πάτε αυτή την ώρα έτσι για να βγείτε έξω λίγο να ξεδώσετε, να ορίστε. Αύριο είναι του Σωτήρος, μεγάλη γιορτή, οπότε σήμερα υπάρχουν διάφορες περιοχές που γιορτάζουν η Καλαμαριά, βρίσκεται σε εορταστικό κλίμα ήδη από τη Δευτέρα, θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι καθιερωμένες εκδηλώσεις για τη γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος σε συνεργασία του Δήμου με ποντιακούς συλλόγους που διοργανώνεται ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική και την πολιτιστική κληρονομιά του Πόντου με κέντρο των εκδηλώσεων την πλατεία προσφυγικού ελληνισμού μπροστά από το Δημαρχείο. Το πανηγύρι κορυφώνεται σήμερα Τετάρτη με ένα μεγάλο γλέντι ποντιακής παραδοσιακής μουσικής στις 9, σε λίγη ώρα προλαβαίνετε, ενώ και η Θέρμη εν ώψη της γιορτής είναι επίκεντρο των εκδηλώσεων. Διήμερη ιερά πανήγυρης της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μονοπήγαδο, συνδυάζεται θρησκευτική κατάνοιξη με την παράδοση και την τοπική φιλοξενία, και εκτός από αυτά εδώ μπορείτε να πάτε και στην Άνω Περαία που επίσης έχει γιορτή και πανηγυρίζει, αλλά και στην παραλία επανομής. Τι νομίζετε, τα πανηγύρια είναι μόνο στα νησιά ή στην Ικαρία? Ορίστε, μένει στη Θεσσαλονίκη και πας και σε πανηγύρι. Σηκωθείτε και φύγετε από τους καναπέδες και τα σπίτια. Πηγαίνετε βόλτα, λίγο να ξεδώσουμε.

Λοιπόν, στην Πιερία χθες το μεσημέρι συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία, μαζί με τους συνεργούς του, εξαπατούσε τηλεφωνικά ανυποψίαστους πολίτες. Πώς τους εξαπατούσε? Μαζί με συνεργούς του οργανώθηκαν και έπαιρναν τηλέφωνο στα υποψήφια θύματα και έκαναν ότι είναι γιατροί και ισχυρίζονταν ότι το παιδί των αυτών που τηλεφωνούσαν έχει τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ζητούσαν χρήματα. Σαν να μην έφτανε αυτό, όταν δεν μπορούσαν να τους ξεγελάσουν, κάποιοι από αυτοί δεν πείθονταν γιατί πλέον έχουν μάθει το κόλπο. Έκλειναν το τηλέφωνο και μετά από λίγη ώρα ξαναέπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν ότι είμαστε από την αστυνομία. Πριν από λίγο αυτοί που σας τηλεφώνησαν ήταν όντως απατεώνες και καλά το καταλάβατε και τώρα είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των απατεώνων και θα μας βοηθήσετε. Φύγετε από το σπίτι ή κάτι τέτοιο ας πούμε, και έτσι τους άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα. Μέχρι τώρα, από την έρευνα μέχρι τώρα, προέκυψε ότι από τις 21 Ιουλίου ως τις 3 Αυγούστου, μέσα σε 15 μέρες δηλαδή, κατάφεραν να εξαπατήσουν 5 ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχή της Πιερίας και άλλη μία σε περιοχή της Φλόρινας. Απέσπασαν συνολικά 30.895 ευρώ, 46 χρυσές λίρες, πόσο πάει η λίρα, δεν ξέρω, και κοσμήματα αξίας 72.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 120, ξέρω εγώ, εκεί κοντά, 110.000 ευρώ από 6 περιπτώσεις. Τα αυτιά σας 14, όχι τα μάτια σας, τα αυτιά σας, δεν πέφτουμε θύματα σε οποιονδήποτε παίρνει τηλέφωνο και μας λέει ότι είναι αυτός και δώσε μου χρήματα, φύγε από το σπίτι, βγάλε κοσμήματα, πόσα μετρητά έχεις, γιατί καραδοκούν επιτίδιοι και είναι αδίστακτοι πραγματικά.

Καλησπέρα στη Στέλλα, η οποία άρτια φιχθήσα από διακοπές είναι και πάλι στην παρέα μας εδώ. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα Στέλλα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή επέστρεψες εσύ, έχουμε ποτηλιάρισμα στους δρόμους. Εσύ και μερικοί άλλοι που δεν μείνατε σε διακοπές λίγο παραπάνω λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber τα μηνύματά σας. Και μιας που λέγαμε για μποτιλιάρισμα, έχετε σκεφτεί πόση ώρα ξοδεύουμε κολλημένοι στην κίνηση πίσω από το τιμόνι? Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, που πήρε στοιχεία από 15 χώρες, μέσα στις οποίες και η Ελλάδα, οι Έλληνες είναι στην έκτη χειρότερη θέση από αυτές τις 15 ώρες και κατά μέσο όρο είμαστε κολλημένοι στο μποτιλιάρισμα 6 ώρες και 13 λεπτά την εβδομάδα. Σε ετήσια βάση αυτό μεταφράζεται σε 13 μέρες και 11 ώρες. Κάθε χρόνο λοιπόν χάνουμε 13,5 ώρες κολλημένοι στο τιμόνι. Η χειρότερη κατάσταση στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα επικρατεί στη Νότια Αφρική. Ο μέσος οδηγός σπαταλά 10 ώρες και 38 λεπτά την εβδομάδα ή αλλιώς 23 μέρες το χρόνο στο τιμόνι. Στον αντίποδα, στην Ολλανδία, ο μέσος όρος εβδομαδιαίος είναι 4 ώρες και 38 λεπτά ή 10 μέρες και 1 ώρα το χρόνο. Στο top 5 των κρατών με το χαμηλότερο χρόνο πίσω από το τιμόνι βρίσκονται η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Πολωνία και η Γερμανία. Αυτές οι χώρες έχουν ένα εκτεταμένο και ένα άκρως λειτουργικό σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς, το οποίο χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για τις καθημερινές μετακινήσεις. Επομένως, μειώνονται σημαντικά αυτοί που οδηγούν, αλλά και ο χρόνος που χρειάζονται αυτοί που οδηγούν. Αντιθέτως, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί δήλωσαν πως περνούν περισσότερο χρόνο στο τιμόνι κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ο χρόνος που περνά ο Γερμανός ταξιδεύοντας είναι 10 ώρες και 6 λεπτά, το Γάλλος 9 ώρες και 59 λεπτά. Εμείς μέχρι πριν από το μετρό νομίζω ότι ήμασταν ακόμα χειρότερα. Τώρα σε καλύτερη κατάσταση, άντε να έρθει και η επέκταση στην Καλαμαριά και μετά στα Δυτικά και τότε ξαναμιλάμε.

Μιας και λέγαμε για μποντιλιαρίσματα, ταξίδια και πόσο χρόνο τρώμε στο αυτοκίνητο, και επειδή 15 Αύγουστος έρχεται και όλο και κάπου θα πάμε, Σάββατο είναι, οπότε μπορεί να ξεφύγουμε, πάμε λίγο να δούμε πόσο χρόνο κερδίζουμε αν κινούμαστε με υπερβολική ταχύτητα. Αξίζει ο κόπος να παρανομήσουμε, αν και τώρα με τις κάμερες και τους τροχονομικούς ελέγχους που εκείνη την περίοδο θα είναι και αυξημένοι μάλιστα, δεν νομίζω ότι αξίζει γιατί έρχονται και πρόστιμα. Αλλά ακόμα και αν παραβλέψουμε αυτή την παράμετρο, να δούμε αν ο χρόνος που κερδίζουμε είναι αρκετός ώστε να μας κάνει να πατήσουμε λίγο παραπάνω το γκάζι. Λοιπόν, όταν κινούμαστε ως πόλεις φυσικά δεν το συζητάμε, δεν κερδίζουμε ουσιαστικά τίποτα. Υπάρχουν πολλά φανάρια, πυκνή κυκλοφορία, άρα δεν υπάρχει κανένα κέρδος. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα Αμερικανικού Πανεπιστημίου αποκάλυψε ότι ακόμα και για μια μέση ημερήσια απόσταση οδήγησης 46 χιλιόμετρων, αν οδηγείς στο όριο ή κάτω από το όριο ταχύτητας, θα επιμικρύνεις τη διαδρομή μόνο κατά 54 δευτερόλεπτα τη μέρα. Δηλαδή αν παρανομήσεις θα κέρδιζες 54 δευτερόλεπτα στη διαδρομή 46 χιλιόμετρων. Τίποτα δηλαδή. Ακόμα και σε μια σύντομη διαδρομή 10 λεπτών εκτός πόλης, αν κινούμαστε με 130 χιλιόμετρα αντί για 110, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το όριο, γλιτώνουμε λιγότερο από ένα λεπτό. Οπότε γιατί τρέχουμε? Ακόμα και αν το ταξίδι γίνεται 100 χιλιόμετρων. Αν κινούμαστε για παράδειγμα με 120 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 100, αν αυτό είναι το όριο, θα κερδίσουμε στην καλύτερη περίπτωση γύρω στα 10 λεπτά εφόσον δεν καθυστερήσουμε σε προσπεράσεις και σταθμούς διοδίων. Ωστόσο, αυτά τα 10 λεπτά έχουν επιπτώσεις. Αυξάνουν κατανάλωση καυσίμου. Εκπομπές. Ωστόσο, αυτά τα 10 λεπτά έχουν επιπτώσεις. Αυξάνουν κατανάλωση καυσίμου. Εκπομπές.

Πάμε να ακούσουμε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος του Fade Out. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 693-0078-228 Viber, 693-0078-228 και θα είμαστε μαζί ως τις 10.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διυπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμεινη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Συγκλονίζουν τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία κάει και το 64% των δασών, δηλαδή από τα 590.000 στρέμματα των δασικών εκτάσεων, κάηκαν περίπου 375.000 στρέμματα. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, υπεγράφει τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την έκδοσή της. Είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του. Από σήμερα σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα έτσι μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπέρασαν τις 35.000 ημερησίως. Κλειστό θα είναι σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο της UEFA Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη σε μισή ώρα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Ανδρέας Κοράνης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Και μιας και ακούσαμε τον Βασίλη Μασούρο να λέει για τις φωτιές και την αποκατάσταση, την ανακοίνωση δηλαδή για τις αποζημιώσεις, να σας πούμε λοιπόν τι συνιστούν οι ειδικοί όταν έχεις δέντρα γύρω από το σπίτι. Λοιπόν, τα φυλλοβόλα και τα πλατύφυλλα δέντρα διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία και γι' αυτό συνιστώνται όσον αφορά την περιμετρική διάταξη του σπιτιού αν σκοπεύεις να έχεις δέντρα. Τα πλατιά φύλλα και οι ιστοί τους συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτό σημαίνει ότι για να αναφλεγούν πρέπει πρώτα να εξατμιστεί η εσωτερική τους υγρασία, γεγονός που καθυστερεί σημαντικά την εξάπλωση της φλόγας. Σε αντίθεση με τα κονοφόρα που περιέχουν ρετσίνη ή έφλεκτα εθέρια έλαια που ευνοούν την ταχύη ανάφλεξη και την εκτόξευση καυτρών σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, το πυκνό χυμώδες φύλλωμά τους, των φυλλοβόλων, λειτουργεί ως φυσική ασπίδα παγιδεύοντας τα υπτάμενα καυτά σωματίδια της φωτιάς. Τα ιδανικά δέντρα λοιπόν για περίμετρο στον κήπο, λένε οι ειδικοί, είναι χαρούπια, τα σκληρά και δερματώδη φύλλα της έχουν εξαιρετικά χαμηλή αναφλεξιμότητα, μουριά, πυκνό φύλλωμα απορροφά τη θερμότητα, βελανιδιά, κουτσουπιά, είναι ένα μικρό φυλλοβόλο δέντρο με χαμηλό φορτίο καύσιμης ύλης, λεύκη και ιτιά, δέντρα που αγαπούν το νερό εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη υγρασία στο έδαφος, λειτουργούν σαν φυσικοί πυροσβεστήρες λόγω της υψηλής υδατικής τους χωρητικότητας, και από καρποφόρα δέντρα προτιμήστε σικές, αχλαδιές και ροδακινιές, λένε οι ειδικοί. Από εκεί και πέρα δεν αρκεί μόνο αυτό, μετά την τοποθέτηση το θέμα είναι και να ακολουθούμε τα βήματα του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων. Και αυτός λέει, κανένα κλαδί δεν πρέπει να προσεγγίζει το σπίτι, τη στέγη, τα μπαλκόνια σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων. Τα μεγάλα δέντρα πρέπει να κλαδεύονται από το έδαφος και μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ώστε μια έρπουσα φωτιά στα ξερά χόρτα να μην πηδήξει και φτάσει τα κλαδιά, και τα φυλλώματα των δέντρων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα μεταξύ τους, ώστε να μην δημιουργείται μια συνεχόμενη γέφυρα μεταφοράς φωτιάς. Αν λοιπόν σκοπεύετε να φυτέψετε τα δέντρα, ακολουθήστε αυτούς τους κανόνες, η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη.

Λοιπόν, το νέο δίδυμο Γιάννη Αντετοκούμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο στους Μαϊάμι Χιτ μετά τη μεταγραφή του Έλληνα Άσου στην ομάδα της Φλόριντα έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον των φίλων και του Μαϊάμι Χιτ αλλά και του NBA. Μάλιστα η ομάδα του Μαϊάμι έδωσε το δικό της παρατσούκλι στα social media για τους δύο αστέρες και στη συνέχεια ζήτησε από τους φιλάθλους να προτείνουν τις δικές τους ονομασίες με τα σχόλια να κατακλείζονται από εφάνταστες εμπνεύσεις. Η σχετική ανάρτηση σελίδα το Hit στο Twitter ανέφερε στο X δηλαδή «Φίλοι των Hit, πώς νιώθετε όλοι για το αδέλφια της καταστροφής? Προτείνετε κάποιες ιδέες για παρατσούκλια για το δίδυμο των Γιάννη και Μπαμ στη ρακέτα». Εσείς ποιο θα λέγατε? Γιάννης και Αντεμπάγιο κάτω από το καλάθι των Χιτ? Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι θα έχουν. Γιατί η περιφέρεια λίγο ως πολύ πάσχει. Την ίδια ώρα πάντως ο Kevin Durant, ο οποίος Kevin Durant θέλει να πάρει μέρος και σε ακόμη μια Ολυμπιάδα, σε ένα Ολυμπιακούς αγώνες στους επόμενους με τις ΗΠΑ, παρόλο που τότε θα είναι 40 χρονών, είπε ότι ο αγαπημένος του παίχτης στο NBA είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο και μάλιστα εκτός από αυτό πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να γίνει και GOAT. Ο GOAT είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Ο Greek Freak, πιθανότατα ο αγαπημένος μου παίχτης, είναι αυτός για να παρακολουθώ. Νομίζω ότι έχει μια δύναμη και δεν έχω δει ποτέ κάτι σαν αυτόν. Το ταβάνι του θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ, αν το ήθελε πραγματικά. Αυτό είναι αρκετά τρομακτικό να το σκεφτείς, αλλά είναι αναμφισβήτητα ο αγαπημένος μου παίκτης, δήλωσε ο Kevin Durant, και όταν τα εύσημα έρχονται από έναν τόσο μεγάλο παίκτη, αναμφίβολα κάτι λένε.

Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των νεανίδων αγωνίζεται στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών και με μια άλλη ανατροπή σήμερα από το μείον 14, έχανε 38-24 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, πήρε τη νίκη με ανατροπή λοιπόν 72-60 τη Δανία και πάει αίτητη στο νοκάουτ προημιτελικό που θα διεξαχθεί μεθαύριο Παρασκευή. Ο όμιλος ολοκληρώνεται σήμερα, οι αγώνες, η εθνική μας έχει ρεπό. Ο αντίπαλος της εθνικής μας θα τον μάθουμε σήμερα πιο αργά, θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του γάμα ομίλου και η βαθμολογία του είναι Λιθουανία 7 βαθμοί, Αυστρία 6 και Ιρλανδία 5. Περιμένουμε τα αποτελέσματα για να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσουμε με τα κορίτσια να έχουν κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Ωστόσο, έχει κλέψει εντός εισαγωγικών την παράσταση, όχι με τις επιδόσεις της στο παρκέ όσον αφορά τους πόντους ή τα rebound, αλλά με ένα ιδιαίτερο στατιστικό, μια μικρή Γαλλίδα παίκτρια, η Κάμερον Κολισοκό, η οποία έχει περισσότερα, μεγαλύτερο μέσο όρο κλεψιμάτων από ότι πόντους, rebound και assist. Η μπασκετμπολίστρια λοιπόν της Εθνικής Νεανίδων της Γαλλίας παίζει 21,9 λεπτά στους αγώνες και ενώ έχει μόλις 3 πόντους μέσο όρο, 2,3 rebound και 4,3 assist, έχει καταφέρει να έχει κάνει μέσους όρους 6,7 κλεψίματα ανά αγώνα. Έχει 6 κλεψίματα σε 26 λεπτά απέναντι στην Ουγγαρία, 5 σε 18 λεπτά απέναντι στην Τσεχία και 9 σε 22 λεπτά απέναντι από τη Γερμανία. Με αυτήν εδώ τρομάζει να χτυπήσει την μπάλα κάτω στο παρκέ. Φοβάσαι θα στην πάρει. Τι μπάσκετ είναι αυτό?

Ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Τζέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link. Θα δούμε πώς θα πάει. Ο πρώτος αγώνας σήμερα, την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος, αύριο ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Την αύριο ο πρώτος αγώνας, την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος. Έχουμε πει ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να προκριθούν και πέντε ομάδες σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο που έρχεται από ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ταϊλάνδη για το κύπελο. Ένας κεραυνός την ώρα του αγώνα έπεσε στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής να χάσει τη ζωή του και 9 να τραυματιστούν. Το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη στο στάδιο Sandy Path στην περιοχή Σουγκάι Κολόκ στην Ταϊλάνδη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επικροτούσε έντονη βροχόπτωση. Ξαφνικά ένας κεραυνός χτύπησε στο χορτάρι και αμέσως πολλοί ποδοσφαιριστές κατέρευσαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες. Ο 24χρονος εξτρέμ όμως της Γιάλα Εφσέ υπέστη τα πιο σοβαρά τραύματα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε. Η επίσημη σελίδα της ποδοσφαιρικής του ομάδας δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στα social media εκφράζοντας τα βαθιά συλληπιτήριά του στην οικογένεια. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ταϊλάνδης εξέφρασε επίσης την οδύνη της για την τραγωδία. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε μόλις υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα στις 29 Ιουλίου. Ήταν πριν από αυτή την ομάδα σε μια άλλη την οποία ως βασικός έχοντας 7 γκολ σε 18 αγώνες είχε βοηθήσει να ανέβει στην δεύτερη κατηγορία την προηγούμενη σεζόν. Το βίντεο είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω. Αλεξικέρευνα, κατοικημένες περιοχές θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει να μην συμβεί κάτι τέτοιο.

Και σαν να μην μας έφταναν τα ντόπινγκ και οι έλεγχοι και τα συμπληρώματα και τα λοιπά, στο ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας στις γυναίκες υπάρχει μια αναστάτωση, καθώς ορισμένες ομάδες κατηγόρησαν αθλήτριες ότι αυξάνουν τεχνητά το μέγεθος του στιθόδεσμου για να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην ταχύτητα. Υπάρχουν υποψίες ότι οι ποδηλάτριες τοποθετούν πρόσθετη επένδυση, panding λέγεται, μέσα στο στιθόδεσμο, η οποία ανακατευθύνει τη ροή του αέρα γύρω από το σώμα και έτσι μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση. Η απαγορευμένη αυτή πρακτική είναι γνωστή ως chest fairing. Οι διοργανωτές ενέτειναν τους ελέγχους στον αγωνιστικό εξοπλισμό των αθλητριών και μπορεί αυτό να ακούγεται ασήμαντο, όμως στην ποδηλασία τέτοιου είδους ζητήματα είναι πολύ σοβαρά. Νωρίτερα φέτος η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας απαγόρευσε τις φανέλες με εσωτερικές μπροστινές τσέπες επειδή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά διατροφικών προϊόντων προσφέροντας πλεονέκτημα. Το chest fairing αποτελεί γνωστό ζήτημα τόσο στην ποδηλασία των γυναικών όσο και των αντρών. Σύμφωνα με στοιχεία από ανάλυση καθηγητή αεροδυναμικής, όσοι χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική θα μπορούσαν να βελτιώσουν το χρόνο τους σε μια χρονομέτρηση 21 χιλιόμετρων κατά περίπου 16 δευτερόλεπτα. Η έρευνα έδειξε ότι το chest fairing μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση κατά 3,6%. Θα μπορούσε να κρίνει τον νικητή και τον ιτημένο μιας ατομικής χρονομέτρησης σύμφωνα με τους ειδικούς. Στις χρονομετρήσεις οι ποδηλάτες υιοθετούν μια ιδιαίτερα σκυφτή αεροδυναμική στάση η οποία δημιουργεί ένα κενό ανάμεσα στο κράνος, τους ώμους και το στήθος και η θεωρία είναι ότι αυξάνοντας την προβολή του στήθους η ροή του αέρα απομακρύνεται από αυτή την περιοχή και μειώνεται η πίεση που ασκείται στους μυρούς. Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα εφεύρουν για να νικούν σε αγώνες.

Καλησπέρα στην Έφη που κάνει πράξη καθημερινά την απειλή της, ότι θα στέλνει δηλαδή φαγητά, φωτογραφίες, ποτά, ό,τι έχει εκεί μπροστά της. Καθυστερημένο κέρασμα λέει, γιατί έχετε πολύ ωραία τραγούδια απόψε και τριγυρνάμε τα ίντερνετ να τα ψάχνουμε. Απλό δροσιστικό λόγο ζέστης, τυρί ή κασέρι, διαλέξτε μόνοι σας. Καλησπέρα και στέλνει μια φωτογραφία με ένα λαχταριστό δροσερό κομμάτι καρπούζι. Τυρί ή κασέρι, αποφασίστε μόνοι σας. Η Έφη είναι στην Αθήνα. Ξέρετε, εδώ τα τυριά είναι τα άσπρα, τα κασέρια τα κίτρινα. Στην Αθήνα, ξέρετε, τα έχουν και εδώ, κάτι τυριά λένε τα κίτρινα, κάτι τα κασέρια. Στην Αθήνα, άμα πας, δεν μπορείς να φας έτσι κι αλλιώς, άμα είσαι από Θεσσαλονίκη. Πόσο μάλλον αν είσαι Αθηναίος στη Θεσσαλονίκη. Για δοκίμασε ένα φας. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός στο Viber για τις δικές σας φωτογραφίες με φαγητό, με ποτό ή μήνυμα σκέτο. Λοιπόν, για δεκαετίες τα μπαρ κυνηγούσαν νεανικό κοινό, μιας και λέμε για ποτά. Η δυνατή μουσική, πάρτι μέχρι το πρωί και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρετε πώς γινόταν αυτά. Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα κόζια, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γιατί οι ιδιοκτήτες ανακαλύπτουν ένα νέο αγαπημένο πελάτη που είναι ο παλιός γνωστός. Οι millennials, αλλά κυρίως η Generation X, δηλαδή όσους γεννήθηκαν περίπου από το 1965 έως το 1980, εμάς δηλαδή, μας ξαναθέλουν πίσω. Και αυτό γιατί... Στην Αμερική συμβαίνει αυτό, έχουν δείξει έρευνες, όπως ξέρετε ότι συμβαίνει στην Αμερική, έρχεται και εδώ. Οι νεότεροι λοιπόν, συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό, έχουν περιορίσει το αλκοόλ, με αποτέλεσμα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού πολλά μπαρ να διοργανώνουν βραδιές με μουσική 70s, 80s και 90s και με πάρτι που ξεκινούν νωρίς 7 το απόγευμα, γιατί δεν είμαστε για πολλά, την άλλη μέρα δουλεύουμε. Άμα πούμε να ξενυχτήσουμε θέλουμε 2 μέρες μετά αναρωτική άδεια. Μάλιστα σε εκδήλωση λέει αφιερωμένη στο Prince, η πίστα είχε γεμίσει από τις 7 και μετά ποτάκια και νωρίς σπίτι, γιατί αν χορέψεις κιόλας πονάνε και τα γόνατα λέει. Η αλλαγή δεν είναι μόνο αισθητική. Μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν δείχνει ότι οι δείκτες κατανάλωσης αλκοόλ μειώθηκαν αισθητά στους νεότερους ενήλικους, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες διατήρησαν τις συνήθειές τους. Οι επιχειρηματίες βλέπουν πλέον και διαφορά σε ταμείο. Η Gen X φέρνει 25% περισσότερες πωλήσεις αλκοόλ από εκδηλώσεις με νέους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι 40-50 πίνουν ή ότι η Gen Z έχει γίνει απολύτως νυφάλια, απλώς οι νεότεροι φαίνεται ότι έχουν αλλάξει συνήθειες, επιλέγουν να πίνουν λιγότερα, μη αλκοολούχα ποτά και να ενδιαφέρονται περισσότερο για την εμπειρία παρά για την κατανάλωση, όπως συνέβαινε με τη δική μας γενιά, η οποία φαίνεται τουλάχιστον όσον αφορά τέτοιου είδους εκδηλώσεις να επιστρέφει στο επίκεντρο.

Ο Παναθηναϊκός με γκολ του Γιάγκουσιτς στο 21ο λεπτό κάνει το 1-0 και προηγείται τη ΤΣΕΣΚΑ αυτή την ώρα. Ενώ ο Δημήτρης μας έχει στείλει μια φωτογραφία ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Έφης με σουβλάκια. Γράφει πάλι γύρισα αργά από τη δουλειά. Τα σουβλάκια είναι από την ψησταριά την Κυριακή το βράδυ στον Ακάλυπτο εδώ στο Βερολίνο. Από το Βερολίνο μας στέλνει το μήνυμα. Αλλά όπως βλέπεις η μπύρα είναι άνευ. Έχει και μια μπύρα δίπλα και μάλιστα μας δείχνει και το κουτί, είναι όντως άνευ. Διότι λέει αν πιο κανονική που έχω στο ψυγείο θα πέσω για ύπνο κατευθείαν μετά. Gen Z είπες, ε? Έτσι ακριβώς. Αποτυπώνεις ακριβώς. Είναι 10 η ώρα, Δημήτρη. Πού θα πιούμε εμείς 10 η ώρα, δεν πάμε για πιο... Είπαμε 7, 8, 9, 10 σπίτι. Έχουμε πιει, έχουμε φάει, δεν αντέχουμε μετά από εκεί και πέρα. Την άλλη μέρα δουλεύουμε, οπότε δύσκολο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη φωτογραφία. Κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Ανδρέα Κοράνη που ήταν 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και είναι 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία από την Δευτέρα. Θα συνεχίσω να λέω Ανδρέας Κοράνης και τις επόμενες μέρες είναι δεν είναι στη ραδιοσκηνοθεσία ο Ανδρέας Κοράνης. Το έμαθα τώρα, το συνήθισα. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση μέχρι 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισκεπτόμενος στο Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική προστασία χρειάζεται νέο δόγμα με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές, έκανε λόγο το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών άσκησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλιμάκιο της οποίας επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Τρία άτομα συνελήφθησαν σήμερα για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat τίθενται αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με το Ομάν για μια νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Στο πλαίσιο αυτό, τα διεθνή χρηματιστήρια κατέγραψαν σήμερα νέα ρεκόρ, ενώ σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 79,46 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent και στα 75,49 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε να προσελκύσουμε το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προχωράει η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Ερήφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασύνδεσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το υπηρετικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή προχωράει η ορίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Αύριο οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λήγει σε 3 και 4. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ σε μία ώρα τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αύριο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνή Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

ξεκινήσαμε ατμοσφαιρικά 5 Αυγούστου. Εμείς είμαστε ακόμα στο στούντιο, έτοιμοι να ξεκινήσουμε για τη σημερινή νυχτερινή μας βάρδια. Ελπίζω εσείς να είστε κάπου και να βλέπετε και κυρίως να ακούτε θάλασσα. Δεν συγκρίνεται με τίποτα ο ήχος από τη θάλασσα αυτό το παφλασμό. Ή έστω να φτιάχνετε βαλίτσες για να πάτε κάπου με θάλασσα. Τον ήχο σήμερα, μάλλον το σωστό είναι τον ήχο και σήμερα φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης, καθώς ο άνθρωπος είναι τρεις μέρες σερί εδώ στην κονσόλα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και έχω μαζέψει όσα χρειάζεται να ξέρετε. Διαλέξαμε και ωραία τραγούδια, όλα έτοιμα δηλαδή για να ξεκινήσει η σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή μας. Αλλά πρώτα να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε μέσω Viber το μήνυμά σας στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Θα ξεκινήσουμε λίγο στενάχωρα, καθώς δόθηκαν στοιχεία για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην Δυτική Αττική. Την τελευταία δεκαετία, περισσότερα από 430.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, από το 2017 δηλαδή, μέχρι και μετρήθηκαν και τα στρέμματα που κάηκαν στις τωρινές φωτιές. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα δεδομένα από τη χαρτογράφηση Κοπέρνικους, συνολικά 6 μεγάλες πυρκαγιές έπληξαν την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής μέσα στην τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω της πραγματικά στάχτη και συντρίμια. Η συνολική έκταση, για να καταλάβετε τη ζημιά που έχει συμβεί, η συνολική έκταση της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής ανέρχεται σε περίπου 1.000.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι 43% της συνολικής επιφάνειάς της έχει καεί την τελευταία δεκαετία. Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για τα δάση, δηλαδή τη μοναδική πηγή οξυγόνου που έχουμε σε μια περιοχή που φιλοξενεί περισσότερο από 6 εκατομμύρια ανθρώπους. Από τα περίπου 590.000 στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων που διαθέτει η περιοχή, περίπου 375.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές από το 2017 μέχρι και την προχθεσινή πυρκαγιά, που ακόμα υπάρχουν εστίες φωτιές, αλλά έχει οριοθετηθεί, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Αυτό μεταφράζεται, για να καταλάβετε και να μιλάμε με ποσοστά, σε περίπου 64% των δασικών εκτάσεων. Και δεν είναι μόνο η Δυτική Αττική. Αν πάμε στην Πελοπόννησο, τα πράγματα είναι εξίσου σοβαρά. Αν πάμε στην Αλεξανδρούπολη, θα κλάψουν πραγματικά μανούλες. Το ίδιο γίνεται και στην περιοχή στα Γιάννενα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά μέσα στην όλη μαυρίλα και όλα τα νούμερα που σε κάνουν να στεναχωριέσαι, οι επιστήμονες λένε ότι αν δεν παρέμβει άνθρωπος, αν δεν πατήσει δηλαδή άνθρωπος κτηνοτρόφοι σε αυτές τις περιοχές, μέσα σε 5, 6, 7 χρόνια το πολύ, αυτές οι περιοχές θα αναγεννηθούν πραγματικά. Όχι στην έκταση που ήταν, όχι στο βαθμό που είχαμε τόσα πολλά δάση, αλλά αν τους δώσουμε μια ευκαιρία, αυτές οι περιοχές θα ξαναγεμίσουν με δέντρα και μπορεί να ξαναδούμε πράσινο σε αυτές τις περιοχές.

Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Δεν έχω ξαναδεί τόσα πολλά μηνύματα με την αρχή της εκπομπής. Θα ξεκινήσω με την Πετρινή, η οποία μας λέει πότε θα πάνε όλοι στη Χαλκιδική που σαν αυτή δεν έχει. Μήπως και βρούμε πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουν μείνει περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα επιβεβαιώνονται οι έρευνες που λένε ότι ένα στους δύο δεν θα κάνει φέτος διακοπές. Ο Σπύρος μας λέει τον προβληματισμό του γιατί δεν βρίσκει γυναίκα αυτό το καλοκαίρι. Δεν πειράζει, Σπύρο. Κοντά είναι ο Σεπτέμβρης. Μπορεί να είσαι φθινοπορεινός τύπος. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω γιατί δεν βρίσκεις κοπέλα. Δεν είσαι ο μόνος. Αρκετοί νέοι, αλλά και της δικής μου ηλικίας, δεν έχουν κάποια σύντροφο. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω αργότερα. Είναι αρκετούτσικα. Και πάμε στη Μύκονο, παιδιά, όπου σήμερα έγινε κάτι αδιανόητο, κατ' εμέ. Ένας οδηγός, ένα ταξί, φανταστείτε. Ένας τουρίστας ζήτησε λοιπόν ταξί για να πάει στο ξενοδοχείο του. Κουβαλούσε πάρα πολλές τσάντες, κρατήστε το αυτό, συγκρατήστε το. 29 χρονών ο επιβάτης. Επειδή η διαδρομή ήταν αρκετά ακριβή, ο οδηγός του ζήτησε ως εχέγγυο να αφήσει την τσάντα του στο μπροστινό κάθισμα, γιατί φοβόταν ότι θα τον κλέψει. Ο οδηγός, έτσι, ακούστε θράσος. Τον πηγαίνει λοιπόν στο ξενοδοχείο, τον αφήνει για την ακρίβεια 200 μέτρα πιο πίσω, επικαλέστηκε ότι ήταν δύσκολος ο δρόμος για να γυρίσει, τον αφήνει λοιπόν 200 μέτρα πιο κάτω και όταν κατέβηκε ο άνθρωπος για να βγάλει τις βαλίτσες από το πορμπαγάζ, έβαλε μπρος και έφυγε. Μέσα στη τσάντα που άφησε μπροστά ο τουρίστας είχε 75.000 ευρώ, χρυσαφικά, κοσμήματα, τις κάρτες του, όλα τα χρήσιμα έγγραφα που χρειαζόταν. Έφυγε λοιπόν ο οδηγός. Δεν ξέρω με ποια λογική. Φαντάστηκε ότι η Μύκονος είναι ο Παναμάς και δεν θα εκδοθεί. Φαντάστηκε ότι ο τουρίστας δεν θα πάει στην αστυνομία και ότι δεν θα τον ψάξουνε. Μην προσπαθείτε βέβαια να βρείτε λογική σε κάποιον που μπαίνει στη διαδικασία να κλέψει τόσο φανερά. Ειδοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία, τον ψάχναν σε όλο το νησί, δεν είναι και τόσο μεγάλη Μύκονος. Τον βρήκανε, δεν βρήκαν όμως τη τσάντα. Μετά από αρκετή ώρα ομολόγησε ότι την είχε κρύψει σε κάτι βράχους. Τη βρήκαν την τσάντα, βρέθηκαν και το περιεχόμενο δεν είχε πειραχτεί. Η τσάντα ήταν εκεί, τα κοσμήματα ήταν εκεί, το πανάκριβο ρολόι ήταν μέσα, τα 75.000 ευρώ ήταν μέσα. Παραδόθηκαν στον τουρίστα. Ο δράστης, ο οδηγός, συνελήφθη προφανώς. Σχηματίστηκε δικογραφία για αυτόν για υπεξαίρεση. Οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου και φυσικά περιμένει να καταδικαστεί. Απορώ πραγματικά τι σκεφτόταν όταν έκανε αυτή την πράξη.

Η Χριστίνα μας ακούει και έχει βραδινές λιγούρες και ζητάει τη συμβουλή μας για το από πού μπορεί να φάει κάπου καλά. Χριστίνα μου, δεν μπορώ να σου πω στον αέρα πού μπορείς να φας καλά, γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά η Θεσσαλονίκη φημίζεται για το καλό της φαγητό, οπότε δύσκολα να μην πετύχεις κάτι ωραίο. Η Δέσποινα λέει, η πόλη ερήμωσε, δεν βρίσκει λέει καν περίπτερο στη γειτονιά της. Βέβαια το πρόβλημα αυτό το λύνουν τα γνωστές αλυσίδες περιπτέρων που δουλεύουν 24 ώρες. Δεν κλείνουν ούτε το 15 Αύγουστο. Για την ακρίβεια, δεν κλείνουν ούτε την πρωτοχρονιά πάνω στην αλλαγή. Οι άνθρωποι κάνουν αλλαγή μέσα στο περίπτερο. Οπότε, ό,τι χρειάζεσαι, κάπου θα βρεις ένα τέτοιο περίπτερο. Και η Φανή λέει: είμαστε η τέλεια παρέα για όσους ξεμείναμε στην πόλη. Το Σάββατο φεύγει και αυτή για τις διακοπές της. Οι περισσότεροι θα φύγουν αυτό το διάστημα από 1 Αυγούστου μέχρι 15 Αυγούστου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πιο έξυπνοι, βέβαια, επιλέγουν μετά το 15 Αύγουστο να πάρουν άδεια, καθώς είναι πολύ φθηνότερα τα δωμάτια για να μείνεις και έχει καλύτερο ποιοτικά κόσμο. Και πάμε στη Ρωσία, όπου, αν δεν το θυμάστε, συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επειδή δεν προβάλλεται τόσο πολύ, αρκετοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται, και μάλιστα οι πυραυλικές επιθέσεις από τη Ρωσία στην Ουκρανία είναι πάρα πολύ πιο ισχυρές από ό,τι παλιότερα. Έχουμε καθημερινά νεκρούς τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Ενώ οι άνθρωποι πολεμάνε στο μέτωπο και η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων έχει αλλάξει, έχει στηθεί ένα κύκλωμα ψεύτικων γάμων. Λέγονται οι γυναίκες που παντρεύονται εικονικά μαύρες χείρες, γιατί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έταξε μια αποζημίωση στους στρατιώτες σε περίπτωση που πεθάνουν να πάρουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τη Ρωσία η οικογένειά τους. Το ποσό ανέρχεται σε 64.000 δολάρια, 5 εκατομμύρια ρούβλια. Και τι έχει συμβεί από τότε λοιπόν που θεσπίστηκε αυτός ο νόμος, αλλά κυρίως τον τελευταίο χρόνο, που ξαναλέμε, στο μέτωπο σκοτώνονται καθημερινά δεκάδες Ρώσοι και Ουκρανοί, βέβαια. Τι έχει συμβεί? Παντρεύονται εικονικά γυναίκες, ανθρώπους που πάνε στο μέτωπο για να πολεμήσουν, για να πάρουν την αποζημίωση από το κράτος. Όταν μιλάμε για γάμους, μιλάμε για πάρα πολλούς. Είναι πλέον, λέει, την ημέρα ανέρχονται σε 150 γάμοι. 150 γάμοι την ημέρα. Το χειρότερο που είδα είναι ότι παντρεύονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και οι γιατροί δίνουν πρόβλεψη ότι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν, ότι θα πεθάνουν μέσα στο νοσοκομείο. Παντρεύονται μέσα στο νοσοκομείο. Φυσικά στο κόλπο έχει μπει και η ρωσική μαφία, δηλαδή αναγκάζουν γυναίκες να παντρεύονται άντρες για να πάρουν τα χρήματα από το κράτος. Και το πιο ακραίο που διάβασα, μια ιστορία, είναι μια νοσοκόμα σε ένα ρωσικό νοσοκομείο στο μέτωπο, η οποία παντρεύτηκε 5 φορές. Παντρεύτηκε 5 βαριά τραυματίες και οι 5 πέθαναν, αυτή όμως πήρε την αποζημίωση 5 φορές από 64.000 δολάρια. Την ώρα που χάνονται ζωές, που έχει αλλάξει κυριολεκτικά η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, κάποιοι βρήκαν τρόπο για να το εκμεταλλευτούν οικονομικά. Απίστευτα πράγματα.

Λοιπόν, πάμε στην τρομερή συγκλονιστική υπόθεση στο Μιστρά, όπου ο γιος έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του, και όχι μόνο τη δική του σύνταξη, του μπαμπά του, αλλά και της μητέρας του, καθώς η μητέρα του είχε πεθάνει 2 χρόνια νωρίτερα και τη σύνταξη της γυναίκας την έπαιρνε ο πατέρας. Οπότε αυτός ο άνθρωπος, ο 55χρονος, είχε βρει έναν τρόπο κάθε μήνα να μπαίνουν 2 συντάξεις στην τσέπη του και θεώρησε νορμάλ, λογικό, ηθικό να συνεχίσει αυτή την ιστορία. Τον ανακαλύψανε η ελληνική αστυνομία μετά από ερώτηση που έκαναν οι κάτοικοι, οι γείτονες. Δεν είχαν δει τον πατέρα του για αρκετούς μήνες και πήγαν να αναρωτήθηκαν να ψάξει η αστυνομία μήπως κάτι συμβαίνει, γιατί ο άνθρωπος ήταν κοινωνικότατος. Έβγαινε δηλαδή τις βόλτες του, μιλούσε με τους γείτονες και τους φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Και ορίστε που οδηγήθηκε σε μια φρικαλαία αποκάλυψη. Τώρα υπάρχει και η μαρτυρία της αδερφής του. Είχε αδερφή ο 55χρονος, η οποία είπε ότι δεν της επέτρεπε να δει τον πατέρα του. Τώρα μάλλον κατάλαβε γιατί δεν της επέτρεπε να δει τον πατέρα του. Έβρισκε συνέχεια, λέει, δικαιολογίες ότι ήταν κουρασμένος, άρρωστος, ότι είχε κάποια ίωση και ότι φοβόταν μην κολλήσει και η συγκεκριμένη γυναίκα. Είχε μετατρέψει, λέει, το ξενοδοχείο, γιατί έμενε σε ένα ερυπωμένο ξενοδοχείο που ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας. Δεν δούλευε όμως, δεν φιλοξενούσε τουρίστες. Είχε μετατρέψει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο σε φρούριο. Είχε βάλει σειρματόπλεγμα ώστε να μην μπορεί να πλησιάσουν οι γείτονες. Είχε βάλει κάμερες ώστε να έχει πρόσβαση σε όλα τα σημεία και να μην βρεθεί προεκπλήξεως και αποκαλυφθεί το μακάβριο μυστικό του. Κρατείται ο άνθρωπος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα, δεν τον αφήσανε ελεύθερο. Θα περάσει, όπως είπαμε, η πόρτα των δικαστηρίων της Σπάρτης για να απολογηθεί. Αλλά περιμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις για να δούνε αν ο θάνατος προήλθε όντως από φυσικά αίτια. Γιατί μετά αυτό αλλάζει η κατηγορία. Αν δηλαδή υπάρχει κάτι ύποπτο στο θάνατο του πατέρα, προφανώς ο πρώτος και βασικός ύποπτος είναι ο γιος. Και εκεί φυσικά μιλάμε για δολοφονία. Ελπίζουμε να μην υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, να βγουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και να είναι καθαρές και να έφυγε ο άνθρωπος τουλάχιστον από φυσικά αίτια. Ήρθε και ένα ακόμη μήνυμα. Ο Γιάννης μας λέει: τελικά όλοι λέμε ότι άδειασε η πόλη και όλοι γεμάτοι είναι. Παιδιά, σήμερα μου στέλνετε μηνύματα που δεν συμφωνούν μεταξύ σας. Η Δέσποινα λέει ότι η πόλη ερήμωσε, η Πετρινή λέει ότι δεν βρίσκει να παρκάρει και ο Γιάννης λέει ότι έχει παντού κόσμο. Στείλτε μας και οι υπόλοιποι τι πραγματικά συμβαίνει. Εγώ που έχω μια εικόνα του κέντρου, από τις 6-7 το απόγευμα και μετά δεν κυκλοφορεί ψυχή. Μόνο τουρίστες.

Και από τον όχι και τόσο πολύ έξυπνο κλέφτη στη Μύκονο, σας πάω σε δύο ακόμη πιο, δεν θα πω τη λέξη αυτή που σκέφτομαι, λιγότερο έξυπνους, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ευκαρπίας, οι οποίοι βρήκανε πάρα πολύ αστείο να βάρουν τέσσερις χελώνες οι οποίες ήταν σε ένα οικόπεδο και να τις βάψουν με πορτοκαλί μπογιά. Σήμερα λοιπόν, αφού έχει τρεις μέρες που δημοσιεύτηκαν αυτές οι φωτογραφίες από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων στην περιοχή, έγινε κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση, τη διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, για να διερευνηθεί η υπόθεση κακοποίησης χελωνών. Αυτή θα είναι η κατηγορία, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έκαναν κάτι ασήμαντο, κάτι αστείο. Όμως η κατηγορία θα είναι υπόθεση κακοποίησης χελωνών και αναμένεται να συλληφθούν οι δύο δράστες. Η εισαγγελική παρέμβαση προκλήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, όπως είπαμε, πριν από τρεις μέρες, που απεικονίζουν χελώνες με τα καβίκα τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά σε ένα περιστατικό που προκάλεσε φυσικά έντονες αντιδράσεις. Προς το παρόν κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου. Δύο ήταν τα οικόπεδα, όπου εκεί εντοπίστηκαν οι τέσσερις κακοποιημένες χελώνες. Οι άνθρωποι δεν ξέραν τίποτα, προφανώς, δεν είναι αυτοί που το κάναν. Για κακή του τύχη όμως αυτών που το κάναν, υπάρχουν πλάνα από τις κάμερες στο δρόμο. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά, τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν από 30 χρόνια. Οποιαδήποτε κίνησή σας από κάποια κάμερα, από κάποιο μαγαζί, από κάποιο σπίτι, θα καταγραφεί. Και είναι, πώς να το πω, είναι κρίμα. Κρίμα δεν είναι, γιατί δεν είχαν το μυαλό. Είναι μια πράξη, μια βλακεία της στιγμής, θα σας στιγματίσει για την υπόλοιπη ζωή σας. Πραγματικά. Ξανασκεφτείτε το πάρα πολύ πιο σοβαρά την επόμενη φορά που θα θεωρήσετε κάτι αστείο, ενώ δεν είναι.

Huh? Huh?

Ο Ανδρέας Κοράνης, που είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια στο τομέα της ροκ μουσικής, μου είπε ότι το τραγούδι αυτό των Led Zeppelin, οι κραυγές που ακούτε και είναι πλέον χαρακτηριστικές σε αυτό το τραγούδι, δεν ήταν να μπουν κανονικά στην αρχική μορφή του τραγουδιού, ήταν ένα λάθος ενός τεχνικού. Πάτησε κατά λάθος την ηχογράφηση, ενώ δεν έπρεπε, και όμως το κρατήσανε και τους άρεσε και είναι κάτι που έχει στιγματίσει αυτό το τραγούδι. Και σας πάω στις ΗΠΑ, όπου ένας παντρεμένος, και το λέω αυτό γιατί μάλλον ο λόγος που πήρε το ελικόπτερο για να πάει να ψωνίσει σε ένα σούπερ μάρκετ ήταν η γυναίκα του. Του λέει λοιπόν η γυναίκα του, κλείνουν τα σούπερ μάρκετ, ήταν Σάββατο και θα ήταν κλειστά και την Κυριακή στις ΗΠΑ και χρειαζόμαστε αυτό, αυτό και αυτό. Χρειαζόταν λοιπόν να ψωνίσει κάτι ο άνθρωπος. Και επειδή το κοντινότερο σούπερ μάρκετ ήταν 80 χιλιόμετρα μακριά και δεν θα προλάβαινε με το αυτοκίνητο, πήρε το προσωπικό του ελικόπτερο. Πήγε στο σούπερ μάρκετ του Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το πάρκαρε στο πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα, το κατέβασε το ελικόπτερο εκεί, όλοι οι άνθρωποι έμειναν με το στόμα ανοιχτό, έκλεισε τη μηχανή, μπήκε, ψώνισε, ξαναμπήκε στο ελικόπτερο και γύρισε στο σπίτι του. Κάλεσαν την αστυνομία οι άνθρωποι, γιατί δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν σε κάτι τέτοιο. Όμως δεν υπάρχει κάποια ποινή. Μπορείς να πάρεις το ελικόπτερό σου αν έχεις άδεια για να πετάς στις ΗΠΑ και αν το προσγειώσεις με ασφάλεια. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορείς να το παρκάρεις σε εισαγωγικά όπου θέλεις, εκτός από στρατιωτική περιοχή, αστυνομικό τμήμα και φυσικά το Καπιτόλιο. Που δεν έχουν συμβεί και λίγα στο Καπιτόλιο. Αν πας να πετάξεις το ελικόπτερό σου, σίγουρα θα σε συλλάβουν. Αλλά σε ένα σούπερ μάρκετ επιτρέπεται να πας με το ελικόπτερό σου.

Θα έρθει ο Βασίλη να σας πει δελτίο στις 11. Πριν φύγω όμως θα διαβάζω εδώ ότι 7 στους 10 άνω των 50 ετών αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ύπνο τους, κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες και η ποιότητα του ύπνου τους είναι κάκιστη. Έχει αυξηθεί η αγορά χαπιών με συνταγή γιατρού κατά 80% την τελευταία δεκαετία. Τρομερό ποσοστό, κατά 80%, έτσι. Αυτό το αναφέρω για τροφή, για σκέψη, για αυτούς που λένε ότι τα πράγματα στον εργασιακό χώρο είναι όλα ωραία και καλά. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφάσισε η κυβέρνηση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ωρών θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα μέτρα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πορτογερμενό, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο για δεκάδες ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική έχει μετατραπεί το στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, όπου εθελοντές, φυλοζωικές οργανώσεις και ο Δήμος δίνουν μάχη για την περίθαλψη και την προσωρινή φιλοξενία τους. Υπήρχαν και κάποια ζώα που δεν τα κατάφεραν, ήρθαν εδώ με αναπνευστικά προβλήματα, κάποια άλλα με εγκάβματα και δυστυχώς δεν επέζησαν, δήλωσε η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Μεγαραίων για τα ζώα συντροφιάς. Αντίστοιχη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και στα Βίλια, όπου εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις έχουν δημιουργήσει σταθμό φιλοξενίας για τα ζώα που απεγκλωβίστηκαν από τις πληγήσες περιοχές. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 2 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται για αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σήμερα 3 άτομα συνελήφθησαν στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε να προσελκύσουμε το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές, είπε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προχωρά η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Ερήφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασύνδεσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το υπηρετικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή προχωρά η ορίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την έκδοσή της, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αύριο αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λύγει σε 3 και 4. Κλείνει αυτή τη στιγμή τμήμα του Περιφερειακού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Μέχρι 5 αύριο τα ξημερώματα θα υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρέματα μεταξύ των Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

11 και 10 δείχνει το ρολόι. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Θα ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228. Και πάμε στην Οδύσσια του Νόλαν, η οποία με τις τελευταίες μετρήσεις ξεπέρασε τις 610.000 εισιτήρια στη χώρα μας. Σήμερα είχα ένα κενό 3 με 6 και πήγα σε γνωστό κινηματογράφο της πόλης να δω στις 3 η ώρα την προβολή την Οδύσσια. Δεν βρήκα εισιτήριο. Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Δεν υπήρχε ούτε ένας Έλληνας, ήταν όλοι τουρίστες οι οποίοι αγόραζαν τα εισιτήρια για να δουν τη ταινία. Δεν φτάνει που έρχονται και έχουν ανέβει τα νίκια στο Θεό, επειδή όλοι τα κάνουν τα σπίτια του Airbnb. Δεν φτάνει που πας σε μια ταβέρνα και πληρώνεις πλέον το μπιφτέκι 10 ευρώ γιατί έχουν ανέβει οι τιμές λόγω του τουρισμού. Τώρα δεν μπορούμε να δούμε και την ταινία μας. Στις 3 η ώρα ήταν sold out η προβολή. Και ρώτησα την κοπέλα τι γίνεται με την προβολή στις 5 και 4 και μου είπε ότι έχουν μείνει ελάχιστα στα εισιτήρια και για τις 5 και 4. Άρα, παιδιά, όλοι θέλουν να δουν την Οδύσσια. Αλλά δεν θα μείνουμε στο πόσα εισιτήρια έχει κόψει η Οδύσσια του Νόλαν, αλλά στο ότι εκτόξευσε το ενδιαφέρον του κοινού για τον Όμηρο. 1400% αύξηση στις πωλήσεις της Ιλιάδας και της Οδύσσιας μόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ τα βιβλιοπωλεία της χώρας μας είδαν τα ταμεία τους να γεμίζουν, καθώς έχει ένα 10% αύξηση σε αγορές σε αυτά τα δύο ομηρικά έπι. Να και κάτι καλό. Θα μάθει ο κόσμος τον Όμηρο, θα στραφούν και τα δικά μας τα παιδιά που πλέον δεν ξέρω αν διαβάζουν βιβλία και αν το βρίσκουν ενδιαφέρον. Θα μάθουν όχι την ιστορία μας, γιατί δεν είναι ιστορία. Θα μάθουν όμως τα ελληνικά γράμματα. Είναι φανταστικά και τα δύο βιβλία. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω, ελπίζω να είναι εν ζωή, τους φιλολόγους μου στο γυμνάσιο, οι οποίοι δεν δίδαξαν τυπικά και διαδικαστικά την Οδύσσια και την Ιλιάδα, αλλά δώσαν πάρα πολύ μεγάλο βάρος και μας έκαναν να τα λατρέψουμε.

Ο Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία με την ΤΣΣΚΑ για το conference. Όλα τα γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Κακός ο Παναθηναϊκός. Για ακόμη μια φορά έχει αμυντικά προβλήματα. Είναι πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά θα είναι μεγάλη αποτυχία αν δεν συνεχίσει στην Ευρώπη. Αύριο θυμίζουμε 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Anderlecht στην Τούμπα για το Europa League, τον τρίτο προκριματικό γύρο, και ελπίζουμε να κερδίσει και να πάρει και ένα μεγάλο προβάδισμα. Για τον ΠΑΟΚ ήρθε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο παλιός του παίχτης, ο Δημήτρης Γιαννούλης, για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, και του ευχόμαστε καλό πρωτάθλημα.

Και πάμε τώρα σε μια ακόμη ιστορία τρέλας από το ελληνικό δημόσιο, καθώς πριν 5 χρόνια ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη του κλέψαν το αυτοκίνητο στην περιοχή της Κάτω Τούμπας. Πήγε ο άνθρωπος, έκανε όλα τα διαδικαστικά, δήλωσε την κλοπή, το όχημα προφανώς δεν έχει εντοπιστεί μέχρι και σήμερα, ωστόσο κάθε χρόνο λαμβάνει στο σπίτι του πρόστιμα γιατί δεν έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Θυμίζω, πληρώνει, ζητάει το δημόσιο να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας για ένα αμάξι το οποίο δεν έχει. Του το κλέψαν. Φυσικά όλα αυτά τα τέλη κυκλοφορίας έχουν και προσαυξήσεις. Κάποια στιγμή το ποσό πέρασε τα 1000 ευρώ. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος να το πληρώσει για να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Ξαναπήγε στην αστυνομία για να λύσει την υπόθεσή του. Δεν βρήκε λύση. Και πλέον έχει φτάσει στο αμήν και θα κινηθεί δικαστικά για να βρει το δίκιο του, αλλά και να ζητήσει αποζημίωση για τα χρήματα που αναγκάστηκε να πληρώσει. See you.

Αύριο είναι Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη αλλάζουν οι ταινίες στους κινηματογράφους. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να δείτε στα θερινά σινεμά της πόλης μας. Θα ξεκινήσω από το θερινό σινεμά Ναταλή, όπου θα πάτε μόνο αν θέλετε να δείτε μια ταινία δράσης. Προβάλλει την ταινία Spider-Man Καινούργια Μέρα. Ακόμη μια ταινία με ήρωα τον συμπαθέστατο Spider-Man που τα λύνει όλα με τον ιστό της Αράχνης. Σας πάω στο θερινό Απόλλων, όπου προβάλλει μια παλιά ταινία του 1997, το Boogie Nights. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία ταινία, θα διασκεδάσετε πάρα πολύ. Στο Σινέ Άβρα, δίπλα στη θάλασσα, μπορείτε να δείτε την Οδύσσια. Στο Σινέ Άλεξ, στο κέντρο, προβάλλονται δύο γαλλικές ταινίες. Το Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο είναι μια γαλλική κωμωδία μυστηρίου σε σκηνοθεσία Ρεμί Μπεζανσόν, με πρωταγωνιστές τους Ζιζ Λεσούς και Λετίσια Κάστα, την πανέμορφη Λετίσια Κάστα, και το προβάλλεται ακόμη μια ταινία, το Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες, μια ξεκαρδιστική κωμωδία όπως λένε όσοι την έχουν δει, σε σκηνοθεσία του Ρεμ και Ρισί. Όποια ταινία και αν επιλέξετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Λοιπόν, την ώρα που η Ευρώπη ψήνεται, κυριολεκτικά Ολλανδία και Αυστρία είδαν θερμοκρασίες που είχαν να δουν δεκαετίες. Έφτασε στους 41 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Ολλανδία και στους 40,5 στην Αυστρία. Το ίδιο δύσκολα είναι τα πράγματα και στη Γερμανία, που μέχρι και σήμερα είχε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λιώσαν οι Γερμανοί. Την ώρα λοιπόν που η Ευρώπη βράζει, στη Νέα Ζηλανδία είδαν άσπρη μέρα, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, καθώς χιόνισε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Ο υδράργυρος έδειξε μείον 9 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν το περίμεναν οι Νεοζηλανδοί, ούτε οι μετεωρολόγοι πέσανε μέσα στις προβλέψεις τους. Παρέλυσε όλη η χώρα, κλείσανε πάρα πολλές επιχειρήσεις τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο. Οι κάτοικοι βγήκαν έξω και το καταχάρηκαν, παίζανε χιονοπόλεμο, κάνανε έλκυθρα. Συνθήκες παγετού λοιπόν στην πρωτεύουσα Wellington. Είχαν να δουν λοιπόν, όπως είπαμε, χιόνι από το 2011 και ο ενθουσιασμός των κατοίκων φάνηκε από το ότι κατά εκατοντάδες φτιάχνανε χιονάνθρωπους και φυσικά ανεβάζαν τα απαραίτητα βίντεο στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα. Σαν χειμερινό παραμύθι το περιγράφουν, χιόνι στο Wellington. Παρέλυσαν όμως και τα αεροδρόμια και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί η Νέα Ζηλανδία, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι μια πανέμορφη χώρα που δέχεται χιλιάδες τουριστών κάθε εβδομάδα και την έχω βάλει και εγώ στο πρόγραμμά μου, θα την επισκεφτώ, ελπίζω, κάποια στιγμή. Αυξήθηκαν πάρα πολλοί τουρίστες προς αυτή τη χώρα, φυσικά μετά την προβολή της ταινίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» που γυρίστηκε εκεί.

Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και για 2 ώρες προσπάθησα να σας μεταδώσω όσα περισσότερα μπορούσα και να σας οδηγήσω στην αλλαγή της ημέρας. Ο Ανδρέας Κοράνης φρόντισε ο ήχος να φτάσει στους δέκτες σας. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση 20 συσκευής, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση μέχρι 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Στη σύλληψη 7 ατόμων που ενέχονται στην πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα προχώρησαν οι αρχές επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα. Τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί το τελευταίο 24ωρο φτάνουν στις 25.000 ευρώ. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην ανάβουν φωτιά για κανένα λόγο όταν επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά για την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην GSI. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ADMIE, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με το Ομάν μια νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 79,46 δολάρια η τιμή του Brent, στα 75,49 δολάρια η τιμή του Αμερικανικού αργού. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε γνωστό ότι συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την πιθανότητα να εξασφαλίσει το Κίεβο περισσότερους πυράβλους αναχέτησης για την αντιαεροπορική άμυνά του. Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του ανέφερε μετά τη συνομιλία ότι συζητά με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται κατεπηγόντως, όπως είπε. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αύριο αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λήγει σε 3 και 4. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε το σκορ στον αγώνα Παναθηναϊκός Τσετσεκά 1948 για τα προκριματικά του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

family. Lord, you ain't gonna get my children, no, no.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.